Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Βασίλης Χατζιωάννου, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, assistant του Παναγιώτη, ο Κλεάθης Τζούνιορ. Λοιπόν, στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζιωάννου. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς έχουν τα ζητήματα. Δεν θέλω να πάω στα γενικά, στα σημαντικά, στα μεγάλα. Θέλω να περιοριστώ σήμερα στα τοπικά ζητήματα με την παρουσία χθες στην Ρόδο. Το γιορτάζουν τώρα στην κυβέρνηση. Δηλαδή, πόσα χρόνια μία αιμονή από όλους, κυρίως από το εργατικό κέντρο της Ρόδου, για να αποκτήσει ένα τμήμα ασφάλειας και ελέγχουν δηλαδή έτσι τις εργασίες. Το εργατικό κέντρο, δηλαδή εννοώ οι εργαζόμενοι στην περιοχή μας. 6-7 χρόνια διαρκής προσπάθεια από κάποιους αυτοδιοικητικούς και βεβαίως και από τους βουλευτές και κάποιοι πλέον επίμονοι από κάποιους άλλους, κυρίως της αντιπολίτευσης, έγινε πράξη μετά από την ουσιαστικά συμφωνία ή την αποδοχή του αιτήματος από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εσείς μου λέτε ότι δεν έχονται εκλογές, έτσι? Διότι όταν το πονεμάς 7 χρόνια και τώρα λέει οκ, και την επόμενη έρχεται και ο αρμόδιος υφυπουργός, Γιώργος Καραγκούνης, το γιορτάζεις βεβαίως αλίμονα, αλλά από την άλλη συνειδητοποιείς και την πορεία των πραγμάτων. Από την επίσκεψη Μητσοτάκη τι πήραμε? Πάμε να σας πω τι πήραμε, δηλαδή, για να τα λέμε όλα. Τι πήραμε? Την αποτροπή του ναύλου στις μεταφορικές, δηλαδή, που έχει να κάνει με εμπορεύματα κτλ. Και το τμήμα ασφαλείας. Τα υπόλοιπα ως ήθιστε. Αλλά ένα είναι δεδομένο, ότι οτιδήποτε θετικό γίνεται για τον τόπο πρέπει να το γιορτάσεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να χτυπήσεις καμπάνες, όπως λέει και ο Αργυρός δηλαδή, έτσι. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνεις αυτό, αλλά τέλος πάντων είναι μια εξέλιξη. Λοιπόν, τυπική η ανακοίνωση της συμφωνίας η οποία έχει επιτευχθεί μεταξύ του Δήμου της Ρόδου και της εταιρείας Καζίνο Ρόδου ΑΕ για την παράταση του συμβολίου. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο περιθώριο, κάποιος άλλος δρόμος, ήταν ουσιαστικά διαμορφωμένο όλο αυτό το πλαίσιο. Στα θετικά, 625.000 το ενίκιο, επίσης επενδύσει 6 εκατομμύρια από το καζίνο εσωτερικά και βεβαίως σημαντικό ότι το καζίνο δεν πρόκειται να διεκδικήσει τα περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια επιτυχία. Τα 2 εκατομμύρια ευρώ από τον περίφημο δημοτικό φόρο δωδεκανήσου, έτσι, σας το θυμίσω. Αλήθεια τώρα, επειδή έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, μα ποια ήταν τα κέρδη από το δημοτικό φόρο δωδεκανήσου? Έχει αναλογιστεί κανείς τι χάσαμε? Διότι εγώ ξέρω ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες που είναι εδώ η Αθηνών, όλες οι τράπεζες περνάνε από τον τόπο, απομυζούν τα χρήματα της τοπικής οικονομίας και δεν μένει ούτε ευρώπουλο. Πανηγυρίστε. Αντιθέτως, βεβαίως θέλω να πω ότι χρειαζόταν διορθώσεις ο δημοτικός φόρος, δηλαδή σε σχέση με τον τζίρο και τα λοιπά και με τις επιχειρήσεις, αλλά άλλο διόρθωση, άλλο θάνατος. Το λέγαμε και τότε, όταν έχεις ένα νομικό πλαίσιο, όταν έχεις μία, αν θέλετε, παραδοχή, μία συνένεση, τη βελτιώνεις, δεν την καταργείς. Και δεν είναι μόνο ο δημοτικός φόρος δωδεκανήσου, για να σας θυμίσω όλα αυτά δηλαδή τα σχετικά, τι έγινε και με την περίφημη τράπεζα δωδεκανήσου που έκλεισε ένα βράδυ, ούτε περίπτερο δεν κλείνει με τέτοια εικόνα δηλαδή εκείνη την περίοδο. Οι υπόλοιπες που ήταν κρατεές κατάφεραν να συντηρηθούν και βεβαίως έρχομαι και στο διατάφτα τι γίνεται από το τέλος αθλητικότητας, από υπόσχεση σε υπόσχεση και ένα τελευταίο δηλαδή, αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με το ΦΠΑ, εγώ το θεωρώ δεδομένο. Δηλαδή, αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός ότι πάμε σε εκλογές τον Οκτώβρη, θα ακούσετε από τη ΔΕΘ και την επαναφορά του μειωμένου συντελεστή στη Ρόδο. Εάν πάμε για την επόμενη άνοιξη, ή κάποιοι λένε και ενδεχομένως να εξαντλήσει κάτι ένα περιθώριο για να κουράσει τον Ελλάς και τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μου έχουν πει ότι προπονείται δηλαδή, ότι κάνει και βαράκια για να αντέξει. Ο Ανδρουλάκης από ό,τι τον είδαμε εδώ και διαζώσεις, μια χαρά είναι fit δηλαδή, είναι το τρέχει το πράγμα. Τώρα οι υπόλοιποι πάνε λίγο διαφορετικά. Νομίζω ότι εάν τελικά, για να πάω και στο θέμα, εάν τελικά πάμε για το χρόνο, από την 1η-1η του 2027 να περιμένετε την αναγγελία, δηλαδή τότε θα χτυπήσουν καμπάνες και για τον ΦΠΑ στην Ρόδο. Λένε κάποιοι ότι πάμε καταπληκτικά. Όχι, όχι, καθόλου καλά δεν πάμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ανεβαίνουν βεβαίως οι κρατήσεις. Τρέχουμε και αλήθεια από το περίφημο Υπουργείο Τουρισμού, αυτό στο οποίο ηγείται κυρία, κάτσε να την θυμηθώ όπως λέει την κοπέλα, η Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη. Τι γίνεται? Υπάρχει καμία καμπάνια που έχει να κάνει με το last minute αυτή την περίοδο? Εγώ ανοίγω, γιατί τι να κάνουμε, μιλάμε και τα αρνηθενά. Ανοίγω διάφορα sites όλο τον κόσμο δηλαδή, και εκεί που καταλαβαίνω, γιατί γερμανικά δεν μιλάω, μιλάω άλλες γλώσσες, τέλος πάντων, δεν βλέπω πουθενά την Ελλάδα, δεν βλέπω πουθενά την Ρόδο. Όταν τη βλέπω, τα βλέπω Aegean Islands, έχει να κάνει με την καμπάνια την οποία κάνει η περιφέρεια του Αιγαίου. Το Υπουργείο είναι σε διαδικασία visit. Λοιπόν, αυτά έτσι ως μία πρώτη εικόνα. Υπάρχουν και άλλα θέματα, θα δούμε στη συνέχεια. Νομίζω να ξεκινήσουμε από τον καημό του καλοκαιριού. Τι είναι ο καημός του καλοκαιριού? Είναι το ζήτημα της λειψιδρίας. Το λέω αυτό διότι έχουν γίνει επανειλημμένως συσκέψεις, ημερίδες, εκδηλώσεις, συναντήσεις, πρόσφατα και στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, και βεβαίως με τη συμμετοχή του Υπουργείου Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής, για τα ζητήματα λειψιδρίας. Μεταξύ των νησιών που είναι στο κόκκινο είναι και πολλά από τα Δωδεκάνησα, γιατί έχει να κάνει με τα κλιματολογικά, έχει να κάνει με την κουρασμένη, αν θέλετε, ιστορία των υποδομών, έχει να κάνει με χρήματα τα οποία είχαν πέσει στο Β' κοινοτικό πλησιοστήριξης. Έχω κάνει επανειλημμένες εκπομπές και τηλεοπτικές δηλαδή για αυτή την ιστορία των τρίπιων λιμνοξαμενών στα νησιά μας. Από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, από υπόσχεση σε υπόσχεση, κάτι επιχειρείται να γίνει τον τελευταίο καιρό στο Καστελόριζο. Προσφάτως είδα μια σχετική ανακοίνωση από τον δήμαρχο του Καστελόριζου, τον Νίκο Ασβέστη. Πάμε στην διαδικασία. Πάμε, αγαπητέ. Και βεβαίως είδα κάτι προημερών και πραγματικά δεν το γνωρίζω, το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Είδα ότι στην Ίστριο ετοιμάζονται να αναγείρουν ένα μνημείο για τον Γερμανο-Ιταλικό πόλεμο, λέει, για αυτούς που πει έπεσαν. Και προσπαθώ να δω λίγο και το κλίμα, διότι εξ όσο γνωρίζω, μπορεί να κάνω λάθος το λέω, εξ όσο γνωρίζω δεν θυμάμαι να είναι πάρα πολλοί αυτοί οι Ιστριενοί οι οποίοι έχουν πέσει. Δεν θυμάμαι, θα το ψάξω παραπάνω. Θα ήθελα να ακούσω και τον πρόεδρο, δηλαδή τους έπιασε τώρα, μάλλον θυμήθηκαν μία διαχρονική υποχρέωση και ουσιαστικά πόσα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θυμηθήκαμε να αναγείρουμε ένα μνημείο. Θέλω να το δω, γιατί έχει ενδιαφέρον ακόμη και το κίνητρο αυτής της σκέψης. Λοιπόν, θα το δούμε κάποια στιγμή. Πάμε λοιπόν στο ζήτημα της λειψιδρίας, ένα μεγάλο θέμα, και έχουμε την χαρά, βεβαίως πάντα την τιμή, να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ελισάβετ Φελώνη. Η κυρία Φελώνη είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα μηχανικών τοπογραφίας και γεωπληροφορικής του ΠΑΔΑ, δηλαδή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και βεβαίως έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολλές συχνά τις γνώσεις της για αυτά τα ζητήματα. Συμμετέχει σε όλα τα μεγάλα project τα οποία αφορούν τη χώρα, αφορούν την ακαδημαϊκή κοινότητα και βεβαίως και σε πάρα πολλές ημερίδες. Γνωρίζει δηλαδή και γνωρίζει πολύ καλά και την περιοχή μας. Καλημέρα, κυρία Φελώνη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηδάνου, σας και τους ακροατές σας και χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Όταν φτάνει καλοκαιράκι και διψάμε, σας θυμάμαι πάντα δηλαδή.
1: Δυστυχώς η επικοινωνία μας συνήθως δεν είναι για καλό λόγο. Είτε για θέματα πλημμυρών, ακραίων φαινομένων, είτε για ζητήματα που αφορούν στην λειψιδρία.
0: Τι να κάνουμε, νομίζω και η ειδικότητα σας είναι η συγκεκριμένη, οπότε πάρα πολύ χρήσιμη, ειδικά για τα νησιά. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, θα ήθελα να κάνουμε μια γενικότερη προσέγγιση, πού βρίσκεται η χώρα, να δούμε πού βρίσκονται τα νησιά. Και θα ήθελα να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στο Νότιο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στα Δωδεκάνησα.
1: Βεβαίως, φυσικά. Λοιπόν, σίγουρα έχουμε αφήσει πίσω μας την παρατεταμένη ανομβρία της προηγούμενης τριετίας με το αποκορύφωμα το προηγούμενο καλοκαίρι, όπου είχαμε τα πολύ έντονα προβλήματα και έτσι και ο δημόσιος διάλογος είχε ενταθεί. Mm-hmm. Αυτό το είδαμε και στην υπηρετική Ελλάδα, όπου τα αποθέματα βελτιώθηκαν συγκριτικά, σε ό,τι αφορά δηλαδή την κάλυψη των αναγκών και για την Αττική αλλά και για τις υπόλοιπες περιοχές. Βέβαια, η εικόνα στα νησιά του Αιγαίου και στα μικρότερα νησιά δεν είναι η ίδια. Mm-hmm. Εδώ θα πρέπει να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι αυτά τα φαινόμενα παρατεταμένης ανομβρίας που ενέχουν τον κίνδυνο λειψιδρίας, δηλαδή να φτάσουμε και πια στο σημείο να μην μπορούμε να καλύψουμε το σύνολο των υδατικών αναγκών, θα είναι πιο έντονα και πιο συχνά στο μέλλον εξαιτίας και της κλιματικής κρίσης, όπου επηρεάζει ιδιαίτερα τη νοτιοανατολική Ελλάδα. Και ταυτόχρονα τα νησιά έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα υδρολογικά, γεωμορφολογικά, λιθολογικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα στην πλειονότητά τους να έχουν περιορισμένους υδατικούς πόρους. Το βιώνετε πολύ καλύτερα από όλους εμάς εσείς οι κάτοικοι στα Δωδεκάνησα, όπου τα προηγούμενα χρόνια, με εξαίρεση ορισμένα νησιά έτσι σαν τη Ρόδο που είχαμε και που έχουμε τη δυνατότητα κάλυψη από φράγματα, στα υπόλοιπα είχαμε πολύ έντονη τη μεταφορά με υδροφόρα πλοία, mm-hmm. για την κάλυψη των αναγκών του καλοκαιριού, και τα τελευταία χρόνια σαν λύση έρχεται πρώτη εκείνη της αφαλάτωσης, όπου να δώσουμε έτσι ενδεικτικά ένα νούμερο. Είχαμε μόλις 90 μονάδες αφαλάτωσης το 2009 και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 150. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουμε έναν διπλασιασμό στο ρυθμό με τον οποίο αυξάνουν οι μονάδες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και το έχουμε έτσι συζητήσει, mm-hmm. για τις μονάδες αφαλάτωσης, διότι οι μονάδες αφαλάτωσης δεν είναι πανάκια, φυσικά αποτελούν μια λύση, ειδικά για τα μικρά νησιά, για την κατάσταση που σας περιέγραψα, mm-hmm. αλλά έχουν ένα πολύ έντονο ενεργειακό αποτύπωμα, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συνοδεύονται οι επενδύσεις από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οπότε παράγεται αυτό το νερό με συμβατικές μορφές. Επίσης είναι ένα ιδιαίτερα κοστοβόρο νερό και τελικά το παράγουμε αυτό το κοστοβόρο νερό, αλλά σχεδόν το μισό μπορεί να χάνεται λόγω των διαρροών στα πεπαλαιωμένα δίκτυα, mm-hmm. και αυτό είναι κάτι που σταδιακά τώρα κοιτάμε να το θεραπεύσουμε. Και βέβαια μια τελευταία παράμετρος, αλλά καθόλου ασήμαντη, είναι αυτή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την επαναδιοχέτευση του αρημόλυπου στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπου έτσι δημιουργεί πολλά προβλήματα στα οικοσυστήματα.
0: Να σας ρωτήσω, κυρία Φελόν, τι θα μπορούσε να γίνει στα μικρά νησιά που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρετε? Τα περισσότερα είναι ξερονήσια, όχι ξερονήσια, δηλαδή ενώ το έδαφος είναι λίθη κτλ. Έχουν αυτή την μορφή και βεβαίως δεν έχουν και τις πολύ μεγάλες δυνατότητες, ενώ οικονομικές ή τεχνικές ακόμη, να παρεμβαίνουν, και εκεί υπάρχει το ενδιαφέρον της πολιτείας. Εκεί τι θα μπορούσε να γίνει για να μην πάμε πάντα σε λύσεις αφαλάτωσης που έχουν τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρατε προηγούμενα?
1: Κοιτάξτε, να επισημάνουμε τώρα κάτι, μιας και το λέτε, mm-hmm. ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε η ένταξη 9 νησιωτικών δήμων, μεταξύ των οποίων είναι και η Ρόδος, σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης περί των 15 εκατομμυρίων, το οποίο περιλαμβάνει αφαλατώσεις, δεξαμενές αποθήκευσης, mm-hmm. και το λέω εδώ γιατί ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για τα νησιά είναι η στρατηγική αποθήκευση του νερού, mm-hmm. αλλά και έργων για τη μείωση των διαρροών των δικτύων, το οποίο είναι σύμφωνο και με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα ύδατα, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως δεν γίνεται να παράγουμε με τέτοιες τεχνικές τεχνολογίες νερό και τελικά να χάνεται το μισό. Άρα, έστω και πυροσβεστικά, έστω και εν μέσω κρίσης, αντί της πολιτικής πρόληψης. Καταλάβαμε ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και χαίρομαι που προχωρά στο βαθμό που προχωρά για αυτές τις νησιωτικές περιοχές. Όμως, κατά τη γνώμη μου και επειδή ακριβώς το έχω παρακολουθήσει και μελετήσει το θέμα που αφορά στα νησιά, χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο αυστηροί με το θέμα του νερού και να περάσουμε σε αλλαγή της φιλοσοφίας των μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή, τώρα το λέω και με αφορμή την εθνική στρατηγική για τα ύδατα που έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση. Πρέπει να ξεπεράσουμε τη λογική των αναλυτικών κειμένων και, και γενικόλογων και να περάσουμε σε πολύ συγκεκριμένα τοπικά εξειδικευμένα σχέδια με χρονοδιαγράμματα και δείκτες. Τι πρέπει να περιλαμβάνουν? Πρώτα απ' όλα να συνδέσουμε το χωροταξικό σχεδιασμό με τη φέρουσα ικανότητα των νησιών. Γίνεται πολλής λόγος γι' αυτό, αλλά να το πάμε και ένα βήμα παραπάνω, την υδατική φέρουσα ικανότητα, επειδή κάθε νησί προφανώς έχει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του, τόσο τα φυσικά χαρακτηριστικά όσο και τους περιορισμούς των τεχνικών συστημάτων. Έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι και συγκεκριμένοι και δεν μπορούμε οριζόντια να εξυγχρονίσουμε τις υποδομές σε τόσο μεγάλο αριθμό νησιών. Επομένως,
0: και φαντάζομαι, κυρία Φελώνη, στα τοπικά σχέδια να υπάρχει και μια διαδικασία αποκατάστασης. Το έχουμε ξανασυζητήσει πάρα πολλές φορές. Ακόμη για να είναι ωφέλιμες και για τον αγροτικό τομέα όπου υπάρχει, αλλά και για την ίδια την διαδικασία εμπλουτισμού, δηλαδή του περιβάλλοντος. Αναφέρομαι σε χλωρίδα πανίδα των λιμοδοξαμενών που έπεσαν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ από το δεύτερο κοινοτικό πλήσιο στήριξης και είναι, αν θυμάμαι καλά, 8 στα 12 νησιά που παραμένουν τρύπιες.
1: Σωστά. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις υφιστάμενες υποδομές, να τις αξιοποιήσουμε και όπου χρειάζονται παρεμβάσεις, όπως λέτε, για να θεραπεύσουμε ζητήματα κατασκευαστικού χαρακτήρα που αφορούν τις παλές δεξαμενές. Όμως, πριν φτάσουμε σε αυτό, θα ξεκινήσω λίγο από τα μη κατασκευαστικού χαρακτήρα, μιας και έτσι με ρωτήσατε για όλο το φάσμα μέτρων που μπορούμε να προτείνουμε. Στα τοπικά λοιπόν σχέδια, αυτό που θα αποκτήσουμε είναι την πλήρη εικόνα, όπως λέτε, για κάθε περιοχή εξειδικευμένα. Να μπορούμε πια να ξέρουμε τι δυνατότητα μπορεί να καλύψει κάθε νησί. Αυτή είναι η υδατική φέρουσα ικανότητα. Και βέβαια, εάν μιλάμε για ένα διαφορετικό τουριστικό μοντέλο, για να μπορούμε να το ικανοποιήσουμε και να μην έτσι υπονομεύει ο ίδιος ο τουρισμός τις υφιστάμενες υποδομές μας που τον στηρίζουν, τι θα πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίζουμε την υδατική επάρκεια. Εκεί λοιπόν, στη συνέχεια και της υφιστάμενης νομοθεσίας, για μένα θα πρέπει να αυστηριοποιηθεί το πλαίσιο που αφορά σε μεγάλους καταναλωτές. Και μιλώντας για αυστηροποίηση του πλαισίου, αυτό έχει να κάνει και με τα όρια που τίθεται για την υδατική επάρκεια, την κατακεφαλή, δηλαδή την ποσότητα του νερού ανά ημέρα ανακλίνει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα όριο για τα πολύ μεγάλα τουριστικά συστήματα στα 450 λίτρα, το οποίο ακούγεται μεγάλο νούμερο σαν ποσότητα νερού ημερησίως, αλλά συμπεριλαμβάνει τον επιμερισμό των κοινόχρηστων κρίσεων, πισίνες, ποτίσματα κτλ. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί στη λογική της υδατικής κρίσης. Να περάσουμε σε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης και των μεγάλων χρηστών, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τελικά τι ποσότητα νερού καταναλώνεται από τα μεγάλα συγκροτήματα, αλλά και υποχρεωτικά το κομμάτι της ανακύκλωσης του νερού, το οποίο είναι πολύ καλής ποιότητας νερό, ειδικά για χρήσεις όπως είναι τα ποτίσματα, έτσι, κοινόχρηστες χρήσεις μέσα σε τέτοιες μεγάλες μονάδες υδροβόρες. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα έχει να κάνει με το πώς αποφασίζονται οι πολιτικές, ειδικά εν μέσω κρίσης, και πολλές φορές αυτοσχεδιάζουμε στη λήψη αποφάσεων. Οπότε πάλι τα τοπικά σχέδια θα βοηθήσουν στον προκαθορισμό ορίων επιφυλακής. Εμείς, όπως το είπατε και στην αρχή και στο πλαίσιο των συμπράξεων ερευνητικής αριστείας, το προηγούμενο διάστημα εκπονήσαμε ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα και καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο τεχνικό εργαλείο λήψης απόφασης, το WaterWise, όπου πλέον θα δίνει την δυνατότητα σε παρόχους, συλλαμβάνοντες αποφάσεις, να προτεραιοποιούν την ανάγκη, ας πούμε, για να προχωρήσουν οι υποδομές ή το αν τελικά βρισκόμαστε σε καθεστώς υδατικής πίεσης σε κάποιες περιοχές. Σε αυτή την κατεύθυνση πολύ σημαντική συνεισφορά από τις τεχνολογίες τηλεμετρίας, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα, όπως καταλαβαίνετε, και για την προσφορά, αλλά και τη ζήτηση, και πολύ περισσότερο για την στοχευμένη ανίχνευση των διαρροών, οπότε να είναι πολύ στοχευμένες πια και οι παρεμβάσεις. Και βέβαια οι τεχνολογίες τηλεμετρίας είναι ένα εργαλείο για να μπορούμε να αξιολογήσουμε και τις διαχειριστικές, τη διοικητική επάρκεια πια των Δήμων και των ΔΕΙΑ. Και βέβαια, συμπληρωματικά στο ερώτημά σας φυσικά, πρέπει να αναβιώσουν οι χαμηλού αποτυπώματος παραδοσιακές τεχνικές, όπως είναι η συλλογή του βρόχινου νερού.
0: Ναι, φαντάζομαι στα μικρότερα νησιά, έτσι.
1: Βέβαια. Θυμίζω το προεδρικό διάταγμα του 2002 που αφορούσε σε νησιά όπως είναι η Λέρος, η Κίμολος και τα λοιπά, μικρότερα νησιά όπως λέτε κι εσείς. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι θα μπορούσε σήμερα να έχει χαρακτήρα υποχρεωτικότητας, ιδίως για τις νησιωτικές περιοχές όπου εμφανίζουν την υψηλότερη ανοικοδόμηση και έτσι συνδέονται με μεγαλύτερο υδατικό αποτύπωμα.
0: Εδώ ήθελα να φτάσω, διότι κάναμε μία αναφορά και για την Ρόδο. Η Ρόδος βεβαίως έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει το φράγμα του Γαδουρά και έχει μία επάρκεια η οποία έχει έναν ορίζοντα. Από την άλλη έχει μία φοβερή οικονομική δραστηριότητα όπου ετοιμάζονται και έρχονται μεγάλες μονάδες τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή αυτή την ώρα γύρω στα 3.600.000 τουρίστες, με βάση την εκτίμηση θα πάμε στα 4-4,5 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι αλλάζει λίγο η φιλοσοφία και έχουμε αργήσει σε αυτό. Θα πρέπει να πάμε σε διαδικασίες στις μεγάλες μονάδες, όχι να παίρνουν νερό από το δημόσιο δίκτυο, αλλά να έχουν ήδη εγκαταστήσει αφαλατώσεις της όσμωσης ή ουσιαστικά να μην πέφτει και χάνεται το νερό και όλα τα σχετικά. Αυτό φαντάζομαι ότι έπρεπε να το είχαμε κάνει εδώ και χρόνια, γιατί η Ρόδος έχει να κάνει με πολύ μεγάλα δεδομένα.
1: Ακριβώς, και εκτιμώ ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Όπως καταλάβατε, και εγώ μιλάω για πολιτικές που μπορούμε να στοχεύσουμε περισσότερο στους μεγάλους καταναλωτές.
0: Και είναι λογική, κύριε Φελώνη, σε αυτά τα ζητήματα, έτσι.
1: Υδατικά αυτόνομη, συμπληρωματικά να πούμε και κάτι ακόμα, ότι οι νησιά σαν τη Ρόδο, που ναι μεν έχουν αυτή την δυναμική και αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα το να αξιοποιούν επιφανειακό νερό, είναι όμως πιο ευάλωτα την κλιματική κρίση. Όταν δηλαδή έρχεται και η ετήσια βροχόπτωση είναι μειωμένη, είναι οι πρώτες περιοχές που το αμέσως επόμενο καλοκαίρι θα δουν τις αρνητικές επιπτώσεις, γιατί θα έχουμε χαμηλά αποθέματα.
0: Και σε αυτό λέτε, επιτρέψτε μου να πω το εξής, ότι όταν ξεκίνησε η διαδικασία κατασκευής του φράγματος του Γαδωρά, η οποία έχει πάρει πολλά χρόνια από το σχεδιασμό έως την πλήρη λειτουργία της, η φιλοσοφία ήταν τότε, θυμάμαι, γιατί φιλοξενήσαμε πολύ συχνά τον τότε εργοστασιάρχη, ότι όταν το φράγμα θα μπορούσε να αποδώσει, αφού είχε γεμίσει δηλαδή, ουσιαστικά να φέρει νερό στην πόλη, αλλά και στα δημοτικά διαμερίσματα, θα είχαμε μια διαδικασία ανάπαυσης των λεγόμενων υδροπηγών, δηλαδή εννοώ των γεωτρήσεων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν έχει γίνει, έτσι, και περιμένουμε και κάθε φορά, πρόπερση μάλιστα, είχαμε και δοξολογίες στον κύριο από το φράγμα του Γαδουρά, μήπως και βρέξει.
1: Και όταν μιλάμε για βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, γι' αυτό εκεί είναι το κλειδί ακριβώς. Ναι. Ότι επειδή τα επιφανειακά νερά έχουν αυτόν τον ετήσιο ρυθμό αναπλήρωσης, άμεσα δηλαδή γεμίζω ταμιευτήρας από τις βροχοπτώσεις του χειμώνα, εκεί και στοχεύουμε στην αξιοποίηση, σε αντίθεση με τα υπόγεια, όπου λόγω του πολύ βραδαίου ρυθμού αναπλήρωσης μπορεί να μας πάρει και 3 και 4 χρόνια για να ανακάμψει ο υδροφορέας, δηλαδή να έχουμε λίγο ψηλότερα τις στάθμες, να βελτιωθεί το δυναμικό της υπεράντλησης. Και βέβαια, στην περίπτωση όπου έχουμε πολύ έντονη άντληση με συνεπακόλουθο την υφαλμύρινση, από την οποία έτσι υποφέρουν οι περισσότεροι υπόγειοι υδροφόροι στα νησιά μας, εκεί απαιτούνται προγραμματισμένες παρεμβάσεις για τον εμπλουτισμό, τεχνητό εμπλουτισμό πια των υδροφορέων, και πολλά χρόνια για να επανέλθει η κατάσταση.
0: Πάντως, από ό,τι φαίνεται.
1: Και ο εργοταξιάρχης σας το ανέφερε.
0: Βεβαίως. Πάντως, αυτό το οποίο λέτε, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός όρος, δηλαδή ήταν μια υδρολογική καλή χρονιά. Πως είχαμε πολύ μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων και στα δικά μας τα νησιά, διότι έχουμε φτάσει αρχές Ιουλίου και παρατηρεί κανείς ότι τα λεγόμενα ρέματα, τα ξέρετε πολύ προσωπικά όλα τα ρέματα της Ρόδου, συνεχίζουν να κατεβάσουν νερό. Δηλαδή, αυτό έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Μα πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, αυτό είναι ακριβώς επειδή και το υπόγειο νερό πια έχει βελτιωθεί η εικόνα του, οπότε μέσα από τη λειτουργία των πηγών μπορεί πια και τροφοδοτεί τα ρέματα. Ναι. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια το είχαμε ξεχάσει αυτό. Μάλιστα. Μακάρι να ευχηθούμε, τουλάχιστον να έχουμε μια καλή παρένθεση αυτά τα χρόνια, να προλάβουν οι επενδύσεις να αποδώσουν και να είμαστε πια οπλισμένοι στην επόμενη υδατική κρίση. Μάλιστα. Γιατί θα επανέλθει. Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ξανά τέτοιες περιόδους και μακάρι, όπως λέμε, και οι υποδομές αλλά και πολιτικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση, όπως αναφέραμε, των μη κατασκευαστικών πια μέτρων, να αποδώσει καθαρά στοχευμένα απέναντι στον διαρκώς αυξανόμενο τουρισμό μας. Εννοείται ότι ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή, είναι η κυρίαρχη δραστηριότητα την οποία οφείλουμε έτσι να διασφαλίσουμε και να ενισχύσουμε. Οπότε μέσα από την προώθηση τέτοιων πολιτικών μόνο μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Και βέβαια, αν μου επιτρέπετε, είναι και ένα άλλο ζήτημα που θα ήθελα να επισημάνω, έτσι, το οποίο το βιώνω και εγώ από τις επισκέψεις μου στην περιοχή, ότι συνεχώς μιλάμε για τη φέρουσα ικανότητα και τη βιωσιμότητα σε αυτά τα νησιά και το τι μπορούμε να κάνουμε για το νερό. Όμως ειδικά για το νερό υπάρχει ένα άλλο τεράστιο ζήτημα, αυτό της ποιότητας και το ότι βλέπουμε πως ο πληθυσμός ο τοπικός είναι ουσιαστικά εξαρτημένος από το εμφιαλωμένο νερό. Αυτό εν έτη 2026 δεν είναι κάτι που μας χαροποιεί εμάς τους επιστήμονες. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιες τεχνολογίες για να μπορούμε να παρέχουμε νερό υψηλής ποιότητας και στη βρύση του καταναλωτή.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά κύριε Φελώνη. Σας ευχαριστούμε, ένα καλό καλοκαίρι να έχετε, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από την επίκουρη καθηγήτρια του ΔΑΠΑ, την κυρία Ελισάβετ Φελώνη. Πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, το αντικείμενο, η συζήτηση, η λειψιδρία. Θυμίζω βεβαίως και τα διαδικαστικά ότι έκτακτη ανάγκη, δηλαδή μιλάμε για Λέρο, Πάτμο, Νήσιρο, Κάρπαθο, Κάσο. Αναμένουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο αφορά τα μικρότερα νησιά. Έχουμε κενά, τα θυμάμαι, γιατί δεν είναι μόνο, δηλαδή, η αναφορά. Δεν το επαναλαμβάνω συνεχώς το γεγονός ότι γκουγκλάρεις λίγο και βρίσκεις όλα τα κείμενά σου, ή ψάχνεις τον υπολογιστή σου και βρίσκεις τα κείμενα και δημοσιευμένα, γιατί είναι και αυτό που λέει καμιά φορά, ότι ωραία, στον αέρα τρέχουνε, στην τηλεόραση άντε να βρεις τις εκπομπές σου, αλλά στο υπολογιστή είναι πιο εύκολα. Γκουγκλάρεις δηλαδή, ή ψάχνεις τον υπολογιστή και βλέπω ότι έχω γράψει 500 κείμενα 25 χρόνια πίσω. Και θυμίζω, δηλαδή, πολύ γρήγορα. Πρόβλημα στην λιμοξεμενή των λειψών. Τα λέγαμε τον πρώην δήμαρχο, την Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, που έχει αυτή την αρμοδιότητα. Εκεί στην λεγόμενη λιμνοδεξαμενή, στην Παναγιά του Χάρου. Κατεβαίνω στο Παρθένι της Λέρου, δίπλα από το αεροδρόμιο. Τρίπια. Πόσα χρόνια αυτή η ιστορία με την Λέρο. Στην Κάλυνο, αυτή η περίφημη λιμνοδεξαμενή που έγινε στο Βαθύ. Άδεια. Δηλαδή, copy paste. Τίποτα. Και εκεί πόσα χρόνια. Το ίδιο πρόβλημα υπήρχε στην ΚΟ, κατεβαίνοντας στα νησιά. Στην Αστεπάλεια είναι από τα λίγα φράγματα τα οποία λειτουργούν. Στην λιμνοδεξαμενή της νησίρου στους Πάλους. Τίποτα. Τζίφος. Στην αντίστοιχη της Στήλου. Τίποτα. Τζίφος. Εκατομμύρια. Β' κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Γιατί είμαστε και παλιοί, όπως λέμε. Λοιπόν, επίσης, πού να πιάσω. Στην Κάρπαθο. Τζίφος, ακόμη το φράγμα του σκηνά, πολύ μεγάλη συζήτηση. Τζίφος και εκεί. Καστελόριζο. Εδώ πέφτει και πολύ γέλιο αυτή η ιστορία από το Καστελόριζο, έτσι. Και βεβαίως, τι να πω, για την Σίμη αφαλατός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι η μόνη λύση. Στην Χάλκη και εκεί η διαδικασία αφαλάτωσης. Και βεβαίως έχουμε και κενά τα οποία έχουν να κάνουν με τα

φράγματα στα νησιά, γιατί δεν είναι μόνο ότι μαζεύεις νερό. Είναι ότι λύνεις βασικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το ίδιο το ποιοτικό περιβάλλον ή τον εμπλωτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, την παρουσία ζώων, πουλιών κτλ. Κτλ. Σε όλες αυτές τις περιοχές, κοιτάξτε, γιατί επανέρχομαι. Με το ελάφι δεν έχει νερό, που φέτος είναι μια καλή χρονιά, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι εκτάσεις, και κατεβαίνει στο καφενείο ή στο coffee bar σε κάποια άλλη περιοχή. Ναι, για να μπορεί να πιει και βεβαίως να αναζητήσει τροφή. Λοιπόν, και θα ήθελα τώρα, αφού το πάμε έτσι, να το συνδέσουμε με την φετινή χρονιά, γιατί κοιτάξτε, τα πράγματα πάνε καλά. Ενώ ότι έχει αρχίσει να παίρνει μια μεγαλύτερη δραστηριότητα το λεγόμενο τουριστικό περιβάλλον και στη Ρόδο. Αλλά η αλήθεια είναι, και η αλήθεια είναι για όλα τα Δωδεκάνησα και για όλη τη χώρα, ότι φέτος ζορίζονται άπαντες. Και βεβαίως εκλογές θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η οικονομία. Και βεβαίως εκλογές θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το γεγονός ότι ενώ τα νούμερα πάνε καλά, στο τέλος δεν μένει τίποτα στο ταμείο. Ρωτήστε παρακαλώ στη Νέα Δημοκρατία τους επαγγελματίες, δηλαδή τους επιχειρηματίες, οι οποίοι εκ των πραγμάτων έχουν, αν θέλετε, μία αντίληψη η οποία έχει μία σαφή λογική. Αυτό σημαίνει επιχειρώ, κερδίζω. Ρωτήστε τους. Σήμερα, ρεπορτάζ, δημοκρατική, εξαιρετικό ρεπορτάζ. Τι λένε στα κολύμπια? Πολλοίς κόσμος, λίγα χρήματα. Το ακούω καθημερινά. Δείτε επίσης κάτι το οποίο είναι ενδεικτικό. Ξέρετε, καμιά φορά που λένε οι πελάτες, φαίνονται και από την εμφάνιση. Δείτε ποια είναι η εικόνα πολλών πελατών μας. Δείτε δηλαδή, πέρα από το ελεύθερο κτλ., δείτε ποιο είναι αυτό το ποσοστό, διότι έχουμε ξεφύγει, έχουμε πάει σε πολύ μεγάλα νούμερα. Και όταν είσαι ένα μαζικό νησί, οφείλεις να ακολουθήσεις αυτή την πορεία. Γιατί εγώ πιστεύω ότι στη Ρόδο υπάρχει ο κόσμος, υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε στη λαϊκή η πλέμπα, έτσι. Και βεβαίως δεν είναι όλοι πλούσιοι οι Ευρώποι και όλοι οι Ευρωπαίοι, και γιατί να είναι άλλωστε, αλλά υπάρχουν και εξαιρετικοί πελάτες. Δηλαδή η Ρόδος έχει αυτό το περίφημο ότι μπορεί να συνθέσει πράγματα. Το ίδιο και πάρα πολλά νησιά, τα οποία σε αντίθεση με τη Ρόδο τα μικρότερα είναι λίγο στριμωμένα, γιατί αυτά περιμένουν 2 μήνες περίπου να δουλέψουν. Λοιπόν, τον έχουμε? Δεν τον έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό μέχρι να τον εντοπίσουμε.

0: Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά. Θα δούμε κατά την πορεία. Παιδιά, να το ξαναπώ, αλλάξτε λίγο το Terry. Είπαμε, μην το λέμε πολιτικά, γιατί το ξαναπαρατηρώ. Αλλάξτε λίγο το Terry, γιατί το Terry είναι βρετανικό. Ενώ είναι κάτσε καλά, μην κάνεις το λιοντάρι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και τι να κάνουμε τώρα, από πιτσιρικά κόλλησε αυτό το Terry's Terry's. Παραλίγο να με βαφτίσουν και Terry, δηλαδή. Οπότε δεν μπορώ να το αποφύγω. Με και συγχωρημένη η μάνα μου, δηλαδή, όταν έπαιρνε καμιά φορά στο σταθμό, προσπαθούσε να το πει λίγο το βασικό όνομα, αλλά δεν κυκλοφορούσε τότε. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι πολύ σημαντικό. Το έχω ξαναπεί, έχω καμιά φορά τώρα, δεν κάνει να περιαυτολογούμε, δηλαδή, το έχουμε γράψει, άντε να το πω έτσι. Το έχουμε γράψει 1, 2, 3, 4, 5, 15 φορές, παιδιά. Αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τα πατίνια στην πόλη και με τα λεγόμενα ηλεκτρικά ποδήλατα, όχι αυτό. Διότι εγώ είμαι υπέρ των ΕΠΙΟ, δηλαδή, έτσι, τα λεγόμενα αυτά οχήματα. Άσχετα αν τα έχουν απαγορεύσει όλες τις πόλεις σχεδόν σε όλο τον κόσμο και σε πόλεις που έχουν εκείνες τις υποδομές να τα αποδεχθούν. Π.χ. η Φλωρεντία έβαλε τέλος τα πατίνια. Η Στοκόλμη το ίδιο, το Παρίσι το ίδιο. Πολύ μεγάλες πόλεις που τα έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πόλεις που έχουν πεζοδρόμους. Δηλαδή που μπορεί ουσιαστικά το ΕΠΙΟ να κυκλοφορήσει εκεί. Έχουμε βαρεθεί να το γράφουμε. Δεν υπάρχει σημείο στη Ρόδο το οποίο παρακαλώ, μα σας παρακαλώ, δεν υπάρχει σημείο για σημείο το οποίο να μην έχει πατίνια. Διαβάζω σήμερα ρεπορτάζ, δεν μ' αρέσει, δεν το κάνω, θα το κάνω ποτέ μου. Όσοι έχουν διοικήσει αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα στη διοίκηση και θα πρέπει πραγματικά να είσαι έτσι πάρα πολύ σοβαρός στις προσεγγίσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά πρέπει να έχεις και μία ή όποια δημοτική αρχή η οποία, ρε παιδιά, να έχει ανοιχτά τα αυτιά, δηλαδή. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, δεν υπάρχει στάση λεωφορείου, δεν υπάρχει τίποτα όπου υπάρχουν τα πατίνια, τα ηλεκτρικά ποδήλατα που δεν είναι δημοτικά, δηλαδή. Γιατί για τα δημοτικά ποδήλατα πήγαν και έφτιαξαν κανονισμό λειτουργίας και δεν υπάρχει. Μα δεν υπάρχει χώρος που να μην είναι πεταμένα, εγκατελειμμένα, ενώ θα πρέπει να γίνουν, όπως λένε, station, που λέμε εμείς, εκείνος το λέει στο καντούνι δηλαδή. Δεν υπάρχουν και αυτά. Κοιτάξτε, αξιοποιούν τον κοινόχρηστο χώρο χωρίς να πληρώνουν μία. Και έχει άλλο επαγγελματία, ο οποίος έχει το μαγαζί του, πληρώνει ενίκιο. Ενίκιο πληρώνει όλα τα έξοδα, όλο το πακέτο και έχει τα ποδήλατα μέσα στο μαγαζί του. Ο άλλος έχει όλα τα πεζοδρόμια, όλες τις πλατείες, παντού δηλαδή, μπροστά από τα γάλματα έχουν βάλει, εάν χρειάζεται και αν είναι σωστή θέση δεν θα το εξετάσω, αλλά εδώ έχει κάνει με ένα σεβασμό. Όταν βάζεις τον Παπαδρέου, τον Καραμαλή, τον Γρίβα, τον Μακάριο, τον Σιμίτη, τον Καραμαλή, τον Ραφινάτο, τον άλλο, σέβεσαι και το άγαλμα το οποίο έχει ένα εκπέμπει μια έννοια πολιτισμού. Δεν τον κάνεις station, Καραμαλή station δηλαδή, έτσι στο μαντράκι, αυτό που συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί και κάποιος άλλος να δουλεύει εις βάρος του κοινωνικού συνόλου, δηλαδή να μην μπορεί να περάσεις και ο άλλος να πληρώνει, εσύ να κάνεις το κεφαλίο σου. Βλέπω λοιπόν τάξη βάζουν στα πατίνια στην ΚΟ. Τάξη, λοιπόν, το βρήκαμε. Βρήκαμε λοιπόν, είχαμε και ένα μπέρδεμα εδώ πέρα, αλλά θα πάμε να το αντιμετωπίσουμε χθες, με λάθος συνεννόηση δική μου δηλαδή. Εντάξει, με αυτή τη ζέστη τα έχω χάσει κι εγώ. Έχουμε σφίξει αντιζέστη. Λοιπόν, ο κύριος Αθοδωρής Ασβεστάς, γνωστός επιχειρηματίας, ο αντιπρόεδρος του τμήματος τουρισμού του ΕΒΕΔ, δυναμικά όλα αυτά τα χρόνια στην Λέρο και όχι μόνο, στο Βόρειο Συγκρότημα. Τώρα εγώ θα τρέξω λίγο, το βλέπω σε ψηφοδέλτιο κάποια στιγμή στις εκλογές το 28 και άλλα πολλά. Καλημέρα κύριε Ασβεστά.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Ρόδο, κύριε Τέρι.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε, είμαστε καλά?
1: Καλά, καλά, να μιλάμε στον Νικό, εγώ θα σου πω Τέρι, δεν μπορώ να σε πω κύριε Τέρι.
0: Εντάξει, όχι, αλίμονο.
1: Συγγνώμη.
0: Και εγώ θα μου επιτραπεί να χρησιμοποιώ και τον πληθυντικό και τον Νικό. Λοιπόν, Θοδωρή, εδώ υπάρχει πάρα πολύ προβληματισμός. Ναι, βεβαίως τα στοιχεία είναι θετικά, δηλαδή πάμε λίγο να προσεγγίσουμε την σεζόν με βάση τα περσινά δεδομένα, όμως ακόμη και σήμερα λέει πολλοί κόσμος πολύ λίγα χρήματα. Δεν ανασένει η αγορά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε. Θα μιλήσω και σαν ξενοδόχος αλλά και σαν επιμελητηριακό, σαν αναπληρωτής πρόεδρος και σαν αντιπρόεδρος του εργολέρου. Μην ξεχνάτε ότι τα τελευταία 3 χρόνια η χώρα μας έκανε ρεκόρ, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως, σωστά.
1: Και ερχόμαστε από ένα, κάναμε 3 χρόνια ρεκόρ και ερχόμαστε από ένα πόλεμο. Που αυτός ο πόλεμος διέλυσε πριν ανοίξει η σεζόν τα πάντα.
0: Έτσι είναι.
1: Όπως είχαμε πει και η Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων με τον πρόεδρό μας τον κύριο Μιχαλάκη, μέχρι το Φεβρουάριο ήμασταν στο συν 10, συν 15, συν 20 από τα ρεκόρ που κάναμε πέρυσι. Έγινε ο πόλεμος, κάει και το λίπος μέχρι το Μάιο και τώρα παλεύουμε να κρατήσουμε όλοι τα νούμερα τα περσινά. Εννοείται ότι θα είναι με λιγότερες πράξεις. Αυτό δεν είναι, μακάρι να εγώ ψεύτης, το θεωρώ δεδομένο ότι οι πράξεις θα είναι πιο κάτω. Αλλά τουλάχιστον να κρατήσουμε τις διανυκτερεύσεις. Τουλάχιστον. Είχαμε από ένα παγκόσμιο πόλεμο, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Άρα δηλαδή, θεωρείς ότι δεν πρέπει να φωνάζουμε, έτσι. Ότι χρειάζεται λίγο, ότι θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν τα δεδομένα τα οποία φαντάζομαι τα ξέρουν όλοι. Άρα λοιπόν να μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Μπορεί κάποιοι μήνες να έχουν ουσιαστικά αστοχήσει λόγω του πολέμου, αλλά θα βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτό,
1: εγώ πιστεύω ναι, ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά σίγουρα πρέπει να βάλουμε όλοι μια μικρή πλάτη από επαγγελματίες, εργαζομένους όλοι, ότι το ξαναλέω για τρίτη φορά, γιατί μερικοί νομίζουν ότι όλα γίνονται με μαγικό ραβδί. Και θεωρώ ότι η περιφέρειά μας είναι, είναι η πιο δυνατή περιφέρεια που έχει κρατήσει τις δυνάμεις της με αυτόν τον τρόπο που ο κόσμος ξοδεύει λιγότερα λεφτά. Είναι και θέμα ψυχολογίας, έτσι, να το ξέρετε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι εάν κάτι γίνεται σε σχέση και με τη διαφήμιση, το έλεγα και νωρίτερα, γίνεται από την περιφέρεια και όχι από το Υπουργείο που θα περιμένει κανείς να έχει μια άλλη λειτουργία. Έτσι. Δηλαδή, η περιφέρεια κάνει ό,τι κάνει σε αυτό το επίπεδο.
1: Ο Σύνδεσμος Πρακτών Ρόδου, Δωδεκανήσου και το Επιμελητήριο έχουμε δώσει σκληρή μάχη για να κρατηθούν τα νούμερα σε μια λογική. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος, αλλά γίνεται τρομακτικό μπουστάρισμα από τα τρία αυτά κομμάτια. Μιλάμε για το Νότιο Αιγαίο και ειδικότερα για τη Δωδεκάνησο, έτσι. Κάνουμε σκληρές, και εμείς εδώ στο Βόρειο Αιγαίο, η τουρκική αγορά πριν μια εβδομάδα ξεκίνησε. Τα καταμαράν φέρνανε 20 και 30 ανθρώπους. Τώρα φέρνουν 200 και 250 άτομα. Αν και το δικό μου κατάλημα δεν δουλεύει πάρα πολύ με την τουρκική αγορά. Δουλεύουμε με Βόρεια Ευρώπη και με Έλληνες. Αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να δουλεύουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Τα μικρά καταλήματα με τις 2-3 μέρες που έρχονται η τουρκική αγορά.
0: Σε σύγκριση με πέρσι τώρα η Λέρος, να μείνουμε στην Λέρο που έχει μια πολύ καλή εικόνα. Ποια είναι η διαφορά?
1: Τώρα θα σου πω κάτι. Το κρυθόν είναι Μάιο-Ιούνιο συν 18%. Η υπόλοιπη Λέρο ήταν στο μείον 20-25%. Και καταλαβαίνεις γιατί το κρυθόν. Γιατί το κρυθόν παραδέσει παίρνει και αθλητικούς και ορειβατικούς.
0: Τα κάνει όλα.
1: Και Έλληνες, τα κάνει όλα. Ναι, τα μικρά καταλήματα με την καλή έννοια, το λέω ειλικρά με την καλή έννοια, έχουν μάθει στις εύκολες δουλειές. Εμείς έχουμε μάθει να πηγαίνουμε και 4 ώρα στο Blue Star να παραλαμβάνουμε κόσμο. Ναι, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, και βεβαίως και να ανοίγουμε ή να διεκδικούμε οργανώσεις που είναι ωφέλιμες για την κοινωνία του νησιού και βεβαίως δίνουν και τη δυναμική για να μπορείς να κρατήσεις όρθιο ένα τέτοιο ξενοδοχείο.
1: Ναι, δεν μπορεί το κρυθόν με 45 άτομα προσωπικό στην ακριτική Λέρο να διαλέγει πελάτες. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Εγώ και ο κόσμος καταλαβαίνει το τι εννοούμε όλοι, αλλά είναι ενδεικτικό, ρε παιδί μου, μιας κίνησης και μιας προσπάθειας και ενός αγώνα που γίνεται από το κρυθόνι.
1: Δηλαδή στις 30 μέρες του Ιουνίου, στις 22 είχαμε overbooking. Μάλιστα. Άμα αυτές το πιστεύεις, στα 320 κρεβάτια.
0: Γιατί να μην το πιστεύω, άλλη μόνο.
1: Ναι, γιατί τα μικρά νησιά, ειδικά το Μάιο και τον το Μάιο, δεν υπήρχαν.
0: Ναι, βεβαίως, καθόλου.
1: Δεν υπήρχε. Πάτμο, Ηλέρο, δεν υπήρχαν, δεν ανοίξανε ξενοδοχεία.
0: Έτσι είναι.
1: Κατάλαβες, ενώ το Μάιο, τον Ιούνιο λίγο κυλήσανε σε χαμηλές πληρότητες. Αλλά στο ξαναλέω και το λέω καλοπροαίρετα, έχουν μάθει με εύκολες δουλειές.
0: Ναι. Τι προβλέπετε, τώρα, να ρωτήσω αγαπητέ Θοδωρή, τι προβλέπετε? Εντάξει, δηλαδή εννοώ...
1: Πιστεύω το 90 ημέρο θα πάει αρκετά καλά στη Λέρο, όχι εξαιρετικά. Mm-hmm. Ήδη σου είπα αυτή τη βδομάδα διαφαίνεται και τα Rent a Car βλέπω να έχουν πληρότητες, γιατί mm-hmm. εγώ τα ψάχνω όλα.
0: Και πάω
1: στα λιμάνια και ρωτάω πώς ήρθανε σήμερα, ναι. τι ήρθε τον Blue Star, τι έφερε το αεροπλάνο, λόγω και της ιδιότητας που έχω, όχι σαν ξενοδόχος μόνο, να ξέρω περίπου. Πιστεύω ότι 90 μέρες θα πάνε σε αρκετά καλές πληρότητες. Τώρα τα πορτοφόλιο που λέμε οι Ιταλοί, ναι. θα δούμε. Εδώ θέλει λίγο προσπάθεια από όλους. Καταλαβαίνω ότι έχουν ανέβει τα κόστα σε μερικά mm-hmm. πράγματα, αλλά θέλει να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί. Ναι. Γιατί ερχόμαστε από ένα παγκόσμιο κακό γεγονός.
0: Να πάω σε αυτό με αφορμή και την παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ στη Ρόδο, που ακούω πάρα πολλούς, οι οποίοι, αν θέλεις πολιτικά, ήταν προς τα δεξιά. Και μου λέει, εντάξει, οκ, okay, να βάλουμε πλάτη μια χρονιά, να βάλουμε πλάτη δεύτερη. Δεν μπορεί να έχουμε περισσότερες εισπράξεις, να μας μένει τίποτα και είμαστε και προβλημασμένοι για το που θα πάμε, εννοώ όταν φτάσει η ώρα στην ψήφο. Και το ακούω από δεξιούς επιχειρηματίες, επιτρέψτε μου να το πω δηλαδή, ιδεολογικά ή κεντροδεξιούς επιχειρηματίες, ότι πρέπει να βάλει λίγο πλάτη και η κυβέρνηση σε κάποια ζητήματα. Σε
1: σαν
0: σχέση με το θέμα.
1: Δηλαδή, για πες μου.
0: Δεν λένε διάφορα που έχουν να κάνουν με τη φορολογία δηλαδή. Λένε ότι μπήκε μια τάξη με το εργάνι, αλλά εδώ σπάνε το κεφάλι τους κάθε μέρα να βρουν λύσεις για αυτά τα ζητήματα. Ακούω πάρα πολλά παράπονα.
1: Με το εργάνι δεν βρέθηκε λύση.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ακριβώς,
1: θέλω,
0: ναι,
1: γιατί
0: λέω,
1: το ξέρεις,
0: το κεφάλι τους.
1: Το ξέρεις ότι εγώ με τον εργαζόμενο το λέω ότι αν δεν υπάρχει εργαζόμενος δεν υπάρχει επιχείρηση και αν δεν υπάρχει επιχείρηση δεν υπάρχει ο εργαζόμενος, αλλά σε αυτό mm-hmm. ο Πρωθυπουργός έκανε την καλύτερη λύση για τους υπαλλήλους. Δεν έχουν παράπονο για αυτό το πράγμα.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάει για τους υπαλλήλους.
1: Γιατί υπήρχαν και κακοί επιχειρηματίες που εκμεταλλευόντουσαν τον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και πολύ καλοί επιχειρηματίες που σέβονται τον κόσμο. Μην τα μηδενίζουμε όλα.
0: Βλέπω στα πλάνα, Λέρο, και βλέπω την Μαρίνα, τον θαλάσσιο τουρισμό, γιότινγκ. Πώς πάμε, έχει ξεκινήσει να κατακλείζεται από σκάφη σε όλους τους όρμους.
1: Κάκιστος Μάιος,
0: ναι.
1: Μέτριος Ιούνιος, δείχνει πολύ καλός Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος.
0: Μάλιστα.
1: Τα λέω λίγο γερμανικά για να μην κουράζουμε και τον κόσμο.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν χρειάζεται με μηνύματα.
1: Αλλά εντάξει, έτσι κι αλλιώς το γιότινγκ το Μάιο σε όλα τα νησιά δεν πάει τόσο πολύ καλά. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Και άμα αν είχε 7-8 μποφόρ και 6 μποφόρ που είχε κάποιες μέρες, πώς να έρθει η Θαλαμίγος. Αλλά πιστεύω ότι θέλει μια προσπάθεια, το ξαναλέω, από όλους μας να βγει αυτή η λέλαπα που ήρθε από τον πόλεμο. Και να σου πω και κάτι άλλο, εκτός από τη φορολογία που λίγο mm-hmm. πράγματι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι λίγο αυστηρή γι' αυτό έχουμε όμως και δημόσια έσοδα, να μου πεις τώρα όταν πληρώνεις κάθε χρόνο το φόρο στο Θεό, εντάξει, όλοι πρέπει να βάλουμε λίγο πλάτη. Απλώς τουλάχιστον ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, γιατί μου ανέφερε στο όνομα, εγώ δεν θα ανέφερω ένα πολιτικά, εμένα σαν επιχειρηματία με έχει βάλει σε ένα δρόμο, δεν είμαι στο άχαστο. Ό,τι καταλάβατε τι εννοώ. Σίγουρα θέλει προσπάθεια. Κατάλαβα τι εννοείς και συμφωνώ. Θέλει προσπάθεια από τα κυβερνητικά στελέχη και ειδικότερα από το Μαξίμου που παίρνει τις αποφάσεις. Mm-hmm. Λέω το Μαξίμου, το Μαξίμου για τρεις φορές. Μπράβο, κατάλαβες. Μπράβο, θέλει μια προσπάθεια να μαζέψουμε λίγο κάποια πραγματάκια για να βοηθηθούν και οι επιχειρήσεις και συνάμα οι εργαζόμενοι μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σημαντικό αυτό.
0: Λοιπόν, Θοδωρή, βλέπουμε και πλάνα τώρα τηλεοπτικά από την μοναδική πανέμορφη Λέρο. Νομίζω, παρακαλώ, προσέξτε κύριε Κύριε, αυτό το η δυνατότητα
1: που έχουμε. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να απολαύσει την γαστρονομία, την ηρεμία και την ποιότητα του νησιού μας της Λέρου.
0: Είναι φοβερό νησί Λέρος. Λοιπόν, να είσαι καλά Θοδωρή, θα τα πούμε σύντομα.
1: Να είσαι καλά, πολλά χαιρετήματα στο
0: Λεωφορείο. Φιλιά, φιλιά, να είστε καλά.
1: Φιλιά, λοιπόν, φιλιά, φιλιά. Γεια.
0: Τώρα, εξαιρετικός νομίζω ο Θοδωρής Ασβέστας, με μια άλλη προσέγγιση. Είναι μια οικογένεια που έχει αλλάξει λίγο από τους πρωτάριδες, δηλαδή τους καινοτόμους στην πορεία του νησιού. Αυτή η εμπλοκή τώρα στα ζητήματα που έχει να κάνει με τα επιμελητριακά και αυτό το οποίο ακούω από ρεπορτάζ στην Λέρο, του λένε μπες μπροστά και άλλα ζητήματα, το βλέπω δηλαδή, δεν θέλω να πω για τον Δήμο, υπάρχουν και κάποιες άλλες σκέψεις, αλλά το βλέπω να είναι σε αυτά τα ονόματα τα οποία θα διεκδικήσουν παρουσία το 2028. Λοιπόν, ανέφερα κάτι νωρίτερα που έχει να κάνει με την Ίστιο και πραγματικά είχα μια απορία, γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία και ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση. Θα μιλήσουμε την Δευτέρα για το θέμα, να μας εξηγήσουν. Η βασική φιλοσοφία είναι θύματα που τιμούνται από τον απόδημο ελληνισμό, έτσι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα χωριό, έτσι, το οποίο έχει, οι κάτοικοι είναι 10, είναι οι Ιστριενοί, και 90 είναι τα ελάφια στην πλατεία Ιστρίου τώρα. Είναι αυτό το γνωστό πρόβλημα για το οποίο βλέπω αναφορές, βλέπω τις τελευταίες ημέρες κάτι να γίνεται, αλλά μένουμε στα λόγια, ακόμη έχουμε μείνει στα λόγια. Και είναι λυπηρό αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, θα τα πούμε την Δευτέρα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό το σύνθημα και για τα υπόλοιπα. Να είστε καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε από εβδομάδας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας, ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε στη Ρόδο με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ίδρυση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η εξέλιξη αυτή συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών αλλά και τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε επίσης ευρεία σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου, παρουσία του Προέδρου κ. Εγκλέζου, αλλά και εκπροσώπων των εργαζομένων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν την αγορά εργασίας, ενώ καταγράφηκαν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες που θα καθορίσουν τις επόμενες παρεμβάσεις στον τομέα της απασχόλησης. Από την Καλλιμνό αναμένεται να ξεκινήσει πιλωτικά τον Αύγουστο το πρόγραμμα των κινητών χειρουργείων που προωθεί το Υπουργείο Υγείας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι οι εξειδικευμένες κινητές χειρουργικές ομάδες θα μεταβαίνουν από μεγάλα νοσοκομεία της χώρας σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, πραγματοποιώντας χειρουργικές επεμβάσεις κοντά στον τόπο κατοικίας των ασθενών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, η νέα αυτή πρωτοβουλία στοχεύει στη μείωση των μετακινήσεων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και στη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων των νησιών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Έντονη ανησυχία για την επάρκεια νερού στα νησιά του Αιγαίου εξέφρασε στον Κόσμο η επίκουρη καθηγήτρια ανάλυσης και διαχείρισης υδρολογικών φαινομένων του Παδά, Ελισάβετ Φελώνη, επισημένοντας ότι αρκετοί νησιωτικοί προορισμοί βρίσκονται ήδη στα όρια των διαθέσιμων υδάτινων πόρων τους, καθώς η τουριστική κίνηση αυξάνεται και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης γίνονται ολοένα πιο έντονες. Όπως ανέφερε, τα τελευταία δύο χρόνια χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερα χαμηλές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές των Κυκλάδων και του Νοτίου Αιγαίου. Την ίδια στιγμή, αυξημένη τουριστική ανάπτυξη, επέκταση της δόμησης αλλά και η δημιουργία εγκαταστάσεων υψηλής κατανάλωσης νερού, όπως πισίνες και μεγάλη διαμορφωμένη κήπη, επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη ευάλωτο υδατικό ισοζύγιο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο υψηλό ενεργειακό κόστος των αφαλατώσεων, που πλέον έχουν διπλασιαστεί στα νησιά φτάνοντας σε 150, καθώς περισσότερες εξακολουθούν να λειτουργούν με συμβατικές μορφές ενέργειας. Γεγονός που, όπως είπε, αυξάνει σημαντικά το κόστος παραγωγής νερού. Παράλληλα, προειδοποίησε για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διαχείριση του αλμόλυπου, εφόσον δεν εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες διάθεσής του. Ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕΔ και επιχειρηματίας Θοδωρής Ασβεστάς, μιλώντας στον Κόσμο, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει φέτος ο ελληνικός τουρισμός, επισημένοντας ότι παρά τις δυσκολίες, ο στόχος παραμένει η διατήρηση των υψηλών επιδόσεων των προηγούμενων ετών. Όπως δήλωσε, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα κατέγραψε διαδοχικά ρεκόρ στον τουρισμό, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά την οικονομία και τις τοπικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η φετινή τουριστική περίοδος επηρεάστηκε από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και ιδιαίτερα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή παλεύουμε να κρατήσουμε τα περσινά νούμερα. Είναι ένας δύσκολος στόχος, καθώς οι συνθήκες έχουν αλλάξει και οι επιπτώσεις της κρίσης είναι ήδη αισθητές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ακόμη και αν αφήξεις κινηθούν στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, οι τουριστικές εισπράξεις είναι πιθανό να είναι χαμηλότερες. Αναφερόμενος στην περιοχή, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις πρόπτικές της, τονίζοντας ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η πιο δυνατή και έχει καταφέρει να διατηρήσει τις δυνάμεις της παρά τις δυσκολίες. Ενημέρωση για την πορεία των έργων αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών της Ρόδου ζητά με νέα κοινοβουλευτική ερώτησή του ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Ο κ. Υψηλάντης ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για την πορεία της ανακατασκευής του ΔΑΚ Καλλιπάτηρα και την εξέλιξη της χρηματοδότησης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ιαλισσού, υπενθυμίζοντας τις κυβερνητικές δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί για τα δύο σημαντικά έργα. Την οριακή κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στον τομέα Καβρόδου, φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Ο κ. Νικητιάδης αναδεικνύει τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει ο τομέα σε Καβρόδου, καθώς και οι νησιωτικές περιοχές που υπάγονται στο παράρτημα Μυτιλίνης. Σε τρούχια υλοποίησης εισέρχεται το 10ετές στρατηγικό Master Plan βιώσιμης ανάπτυξης της Χάλκης. Στο πλαίσιο του προγράμματος Greco Islands που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Το σχέδιο αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο οδικό χάρτη για την ανάπτυξη του νησιού με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου που θα ενισχύσει την τοπική κοινωνία και οικονομία. Έθυρος ο καιρός στη Ρόδο, η αναμνητική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Για μία ώρα μαζί να συστηθούμε. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Και όλη η πρωινή ομάδα επιποδός. Ο κύριος Παναγιώτης Καλπακίδης με τον Junior Κλεάνθη, έτσι. Πετάει η ομάδα.
1: Πετάει η ομάδα,
0: πετάει,
1: έτσι,
0: πετάει,
1: βέβαια.
0: Πετάει. Οι κυρίες, οι όμορφες κυρίες, σας στέλνουν δροσερές καλημέρες. Η κυρία Ιουλία Μπονάρου, η κυρία Έφη Κωνσταντέλου. Εδώ για μία ώρα. Εν αναμονή και του Τσαμπίκου. Ρε, τι μας, τι πάθαμε, ρε παιδιά.
1: Αυτό το διάστημα ήταν.
0: Πολλοί τραυματίες όλοι έχουμε εκεί. Τι θα πάρει η ευχή. Πολύ μάτιασμα.
1: Να είναι ρε, καλά
0: πιστεύεις,
1: τα παιδιά.
0: Πιστεύει στο μάτιασμα. Στο μάτι πιστεύεις.
1: Ναι, μου έχει τύχει.
0: Σου έχει τύχει.
1: Μου έχει τύχει, ναι.
0: Με την ημέρα που χειρουργείται ο Παναγιώτης, πάει και σκοτώνεται ο άλλος. Ας πούμε. Στουκάρει ο άλλος με τον. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Δεν τόσο είναι, κακοί άνθρωποι είμαστε, να πούμε. Οι κατάρες πολλές πέφτουν, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ακούστε. Θα ξεκινήσουμε με δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις, που αν θέλετε σε ένα βαθμό, αγαπητοί μου φίλοι, ξέρετε, απεικονίζουν και το πώς λειτουργεί σήμερα το πολιτικό σύστημα και γιατί κάποια κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ είναι καθυλωμένα. Και να σας πω κάτι, Βασίλη, είναι άδικο όταν λέμε το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ έτσι.
1: Όχι.
0: Ο πρόεδρος του είναι έτσι. Εντάξει.
1: Αν ανατρέξουν παλιά το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα ηγεσίας.
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, αμαρτωλό κόμμα είναι και αυτό, άμα το πιάσουμε πολύ παλιά, αλλά εγώ βλέπω από την περίοδο του Σιμίτη και εδώ, έχει γίνει πραγματικά ένα κόμμα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
1: Έχει ένα βιογραφικό.
0: Να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τι ψηφίσανε χθες στη Βουλή? Μια ζωή υπάρχει το αίτημα οι υγειονομικοί να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, το έφερε η κυβέρνηση και ενέταξε τους υγειονομικούς στα βαρέα και τα ανθυγιεινά. Το ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία.
1: Κανείς άλλος.
0: Τώρα τι τους λες?
1: Λοιπόν.
0: Ρε παιδιά, αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Και ειδικά το ΠΑΣΟΚ. Okay. Κάπου διαφωνούσε. Ήθελε κάποια διαφορετικά πραγματάκια εκεί μέσα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Σας το λέω τώρα έτσι πολύ χοντρά. Βρε, η ουσία, ο κορμός. Ο κορμός είναι ότι εντάσσονται πλέον στα ανθυγιεινά και στα βαρέα οι άνθρωποι οι οποίοι μια ζωή το πάλευαν. Γιατί λέτε, λέει, απέχομαι. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, αυτό το δεν ψηφίζω αποχή. Αυτό είναι χειρότερο. Δεν γουστάρεις, πες όχι τουλάχιστον. Όπως κάνει το κουκουέ, παραδείγματος χάρη. Αλλά αυτό το απέχω δεν τιμάει. Το δεύτερο, η δεύτερη καλή είδηση θα την κουβεντιάσουμε και έτσι πολύ σύντομα με τον καθηγητή τον Αλέξη Μητρόπουλο. Έχει να κάνει με αυτό το οποίο είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Το 2016 αυτός ο μέγας ανήρ, ο παρθενογεννημένος σήμερα Αλέξης Τσίπρας, περί αυτού πρόκειται. Λες και ήρθε από παρθενογέννηση ο Τσίπρας, παιδιά. Και συμπτωματικά μόλις εμφανίστηκε από την Ιθάκη και εδώ, δες τι γίνονται με τους Ρουβίκονες και με όλους αυτούς. Ξαφνικά ξύπνησαν όλοι οι αναρχικοί και οι βόβες Μολότοφ. Όλα συμπτωματικά τυχαία γίνονται. Αυτό το παιδί, ας πούμε, αυτό το λευκό περιστέρι που λέγεται Τσίπρας. Και είναι μπροστά από το Πασόκ αυτός. Ανέκεται το Θεό σας. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα λαό αμετανόητο, έτσι. Και όταν λέω λαό, δεν εννοώ το σύνολο των Ελλήνων, για όνομα του Θεού, να πούμε, να τους βάλουμε όλους στο ίδιο.
1: Ένα ποσοστό.
0: Υπάρχει ένα ποσοστό αυτό εδώ πέρα, εκεί, στο 20%. Μα τι έχουν πάθει αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά.
1: Δεν το λες και μικρό ποσοστό αυτό, 20%.
0: Έχει. Μεγάλο ποσοστό.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θυμάσαι λοιπόν τι λέγαμε, ορίστε. Νάτος, ο παρθενογεννημένος μας. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ήρθε να σώσει την Ελλάδα. Ήρθε να μας σώσει. Δεν πρόκαμε να μας σώσει εντελώς την προηγούμενη φορά.
1: Όχι.
0: Κατάλαβες.
1: Έχει αφήσει υπόλοιπα.
0: Τώρα του λέει κάτι ωραίο ο Σαμαράς, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πραγματικά, είναι όλα τα λεφτά. Λέει μετά τις πρέσπες, θέλει να τελειώσει και τις πρέσπες του Αιγαίου. Κατάλαβες. Αυτός ο άνθρωπος εντωμεταξύ μπορεί να σου μιλάει τώρα και για τα εθνικά ζητήματα και καταλαβαίνεις τώρα. Ε? Μπορεί να σου μιλάει σε λίγο και για το θέμα με τους λαθρομετανάστες. Βέβαια, δεν θυμάσαι που μας είχαν απαγορεύσει να λέμε τη λέξη λαθρομετανάστες.
1: Απαγορεύονταν.
0: Αυτή η κύριε εδώ. Τι πράγμα, τι να. Εσύ το θυμάσαι πολλές φορές για τις προληπτικές συλλήψεις που γίνονταν. Το θυμάσαι. Όπου πήγαινε, πριν πάει. Αυτό δεν τα ξέρει η νεολαία από τον ακόμα.
1: Πήγαινε η αστυνομία,
0: του μάζευε.
1: Του μπουζούριαζε όλου.
0: Μην τυχόν και πήρα. Το Μαξίμου.
1: Εδώ στη Ρόδο, τι είχε φέρει.
0: Είχαν έρθει πόσε δημιουργίε ΜΑΤ. Είχε γεμίσει το Ρόδος Παλάς, δεν μπορούσαν να μπουν οι τουρίστες μέσα. Ήταν οι κλούβες στο ΜΑΤ απ' έξω και θα έρχονταν ο Τσίπρας. Τρεις μέρες πριν είχε κουβαλήσει δεν ξέρω πόσες δημιουργίες ΜΑΤ από την Αθήνα. Για να τον προστατεύσουν. Το Μαξίμου, θυμάμαι, είπε η πλατεία Συντάγματος και κατεβαίνει μέχρι Βασιλής Σοφίας και πήγαινε. Ήταν κλειστά όλα. Με κλούβες μονίμως. Όταν γινόταν η έκθεση Θεσσαλονίκη, όλη η Θεσσαλονίκη πάνω ήταν κλειστή με μάτ. Και μπαίνανε οι κλούβες η μια δίπλα στην άλλη και φτιάχνανε σαν φράγματα. Δεν μπορούσε να περάσει ούτε το θωρακισμένο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό το παιδί με την αγγελική όψη, πώς έχει όμως μια όψη, ταλέντο που το έχει ο άνθρωπος.
1: Μεγάλο ταλέντο.
0: Μεγάλο ταλέντο, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, τι λέγαμε τον κύριο Μητρόπουλο. Το νόμο τον οποίο είχε κάνει αυτός ο κύριος λοιπόν το 2016, ξέρεις τι έλεγε ο νόμος αυτός, ήταν μέσα στο πακέτο του Κατρούκαλου. Τώρα το φτιάχνει και αυτό η κυβέρνηση. Ένα τα φτιάχνει. Δεν μπορεί να γίνουν όλα μαζί. Έχει μεγάλο κόστος να γίνουν όλα μαζί. Λίγα-λίγα. Ένα-ένα. Σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Τι έλεγε, ότι η σύνταξη χειρίας κοβότανε γιατί είχε και μια εθνική σύνταξη. Είχε δηλαδή μια σύνταξη 4 εκατοστάρικα. Και έπαιρνε και μια σύνταξη χειρίας, έχασες ξέρω εγώ το σύζυγο ή τη σύζυγο, ναι. Ανάλογα αν είναι άρενη φίλη. Και βολευόταν η κατάσταση. Είχε κάνει λοιπόν τότε νόμο που την έκοβε τη σύνταξη. Η σύνταξη όμως δινόταν. Και ήρθε μετά το ΣΤΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας, πρόσφατα, και βγάζει απόφαση και λέει ουσιαστικά στην κυβέρνηση ότι θα πρέπει να κοπεί η σύνταξη χειρίας. Δεν μπορείς να παίρνεις δηλαδή δύο συντάξιμα ταυτόχρονα. Και τελικά πήρε απόφαση η κυβέρνηση και κάνουν τώρα διάταξη, το νομοθετούν δηλαδή, να μην κοπεί η σύνταξη.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες. Αυτές είναι οι δύο ευχάριστες ειδήσεις. Τώρα θα μας πει τις λεπτομέρειες βέβαια ο καθηγητής, γιατί εμείς τώρα τα βλέπουμε έτσι επιφανειακά τα πράγματα και καλό είναι να ξέρουμε έτσι στο σύνολό της την είδηση πώς ακριβώς έχει το πράγμα. Από εκεί και πίσω, κυρίες και κύριοι, τοξικότητα καλά καλτή. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν. Είδαμε χθες και τη δημοσκόπηση στο μεγάλο κανάλι της Μέτρων Ανάλυσης. Μην μου πείτε ότι και με αυτήν πάλι, και με αυτήν και με τη δημοσκόπηση του Μέγκα έχετε αμφιβολίες. Τι βλέπουμε? Τσιμπάει κάπου δύο μονάδες η Νέα Δημοκρατία, ανεβαίνει προς τα πάνω, ξεπέρασε το 30% σύμφωνα με τον Στράτο Φαναρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει αυξητική πορεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ, εδραιώνεται τελικά. Εδραιώνεται για τα καλά στη δεύτερη θέση. Διότι βλέποντας στην δημοσκόπηση του Μέγκα, της Μέτρων Ανάλυσης, βλέπουμε τώρα ότι το κόμμα του Τσίπρα, λέω ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδιά, η δύναμη της συνηθίας, δεν μπορώ εγώ τώρα αυτό το ελληνική αριστερή συμπαράταξη, πώς το λέει το κόμμα.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεχνιέται εύκολα.
0: Ναι, κάποιοι άλλοι το λένε Τσίπριζα. Δηλαδή από το Τσίπρας και το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η ντροπή τώρα είναι για το ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά. Δε στο 1,4 τώρα. Βλέπω τώρα τηλεόραση, κυρίες και κύριοι, έχω τηλεόραση μπροστά μου και βλέπω τώρα τα αποτελέσματα της μέτρησης.
1: Ποτέ δεν έχει φτάσει τόσο.
0: 1,4.
1: Ποτέ.
0: Ντροπή. Και ακόμα υπάρχει αυτό εδώ το κόμμα. Ξέρετε όμως τώρα τι γίνεται, δεν κατάλαβες. Όλη η μάχη τώρα γίνεται από τον Πολάκη και τα λοιπά. Να μην διαλυθεί το κόμμα και να πάει σούμπιτο στον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί το κόμμα έχει περιουσιακά στοιχεία. Αυτά σας τα λέει ο Κλεάνθης και κρατήστε τα. Ο Κλεάνθης, όταν σας μιλάει κάτι και το λέω με βεβαιότητα, κρατήστε το. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περιουσιακά στοιχεία και την Κουμουνδούρου. Έχει δεν ξέρω πόσες εταιρείες. Είναι η Αυγή, είναι στο κόκκινο. Δηλαδή αυτά είναι όλα. Είναι η χρηματοδότηση του κόμματος. Λίγα πολλά είναι η χρηματοδότηση. Βέβαια τώρα με το 1,4. Αν πάνε τώρα σε εκλογές με το 1,4, δεν ξέρω η χρηματοδότηση, νομίζω ότι ξεκινάει από το 1,5 και πάνω, τι χάνουν. Αλλά είναι, πάση περιπτώσει να πούμε, είναι η Κουμουνδούρου, το κτίριο της Κουμουνδούρου, στο κέντρο της Αθήνας. Και δεν έχει και χρέη. Δεν έχει και χρέη. Άρα είναι περιουσία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι που επιμένει ο Πολάκης και λέει όχι, εμείς θα κατέβουμε, δεν παραδίδουμε τα κλειδιά του κόμματος και αυτά κτλ. Λοιπόν, πάμε όμως στην ευχάριστη είδηση, γιατί πρέπει να έχουμε καλά νέα τελικά. Με αυτό το οποίο λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Μητρόπουλο, τον καθηγητή του εργατικού δικαίου, που έχει να κάνει με τη σύνταξη χειρίας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου.
2: Καλημέρα, κύριε Λοΐζο. Είναι από τις πιο σημαντικές και θετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, που χτυπάει τον πυρήνα ενός απαράδεκτου και απάνθρωπου νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, τη διάταξη που αφορά τις συντάξεις χειρίας. Χτυπήσει πάρα πολλά, πάρα πολύ ο θεσμός και ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016. Είχε επιβάλει η μία σύνταξη να περικόπτεται στην τριατία, στο 35 να γίνεται 25% από το 70%, δηλαδή μία σύνταξη των 1.000 ευρώ να γίνεται στην τριετία 350 ή 250 ευρώ αντίστοιχα αν είναι δημόσιο ιδιωτικό τομέα, και αυτός ο απάνθρωπος νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου είχε πει να κόβεται μία εθνική σύνταξη στην περίπτωση που η χείρα ή και ο χείρος, μιλάμε για χείρες γιατί είναι 9 στους 10 χείρες και 1 στους 10 είναι χείρος, να κόβεται μία εθνική σύνταξη. Αυτό τον σκληρό απάνθρωπο νόμο ούτε η κυβέρνηση που τον ψήφισε, η κυβέρνηση Τσίπρα, δεν τον εφήρμοσε. Βγήκε όμως μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας πέρυσι, είχε δικαστεί, πριν 20 μέρες βγήκε η απόφαση, μια κακή απόφαση, κύριε Λοΐζο και αγαπητέ ο Βασίλης, καταλαβαίνω ότι είναι και ο Βασίλης δίπλα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τον καλημερίζω.
1: Βγήκε
2: μια σφυρή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, απαράδεκτη τολμώ να πω, που λέει ότι να εφαρμοστεί το 2026 αυτός ο σκληρός πυρήνας του νόμου Κατρούγκαλου Τσίπρα του 2016, να κοπεί δηλαδή μια εθνική σύνταξη από τις χείρες, να ζητηθούν αναδρομικά από τις χείρες αρχές γυναίκες που δεν έχουν χρήματα, και να κόβεται η σύνταξη από το 70% στην τριετία από το θάνατο το εμίσθου και να γίνεται 25% ή 35%. Με χαρά ακούσαμε χθες, διότι πιέσαμε και μέσω της εξαιρετικής εκπομπής.
0: Θα σας πω εγώ μετά κάτι, γιατί πραγματικά το Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός παίρνει πολύ σοβαρά αυτά τα οποία λέτε, κύριε Μητρόπουλε. Το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Σας έχει τεράστια εκτίμηση, μπορεί να μην ανήκετε, να μην έχετε σχέση πολιτική, όμως ξέρει πολύ καλά ότι γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα και τις ευαισθησίες τις οποίες έχετε ως άνθρωπος, κύριε Μητρόπουλε.
2: Παρεμβήκαμε στην δική σας εκπομπή αλλά και σε άλλες εκπομπές και καλέσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να μην εφαρμόσει αυτόν τον απάνθρωπο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, που δυστυχώς ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός όχι μόνο δεν τον καταδικάζει ως τον χειρότερο ασφαλιστικό νόμο στην Ευρώπη, είναι το ονειδιστικός νόμος, ο χειρότερος στην Ευρώπη, αλλά του πλέκει και εγκόμια στα βιβλία του για την Ιθάκη. Και με χαρά λοιπόν ακούσαμε την κυρία Κεραμνέως, και τώρα αναμένω να τη δω στο Open.
0: Η απόφαση πάρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ο Μητσοτάκης, τέλος. Θα πάρει να είναι κανονικά και τις δύο συντάξεις.
2: Και είναι θετική εξέλιξη, είναι πολλής κόσμος που ανησυχούσε. Εάν θα
0: πώς κοστίζει αυτό στο κράτος, αλήθεια, στα ταμεία του δημοσίου?
2: Νομίζω ότι βεβαίως αυτό η κυβέρνηση, επειδή η κυρία Υπουργός εχθές στην αιτιολόγηση της πολύ θετικής παρέμβασης, αγαπητέ Κλεάντη, είπε ότι έχουμε αρκετά χρήματα κυρίως για δύο λόγους. Λόγω της εργασίας 300.000 συνταξιούχων και των εισφορών που πληρώνουν, και δεύτερο, λόγω και της αγοράς εργασίας και της ψηφιοποίησης της κάρτας εργασίας, πράγματι έχουν σωρεύσει αρκετά χρήματα, τα οποία δεν ανέμενω εύκα από αυτές τις δύο πηγές, αγαπητέ Κλεάντη και Βασίλη. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι ο κόσμος που ανησυχούσε, ο κόσμος που έτρεμε μήπως ζητηθούν χρήματα πίσω και εφαρμοστεί αυτή η απάνθρωπη ρύθμιση του νόμου.
0: Τώρα το ΣΤΕ, δεν φταίει το ΣΤΕ, κύριε καθηγητά μου. Βλέπει τον νόμο, σου λέει γιατί δεν τον εφαρμόζεται. Το βλέπει γραμμένο, διαφορετικά σου λέει καταργήστε τον.
2: Στον τύπο έχετε δίκιο. Αλλά επειδή το
0: μα έτσι τυπικά δεν λειτουργεί το ΣΤΕ. Αν κάνει καμιά βαρία θα είναι για τις συντάξεις τους, για τα δώρα τους εκείνα.
2: Το ΣΤΕ δίκασε το 25, έβγαλε απόφαση το 26, υποτίθεται έχουμε εξέλιξη των μνημονίων, υποτίθεται μια διάταξη που δεν τολμήσανε.
0: Θα σου πούνε τώρα οι δικαστές ότι εμείς πολιτικοί δεν είμαστε. Ας φροντίζουν οι πολιτικοί να κάνουν νόμους.
2: Αλλά ξέρουν ότι αν μία απόφασή τους καταδικάζει σε ευθανασία τους στοχότερους των συνταξίφων, διότι αν κοπεί μία αττική σύνταξη που διατάζει ο νόμος Τσίπρα, αν ζητηθούν ανατομικά 30.000 από φτωχές γυναίκες, εάν κατεβεί η σύνταξη από το 70% στο 25% και αντί για 1.000 παίρνει 250 ευρώ, αυτό σημαίνει σε καταδικάζει σε φτώχεια.
0: Χάνεις το σύζυγο ή τη σύζυγο και σου κόβουν και το εισόδημα. Εντάξει, είσαι τελειώνουμε.
2: Πάντως κοντολογείς, επειδή ξέρω και...
0: Πάντως μπράβο στο Μητσοτάκη, τα καλά να τα λέμε. Μπράβο του.
2: Επειδή ξέρω και τον δύο σε ευεσίες, πολεμήσατε, είναι καλή θετική ρύθμιση, είναι μεγάλη δεξαμενή.
0: 250.000 χείρες, παιδιά, θα πάρουν τώρα.
2: Και όχι μόνο οι σημερινές, κύριε Λοΐζο, είναι και οι μελλοντικές. Αν ισχύει αυτός ο σκληρό νόμος Τσίπρα, για τον οποίο δεν έχει απολογηθεί ακόμη ο κύριος πρώην πρωθυπουργός, τι θα συνέβαινε?
0: Θράσος που το
2: θα γινόταν τα χιλιάρικα, 250. Και με τις μελλοντικές συντάξεις τι θα γινόταν?
0: Και τον βλέπεις τώρα, κύριε καθηγητά μου, και εμφανίζεται σαν λευκό περιστεράκι. Άσπυλος, αμόλυντος, άφθαρτος.
2: Είναι και ντροπή, και είναι και ντροπή, και δεν έχει πει τίποτα ακόμη ένα συγγνώμη για αυτό που έκανε για τους ασφαλισμένους, τους νυν συνταξιούχους και τους μελλοντικούς.
0: Το ΕΚΑΣ.
2: Άρα λοιπόν είναι σε θετική ρυθμίση. Χαιρετίζουμε. Περιμένουμε να ψηφιστεί ο νόμος και επιφυλάσσουμε να σας ζητήσουμε.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα είδηση σε εξέλιξη. Ψηφίστηκε χθες, να πούμε, στη Βουλή, και αυτό με στεναχώρησε, γιατί θα έπρεπε να ψηφιστεί από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Το ότι οι υγειονομικοί πλέον το πάγιο αίτημα που είχαν να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά πρέπει να το ψηφίσουν όλοι. Γιατί κάνουν τώρα? Σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Πρέπει όλοι μαζί να πηγαίνουν, κύριε καθηγητά μου. Νομίζω,
2: είναι θετική ρυθμίση. Αφορά 23.000 κόσμου. Θα πάρουμε καλύτερους όρους νωρίτερα και μεγαλύτερη σύνταξη. Έστω αργά, είναι πολύ
0: θετική. Έστω αργά, κάτι είναι και αυτό.
2: Είναι θετική, να τα λέμε.
0: Να τα λέμε. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, χάρηκα πάρα πολύ.
2: Για την τιμή, εδώ θα είμαστε. Τιμή, γεια σας.
0: Τιμή πάντα δική μας. Δική μας η τιμή. Λοιπόν, τα ακούτε? Το ένα μετά το άλλο. Βασίλη, όλα στην ώρα του. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι ήρθε ο Μητσοτάκης, πρέπει να πατήσει ένα κουμπί και όλα να φτιαχτούν. Δεν πάει έτσι το πράγμα, ρε παιδιά. Με ένα κουμπί δεν φτιάχνονται όλα. Μιλάμε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου κοστίζει, περίμενε να δεις, πάνω από 60 δισεκατομμύρια πρέπει να κοστίζει ο νόμος Κατρούγκαλου, 60-70 δισεκατομμύρια. Είναι και ο πυρήνας του τρίτου μνημονίου. Αυτό δηλαδή που δεν χρειαζόταν. Γιατί σας το λέω αυτό, δεν χρειαζόταν? Διότι εάν τότε το Μέιλ Χαρδούβελη, που ήταν της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου περίπου, κάποιοι λένε ας πούμε και λιγότερα, δεν πάει σε περίπτωση, το Μέιλ Χαρδούβελη, ας πούμε ότι κάποιοι λένε ότι ήταν 800 εκατομμύρια, εγώ σας λέω 1 δισεκατομμύριο, 1,5 δισεκατομμύριο, παιδιά. Ήρθε ο Τσίπρας λοιπόν με όλες αυτές εδώ πέρα τις μαγκές, να πούμε, και τις λεβεντιές, να πούμε, και τις διαπραγματεύσεις. Ποια ήταν η κατάληξη? Ακούσατε τώρα το Μητρόπουλο. Ο Μητρόπουλος, ο καθηγητής του εργατικού του δικαίου, είναι με πολέμιος του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης αυτής. Δεν είναι καμία σχέση. Ο άνθρωπος είναι αριστερός μέχρι εκεί που δεν πάει, ας πούμε. Το ότι κατηγορεί το Τσίπρα, το κατηγορεί γιατί ο ίδιος ο Μητρόπουλος ήταν τότε και αντιπρόεδρος της Βουλής, δεν είχε ψηφίσει τα μνημόνια και είχε αποχωρήσει, είχε φύγει. Λοιπόν, τον ακούσατε? Είναι σωστή η ρύθμιση, σου λέει, αυτό το οποίο έκανε ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, και μπράβο τους. Ποια είναι αυτή η ρύθμιση? Πεθαίνει, χάνει η σύζυγος τον σύζυγο ή το αντίστροφο. Για ένα στους 10 είναι άντρας χειρός. Χάνει λοιπόν η σύζυγος τον σύζυγο. Και έχει μια εθνική σύνταξη, ας πούμε, πόσο, 4 εκατοστάρικα είναι, πόσο είναι? Και είχε και τη σύνταξη κυρίας, που έπαιρνε, πόσο μας είπε, άλλα 2,5-3 εκατοστάρικα. Κουτσαβολευόταν, μπορούσε να ζήσει ο άνθρωπος μες στον πόνο τον οποίο έχει, που έχασε τον άντρα της. Είχε τουλάχιστον τη σύνταξή του, ας πούμε, την σύνταξη κυρίας. Ο Τσίπρας το 16 την καταργεί. Δεν εφαρμόζεται. Έρχεται το ΣΤΕ όμως, το οποίο ΣΤΕ, εδώ διαφωνώ εγώ με τον Μητρόπουλο, το είπα άλλωστε, το ΣΤΕ διαβάζει νόμους. Δεν είναι πολιτικοί οι δικαστές για να παίρνουν αποφάσεις αν είναι απάνθρωπο ή... Αυτά σου λέει θα τα φροντίσουν οι πολιτικοί. Η δημοκρατία είναι διαβαθμισμένη, ο καθένας έχει το ρόλο του. Από τη στιγμή σου λέει που εγώ βλέπω τον νόμο, βγάζω αυτή την απόφαση, Μητσοτάκη, κόψε τη μία σύνταξη. Τι περιμένεις, τι καθυστερείς? Ο Μητσοτάκης του έρχεται κεραμίδα. Και σου λέει αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Στο Υπουργικό Συμβούλιο λέει τις κεραμαίες. Νόμος, εδώ και τώρα, επί τόπου. Φτιάξτε νόμο, θα παίρνουν δύο συντάξεις οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να κόψουμε, σου λέει, τη σύνταξη από μια χείρα. Αυτή η χείρα τώρα δεν ξέρω, μπορεί να ψηφίσει Μητσοτάκη, αλλά το πιο πιθανό είναι μπορεί να ψηφίσει και την Καριστιανού. Ή μπορεί να ψηφίσει και τον Τσίπρα. Γιατί το σύνδρομο της Στοχόλμης, Βασίλη, κατάλαβες, να ερωτεύεσαι το βιαστή σου. Ισχύει, αυτά συμβαίνουν. Αυτή είναι η μια καλή είδηση. Και η δεύτερη, α, πώς το είπε το Μέγκα, δεν κατάλαβες. Εγώ έβλεπα χθες Μέγκα. Εδώ είναι τώρα. Το μεγάλο κανάλι, αυτό το αντικειμενικό κανάλι.
1: Δεν βλέπω, του, φίλου αλλά τι είπε.
0: Του φίλου μου του Μαρινάκη. Βγαίνει και λέει, ύστερα από 7 χρόνια, το θυμήθηκε τώρα, λέει ο Μητσοτάκης, να ψηφίσει τον νόμο. Ρε, καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Δηλαδή, στηρίζουν το Τσίπρα που ήταν ο φωνιάς της χείρας που της έκοβε τη σύνταξη.
1: Μόνο της χείρας.
0: Εντάξει, για στην προκειμένη περίπτωση για αυτήν μιλάμε. Και τους φταίει ο Μητσοτάκης γιατί μέσα στην πανδημία, μέσα στην ενεργειακή κρίση, μέσα σε όλα αυτά τα οποία κληρονόμησε, θα πούμε. Ένα σωρία προβλημάτων. Τα οποία βήμα-βήμα-βήμα-βήμα το ένα μετά το άλλο τα αντιμετωπίζει και τα επιλύει. Αλλά το Μέγκα ήθελε εδώ και 7 χρόνια να γίνει. Καταλάβατε. Και βγήκε χθες τα εγκαίνια που έκανε στον Πειραιά ο Μαρινάκης να καταγγείλει την κυβέρνηση γιατί λέει, γιατί λέει καθυστερεί. Άρε Βαγγέλη, άρε Βαγγέλη, κρίμα η ομάδα μου, παιδί, η Ολυμπιακά. Λοιπόν, πάμε ρε ομάδα. Α, μια στιγμή. Και έλα. Το άλλο, η άλλη καλή είδηση, είπαμε, η δεύτερη είναι τα βαρέα και τα ανθυγιεινά. Μια ζωή το ήθελαν οι υγειονομικοί. Το ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία, η Πασοκάραμος και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπαν αντιγεια. Δεν το ψήφισαν. Μετά τους φταίει να πούμε ο Χατζηπετρής που βλέπουν τα ποσοστά τους. Και όταν φτάνει το Μέγκα να δίνει τώρα μετρήσεις, αποτελέσματα, να δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει 2 μονάδες, 1,9 2 μονάδες μήνα σε μήνα, καταλαβαίνετε ότι με τη φόρα που έχει πάρει δεν είναι απίθανο στο τέλος να έχει και αυτοδυναμία. Όλα, εγώ όλα τα βλέπω να συμβαίνουν.
1: Για να δούμε.
0: Άλλωστε, τι μας είπε ο Γεράκης, τι μας είπε ο Ζούπες, όλοι το ίδιο μας λένε. Και ο Φαναράς, ο οποίος ήταν πολύ μετρημένος, καημένη η Ράνια, πω στεναχώρια, όταν είδε ότι η Νέα Δημοκρατία τσίπησε 2 μονάδες, ναι, την έβλεπα, έπαιζε πόνο, τι να... Ράνια μου, κουράγιο, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία.
1: Να το συνηθίσει.
0: Ναι, κουράγιο Ράνια μου, να είσαι καλά. Ομάδα Σταθερότητας, Νίκος Έργης, Θανάσης Καμινάρης, καλή σας ημέρα. Σύντροφοι, τι κάνετε,
2: σύντροφοι.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κεντάει η ομάδα πάλι, πω, τι ζούμε, Θεέ μου. Θανάση, να ξεκινήσω από σένα αυτή τη φορά. Πώς το είδες τώρα αυτό το πράγμα, ειδικά το κομμάτι που έχει να κάνει με τα βαρέα και ανθυγιεινά? Αντί να το ψηφίσει όλη η αντιπολίτευση, είπανε όχι. Γιατί ρε παιδιά?
2: Τι να κάνουμε εδώ πέρα, δεν ψήφισε να είμαι το Στουρνάρα το Πασόκ.
0: Πού είναι?
2: Θα έχουμε έκπληξη για οτιδήποτε άλλο συμβεί. Λοιπόν,
0: τι να πω ρε παιδί μου. Και μετά έχει άδικο ο Νίκος ο Σέργης. Μέχρι και στο ποδήλατο πάνω, ναι. Ο Σέργης, ναι, είναι φοβερός. Κάνει τώρα ποδήλατο, κάνει γυμναστική. Οπότε του έρχεται μια φλασιά. Θυμάται κάτι. Βγάζει από την κολότζεπη, όπως κρατά το τυγόνι με το ένα χέρι, βγάζει το κινητό, το βάζει μπροστά και αρχίζει και μιλάει να πούμε. Κυλοφαγμένος και κάνει γυμναστική. Και στέλνει και φυλάκια. Και στέλνει και φυλάκια στο τέλος.
2: Αυτό είναι για να κουμπλάρουν και το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Απλώς είχα σταματήσει για ένα διάστημα, επειδή μου εύχονται ψόφο, καρκίνο και όλα τα σχετικά. Αλλά νταλίκα, δεν έχει γκρεμού στην περιοχή σου να πέσεις. Οπότε τους αποδεικνύω ότι μάλλον δεν πιάνουν οι κατάρες. Και εγώ συνεχίζω να τους παίρνω στην πλάκα για όλα αυτά που κάνουν και λένε. Όσον αφορά τα θέματα που έχεις προηγουμένως, έχουν πάθει όχι σε όλα, όπως το ΚΚΕ.
0: Ναι.
2: Οτιδήποτε έρχεται, είτε για μειώσεις φορολογίας, συντελεστών φορολογίας, ψηφίζουν όχι. Για τις αυξήσεις που θα δοθούν πάλι τον Απρίλιο, θα ψηφίσουν όχι όπως και πέρυσι. Για τα βαρέα και ανθυγιεινά, για ανθρώπους που εκτίθενται, όχι απλώς σε μολυσματικές ασθένειες, ανθρώπους που είναι αναγκασμένοι να κάνουν το πιο μακάβριο έργο σε δυστυχήματα απίστευτα. Και όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους λένε όχι, εσύ πρέπει να παραμείνεις στη δουλειά παρά τις τραυματικές εμπειρίες που έχουν και τους ακολουθούν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Αυτοί οι άνθρωποι λένε όχι, εσύ θα είσαι εκεί. Σκεπτικό, δεν υπάρχει κανένα σκεπτικό. Είναι επειδή το έφερε η Νέα Δημοκρατία, εμείς ψηφίζουμε όχι. Η Νέα Δημοκρατία έφερε πάρα πολλές διατάξεις και ρύθμισε πάρα πολλά θέματα των εργαζομένων. τα οποία θέματα δεν τα ρύθμισε καμία άλλη κυβέρνηση και ας ήταν σοσιαλιστική, έτσι λεγόταν. Ακόμη και για τους deliveράδες έχει ορίσει ποιος θα είναι ο εξοπλισμός, ποιος θα πληρώνει τον εξοπλισμό, πώς θα εργάζονται. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Τους έχει πάρει τη δουλειά πραγματικά. Για τους δεν πατριώτες τους έχει πάρει τη δουλειά από τα εθνικά θέματα. Και βγαίνει ο Σαμαράς και λέει ότι αυτή τη στιγμή με την Τουρκία έχουμε πρόβλημα, δηλαδή επί των ημερών του ή με τις προηγούμενους η Τουρκία δεν έκανε παραβιάσεις.
0: Πώς δεν έκανε, πρόβλημα. Χιλιάδες παραβιάσεις.
2: Ναι, μα αν μετρήσουμε την περίοδο που ήταν αυτός θα δούμε ότι γινόταν σε 2-3 χρόνια, 2,5 χρόνια που κυβέρνησε, θα δούμε 1.500, εγώ δεν ξέρω πόσες παραβιάσεις συνολικά. Τώρα είναι μια περίοδος που η Ελλάδα έχει υπογράψει με τη ΣΥΠΑ αυτής, τα ενεργειακά, έχουμε, προχωράμε σε εξοπλισμούς. Την περίοδο του Σαμαρά που η Τουρκία είχε πάλι δημιουργήσει πρόβλημα στην Ελλάδα, έχουμε κανένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, όχι. Και τώρα ξύπνησε και αυτός ο άνθρωπος.

0: Πιστεύω ότι είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς, εγώ, ο μπαρμπαρωμένος βασιλιάς.
1: Μη μου το στεναχωρείς τον Αντώνη μου, ρε παιδί μου, και τον αγαπούσα πολύ. Δεν μου λες, Θανάση μου, κατάλαβες τώρα με αυτά τα οποία λέει τώρα ο Νίκος και με αυτά τα οποία βγάλαμε προηγουμένως με τον καθηγητή. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει Βασίλη, κυβέρνηση συνεργασίας. Άντε να συνεννοηθούμε. Να γιατί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί κατευθείαν και παίρνει αποφάσεις στο τσακ μπαμ και προχωράνε. Άντε τώρα να έχεις εδώ τώρα να κυβερνάς με 2-3 κόμματα και γίνεται. Άντε τώρα να συμφωνήσουν στο ένα, ο ένας στο μακρύ του, ο άλλος στο κοντό του και στο τέλος τίποτα δεν γίνεται. Θανάση, πώς είδες χθες τη μετρήση του Μέγκα?
0: Η μέτρηση του Μέγκα ήταν αυτή που έγινε, αλλά δόθηκε από τον Μέγκα η έμφαση στο ότι ανεβαίνει ο Τσίπρας. Δηλαδή οι δύο μονάδες Νέας Δημοκρατίας που πήγε στο 30-31 και αν δεν κάνω λάθος, γιατί τα παρακολουθώ, ξέρεις πολύ καλά τα θέματα των δημοσκοπήσεων, από τις ευρωεκλογές είναι η πρώτη δημοσκόπηση που η μέτρων ανάλυση δίνει 3 μπροστά.
1: Ναι. Όχι, έχει ξαναδώσει. Είχε ξαναδώσει τότε όταν είχαμε στείλει τα πλοία κάτω στην Κύπρο. Όταν είχε πάει η φρεγάτα και τα αεροπλάνα. Τότε που είχε πάρει και τσιμπήσει δύο μονάδες η Νέα Δημοκρατία.
0: Γενικά οι εκτιμήσεις του Φεδερά είναι.
1: Παίζει με το στατιστικό. Εγώ το έχω πει αυτό.
0: Μα δεν είναι.
1: Παίζει με το στατιστικό λάθος. Έχει δυνατότητα.
0: Είναι και η δημοσκοπήση, η μεθοδολογία του καθενός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο υπάρχουν αυτοί οι αναποφάσιστοι που τρώγονται οι δημοσκοπικές εταιρείες,
1: το Μάιο πήγαινε
0: τη Νέα Δημοκρατία.
1: Παναγιώτη μου, φέρε την κάρτα μπροστά στην Νέα Δημοκρατία. Φέρε μου μπροστά να βλέπω καλύτερα. Το Μάιο πήγαινε μου από την άλλη μεριά. Εδώ ήταν στο 28,5 το Μάιο και μέσα σε ένα μήνα ανέβηκε στο 30,4 σύμφωνα με το Μέγκα. Έτσι.
2: Δύο μονάδες
1: έχει πάρει. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική. Δεν ξέρω βέβαια τώρα αυτή η δυναμική πόσο μπορεί να συνεχίσει, να συνεχιστεί και αν μπορεί στο τέλος, ας πούμε, να υπάρξει και κάποια προοπτική αυτοδυναμίας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όλα θα παιχτούν σε επαναληπτικές εκλογές, Νίκο Σέργη. Δεν ξέρω τι λες πάνω σε αυτό.
0: Δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι εκεί. Πάντως αυτό που θα κρίνει πάρα πολλά δεν είναι μονάχα το πόσο ψηλά θα φτάσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που θα κρίνει πάρα πολλά είναι ποιος θα μπει στη Βουλή. Εγώ βλέπω εκτός Χριστιανού μέχρι τότε δεν θα υπάρχει αυτό το κόμμα, θα έχει ξεφουσκώσει. Η Ζωζόκα βλέπω και αυτή να μην μπαίνει. Καλά, ο Βαρούφας δεν θα μπει κι αυτός. Και δεν ξέρω τι θα γίνει
1: η
0: με
1: Ζωζόκα,
0: το Βελόπουλο.
1: Ποια είναι η Ζωζόκα?
0: Μία είναι η Ζωζόκα, να το λέμε τώρα χαϊδευτικά.
1: Το υποκοριστικό, το χαϊδευτικό είναι.
0: Επειδή τώρα τελευταία έχει ηρεμήσει αρκετά μετά τις μηνύσεις ή τις άρσεις, έχει γίνει λίγο, ξέρεις, μπεμπενίζει λίγο, αρνάκι έχει γίνει. Οπότε θα την...
1: Ναι, αλλά εγώ είδα χθες ότι οι δηλώσεις της είχαν σκοτωθεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη με στη Βουλή.
0: Εντάξει, τις έκανε τις δηλώσεις, δεν μπορεί να ξεφύγει εντελώς από αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι με την περίπτωση του Ξυλολίου και όλα αυτά που έγιναν με τα Τέμπη, από εκεί έχει τελειώσει.
1: Για να δούμε την καταλληλότητα για Πρωθυπουργού. Παναγιώτη μου, για δώσε μας την καταλληλότητα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι εδώ βλέπουμε ο Μητσοτάκης είναι στο 29% τον δίνει ο Στράτος Φαναράς, 15% δίνει στο Τσίπρα. Παιδιά, ο Δρουλάκης στο 5. Πω τροπή Θεέ.
0: Αυτό είναι άθλος. Αφού το κατάφερε, είναι άθλος με αυτά που.
1: Καλά, δεν ντρεπόμαστε όμως εμείς οι Έλληνες, το έλεγε και ο Αλέξης ο Μητρόπουλος προηγουμένως. Δεν ντρεπόμαστε. Ρε παιδιά, 15% στο Τσίπρα. Ρε παιδιά, τι έχουμε πάθει. Πραγματικά το σύνδρομο της Στοκχόλμης έχουμε πάθει. Μήπως πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, Θανάση μου, τι είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης?
0: Το σύνδρομο της Στοκχόλμης πιστεύω ότι να ξέρει, έχει γιατί περίπτωση ενός ανθρώπου μιας γυναίκας η οποία ρωτήθηκε το βιαστή της.
1: Το βιαστή λοιπόν, της. Ερωτηθήκαμε το βιαστή μας.
0: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα δεν είναι όμως...
1: Τον έδινε 28, πιο πριν 26, τώρα κατέληξε στο 29. Ο Τσίπρας, παιδιά, από το 7
0: το, έδινε 14. Το Ινάτι βγάζει μάτι, γιατί λογική δεν υπάρχει. Είναι άλλοι λόγοι οι οποίοι οδηγούνται εκεί, αυτά τα οποία λέγει ο Νίκος. Λοιπόν, το 60% είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Λοιπόν, η κατάσταση, ας πούμε, του καθενός, η πνευματική κατάσταση ήταν μέχρι εκεί, να πει ότι εγώ, ας πούμε, γιατί... Με συγχωρείτε, αλλά ξέρουμε και περιπτώσεις άλλων, ας πούμε, ο οποίος για να

0: Τιμωρείς τη γυναίκα του, πήγε και αυτοκτόνησε.
1: Φανταστείτε
2: ότι πριν από λίγο έβλεπα ένα χάρτη της Ευρώπης και έδινε ποσοστά για το πώς οι άνθρωποι αναχώρα πιστεύουν ότι υπάρχει το φάρμακο για τον καρκίνο και το κρύβουν. Εμείς ήμασταν στο 56%.
1: Έτσι, πιστεύουμε ότι υπάρχει και το κρύβουν.
2: Ναι, ναι, το κρύβουν. Όταν έχεις τέτοια ποσοστά ή το 60% μετά από την κατάρρευση όλης αυτής της ιστορίας με το ξυλόλιο πιστεύει ακόμη το 60% ότι υπάρχουν χαμένα βαγόνια και ξυλόλιο, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να στηφτούν λογικά, οπότε και ο Αλέξης το 15% που παίρνει είναι πάρα πολύ καλό για μας, με την έννοια ότι θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα με 60% εντελώς τσίου.
1: Μάλιστα, να πήγαινε δηλαδή όλοι οι παλαφοί να
2: πήγαινε. Ναι, τώρα το 15% είναι ένα πάρα πολύ καλό, δηλαδή είναι το 1/4 ουσιαστικά του 60%, οπότε πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Εν τω μεταξύ, έχω δει με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίβρα, γέμισε, ειδικά το Facebook, έχει γεμίσει με άγνωστους και ψεύτικους λογαριασμούς. Μιλάμε δηλαδή χιλιάδες, μυριάδες. Μιλάμε χαμός. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει.
2: Και
1: αυτό
2: πλέον
1: τώρα τι είναι.
2: Μας την πέφτουνε άτομα με σχεδόν 0 φίλους, με 1-2 φίλους, με καθόλου αναρτήσεις, με καθόλου φωτογραφίες.
1: Ακριβώς.
2: Μας την πέφτουν και στο Facebook και στο TikTok συνεχώς. Και μοιράζουν
1: και έχουν 5, 10, 30 φίλους αυτό, ναι, χωρίς ναι, αναρτήσεις, χωρίς τίποτα.
3: Και λιγότερο.
1: Αυτοί τώρα τι είναι, είναι πληρωμένοι λογαριασμοί, είναι τώρα αυτοί εδώ πέρα, τι είναι, και φεύγουν, δεν ξέρω πώς.
2: Προφανώς δουλεύουν όπως δούλευαν τότε.
1: Είναι δουλειές, αυτές ήταν τότε, επί Τσίπρα θυμάμαι. Εμφανίστηκα, εγώ λέω τώρα συμπτωματικό, τυχαίο, δεν έκανε να κάνει με την εμφάνιση του Τσίπρα, αλλά συμπτωματικά με το που ήρθε ο Τσίπρας πάλι τώρα εμφανίστηκε, εμφανίστηκαν όλα αυτά τα λουλούδια να πούμε στα social
2: media. Προσπαθεί να εφαρμόσει την παλιά καλή συνταγή αυτή που ξέρανε. Και προσπαθούν να το εφαρμόσουν και στο Facebook και στο TikTok γίνεται το ίδιο.
1: Δεν μου λες, μου έλεγε ο Βασίλης προηγουμένως, θυμάσαι Θανάση, μου έλεγε ο Βασίλης, όπου πήγαινε λέει ο Τσίπρας για να πάει να μιλήσει, θυμάσαι που περνούσε η αστυνομία ώρες πριν και έκανε προληπτικές συλλήψεις.
2: Προληπτικές συλλήψεις.
1: Πήγαινε
2: ναι.
1: Ο κόσμος, έπαιζε την πρέφα του, έπαιζε το τάβλι του εκεί και το μαζεύανε. Για έλα λέει μαζί μας να σου εξαβρεί κρύβωση στοιχείων κτλ. Όπως επίσης θυμάμαι και τις κλούβες στο ΜΑΤ, τις δημιουργίες στο ΜΑΤ. Δεν πέρναγες.
2: Η Ρόδο του Δικού δεν κατέβαινε, ήταν αποκλεισμένη και στα καλά και στα άλλα.
1: Τώρα όμως είναι παρθενογεννημένος ο Αλέξης, έτσι.
2: Εντάξει, δεν, και εγώ πιστεύω ότι θα ανέβει σιγά σιγά, διότι θα αρχίσουν να εξαφανίζονται, όπως είπε και ο Νίκος, και η Καριστιανού, και θα πέφτει και η Κωνσταντοπούλου και όλα αυτά τα πράγματα. Και όλοι αυτοί θα βρίσκουν από κούμπι, ας πούμε, ότι ο μόνος που θα πάει πλέον κόντρα στο Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας. Οπότε μπορεί να το ξεπεράσει και το 15% και το 17%.
1: Εγώ πιστεύω να πάει πάνω από 20%.
2: Λοιπόν, ναι, και εγώ εκεί
1: δίπολο
2: πιστεύω.
1: Δίπολο θα γίνει. Απλώς θα
2: εγώ εκεί πιστεύω, αλλά όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας πιστεύω ότι τόσο θα συσπυρώνεται από την άλλη μεριά ο κόσμος του κέντρου και της κεντροδεξιάς γενικότερα, γιατί έχει ζήσει τη διακυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά τώρα στη συγκυρία αυτή, όταν συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, να έχεις δεξιά κόμματα να σε πολεμάνε και μάλιστα με μεγαλύτερη λύσα και μανία από ό,τι αυτά εδώ τα αντισυστημικά, αυτό είναι άδικο όμως. Έτσι.
2: Ναι, αλλά σε σχέση με το 23 έχουν πτώσει και αυτά. Δεν έχουν τα ίδια ποσοστά. Τεράστιο πρόβλημα και ας μη φαίνεται, πρέπει να είναι ο Βελόπουλος και το ξέρει, γιατί οι αναλύσεις που κάνουν είναι κάθε ένα λεπτό κυριολεκτικά, δηλαδή έχουν γεμίσει το Facebook με συνεχείς αναρτήσεις που η ροή τους είναι εξαιρετικά φύσικη. Δηλαδή δεν περιορίζονται σε μία ανάρτηση ή δύο ή πέντε την ημέρα. Κάθε λίγο και λιγάκι γίνεται κάποια ανάρτηση που αφορά είτε το Βελόπουλο είτε κάνα δύο βουλευτές τους, γιατί από εκεί πέρα το χάος.
1: Ποιο φοβάται ο Βελόπουλος τώρα, το Τσίπρα, το Σαμαρά ή την Καριστιανού? Ποιο να πω.
2: Τους πάντες, επειδή είναι τερόκλητα αυτά τα κομμάτια που έχουν κάνει το Βελόπουλο να μπει στη Βουλή, αυτούς φοβάται τους πάντες. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει με ψέκα, είτε προς αριστερά είτε προς δεξιά, μπορεί να του φύγουν και να πάνε αλλού. Δεν είναι κάποιο κομμάτι που μπορεί να θεωρούσε ότι είναι πατριωτικό, ρε παιδί μου, δεξιό. Όχι, είναι ετερόκλητο πράγμα. Μπορεί να διαρρέει
3: να διαρρέουν τα ποσοστά του προσωπικού.
1: Πάντως είναι φοβερός η επιχειρηματολογία του, έτσι τον βλέπω στη Βουλή να μιλάει σε συνεντεύξεις κτλ. Μιλάμε στροφάρι, αυτός παίρνει, δουλεύει μονίμως σαν ειδωμένο γκάζι, ας πούμε, ο εγκέφαλος.
3: Στα
1: κόκκινα
0: πάρα πολλά ψέματα όμως. Εκτές που τον άκουσα εγώ, είπε πάρα πάρα πολλά ψέματα.
1: Εμά δεν είπα εγώ τι λέει η αλήθεια. Εγώ σας είπα ότι
3: ότι δεν υπάρχει.
1: Μισό λεπτό, ο Τσίπρας όμως έναν τέτοιο θέλει για να τον ισχυώσει. Αυτός φαντάζεσαι debate, αυτό είναι με τον Τσίπρα, τι θα γίνει? Το φαντάζεσαι? Ποιος θα λέει περισσότερα ψέματα, να πούμε, και ποιος θα είναι...
3: Το θέμα με το debate είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ο Βελόπουλος και κάθε Βελόπουλος είναι καλός στο να παραμυθιάζει. Δηλαδή έχει μια μυθομανία.
1: Ναι, φοβερός.
3: Και μπορεί να αλλάζει θέσεις και να σου λέει...
1: Εγώ τον έχω δουλέψει πολύ τον Βελόπουλο. Πιάνει μια αλήθεια, παίρνει το μισό κομμάτι της αλήθειας και αρχίζει και χτίζει πάνω στη μισή αλήθεια ολόκληρο αφήγημα. Ολόκληρο, αλλά παίρνει όμως ως βάση μισή αλήθεια. Δηλαδή να μην τον αφισβητείς εξ αρχής, τον δέχεσαι εξ αρχής, παίρνει τη βάση. Είναι μεγάλη τέχνη αυτό το πράγμα. Το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο ικανός ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος
3: σε εφράδια. Και όταν το θυμίσεις του Βελόπουλου.
1: Ναι, σε διαψεύδει,
3: αγριεύει. Δεν το είπα εγώ, λέει. Τι μου βάζετε?
1: Και βρίσκει, δηλαδή, μπράβο, και με τον τρόπο το λανσάρι. Σε φέρνει από κάτω.
3: Ναι, με τον Τζαμπουκά.
1: Σε βάζει από κάτω. Ναι. Θυμάμαι εγώ σε μια συνέντευξη που του έκανα, όταν του είπα για τα εμβόλια. Πω, τον ενόχλησα. Λοιπόν. Τώρα, τι βλέπουμε τώρα. Πραγματικά όμως αυτό που. Ποιος το είπε, Νίκο, εσύ το είπες ότι ο Βελόπουλος είναι στα κάτω του. Ή ο Θανάσης. Γιατί βλέπω ότι και τα ποσοστά που δίνει η μέτρο ανάλυσης είναι χαμηλά. Κάπου 6 του έδινε. Πόσο του δίνει? Πόσο του δίνει? Ναι, 5,7 παιδιά.
4: Χαμηλά.
1: Και αυτό είναι εκτίμηση ψήφου. 5,7. Είναι δυνατόν να έχει τόσο χαμηλό ποσοστό?
0: Μετά τη δεν θα έχουμε εξελίξεις. Ιδέα, κύρια ιδέα του τι θα γίνει στις εκλογές θα γίνει από την 1η Ιανουαρίου, μετά που ο κόσμος θα δει τα μέτρα που θα εξαγγελθούν, δεν θα τα δει στην τσέπη του, γιατί τότε θα εφαρμοστούν ό,τι εξαγγελθεί το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, εκεί πλέον θα ξέρουμε, και εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές δεν θα δουν Απριλίου, πιστεύω ότι θα γίνουν μέσα στο Μάρτιο.
1: Μέσα στο Μάρτιο λες. Εγώ κάποιοι λένε και τον Ιούνιο μήνα μπορεί να γίνουν και να είναι παραμονές Προεδρίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το δεύτερο εξάμηνο. Και εκεί να επιλέξει κανείς ποιος θέλει.
0: Μέσα σε πανελλήνιες δεν έχουν γίνει ποτέ εκλογές.
4: Είναι και οι εξετάσεις.
1: Πότε είναι οι εξετάσεις?
4: Εκείνη την περίοδο.
0: Εκείνη την περίοδο είναι, και θα πρέπει να υπολογίζουμε 2 εκλογές. Οπότε θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι δεν θα βγει και πρώτη Ιουλίου έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να έχουν τελειώσει όλα αυτά.
3: Τον Απρίλιο,
0: οπότε τον Ιούνιο δεν βγαίνει, ας πούμε, πρώτη ημερομηνία τον Ιούνιο. Δηλαδή εγώ έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Εάν βγάλουμε Πάσχα, όλα αυτά που λέμε για την Προεδρία, συν τις πανελλήνιες εξετάσεις, οι μόνες ακίνδυνες ημερομηνίες είναι 7 με 14 Μαρτίου.
1: Μες στο Μάρτιο λοιπόν.
0: Και ο Απρίλιο. Κάπου εκεί νομίζω 7 είναι μια Κυριακή, 14 η άλλη. Λοιπόν, και ο Απρίλιο.
1: Μισό λεπτό. Αν το πάει Απρίλιο που λέει ο Νίκος, και ο Απρίλιο είναι καλό μήνα. Γιατί οι επαναληπτικές, αν θα γίνουν, θα γίνουν σε ένα μήνα.
3: Τον Απρίλιο το ψηφίζεται συνήθως η αύξηση των μισθών. Έχει καθιερωθεί να ψηφίζεται η αύξηση των μισθών τον Απρίλιο.
1: Εάν όμως είναι γενναιόδωρος ο Μητσοτάκης στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, εάν δηλαδή έχει χρήματα και ενισχύσει πραγματικά οικονομικά τους Έλληνες, όχι όμως με ψίχουλα, μιλάμε γενναιόδωρα, θα μπορούσε να τις φέρει και πιο νωρίς. Γιατί φαντάζομαι ότι τα μέτρα αυτά θα αρχίσουν να υλοποιούνται από την πρώτη του χρόνου. Φαντάζομαι, εκτιμώ έτσι.
0: Εκτός την αύξηση των ιδιωτικών υπαλλήλων που γίνεται 1η Απριλίου.
1: Επαναλαμβάνω, εάν γίνει όμως, δώσει γενναιόδωρες αυξήσεις. Αυτό έχει σημασία. Το να δώσει τώρα αυτά τα λιγοστά που έχει δώσει μέχρι τώρα και να βγαίνει το Πασόκ να διαιρεί με δια του 360 το χρόνο και να βγάζει την ημέρα 1,2 και να το λιδωρεί το πράγμα, εκεί δεν βγάζει. Εντάξει, ναι, το απαξιώνει ο άλλος με ευκολία. Το Πασόκ, και είπα τώρα το Πασόκ. Ξέρετε τι κάνει το Πασόκ τώρα? Ό,τι καλό μέτρο βλέπει, το λέει νάκι. Το κάνουν, λέει, γιατί γίνονται στις εκλογές. Έρχονται εκλογές γι' αυτό.
3: Βασικά, εντάξει.
0: Μα το θέμα είναι.
1: Δεν έχει αξία. Επειδή έρχονται εκλογές, δεν έχει αξία.
0: Δεν ισχύει το μέτρο. βγαίνει εκτός ο Τσουκαλάς και λέει ότι το μέτρο για τους
1: κοινωνικούς... Μα το Τσουκαλά άκουγα.
0: Ναι, ναι, βγαίνει λέει, ο Τσουκαλάς και λέει ότι το μέτρο που πήρε ο Μητσοτάκης για τους γιατρούς, για τα βαρέα και τα αντιδεινά, η δικιά μας πρόταση και αυτά...
1: Γιατί δεν το ψηφίζουν λοιπόν.
0: Και την ακολούθηση. Και πάει στη Βουλή και δεν το
1: ψηφίζει. Και μετά δεν το ψηφίζει.
0: Δηλαδή, είναι...
1: είναι τρελαίνες. Γιατί το είπε μετά
0: είναι πραγματικά να τρελαίνες. Γι' αυτό και βλέπουμε το Πασόκ παίρνει 11% δημοσκοπήσεις και στην πρωθυπουργημότητα του Ανδρουλάκη
1: παίρνει 5.
0: Δηλαδή οι μισοί που ψηφίζουν Πασόκ δεν θέλουν τον Ανδρουλάκη για πρωθυπουργό.
1: Τι να πεις.
0: Δηλαδή αυτό δεν έχει να συμβιάσει. Να παίρνει ας πούμε...
1: Όχι δεν το θέλουν, όχι δεν κατάλαβες, όχι δεν το θέλουν. Το θεωρούν ακατάλληλο. Η κάρτα είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Το θεωρούν ακατάλληλο.
0: Το θεωρούν ακατάλληλο.
1: Το δεν το θέλουν, μπορεί να είναι ικανός, αλλά θεωρώ ότι η Διαμαντοπούλου είναι καλύτερο και προτιμώ ότι είναι την Άννα αντί τον Νίκο. Το θεωρούν ακατάλληλο. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο.
3: Αυτή είναι η παθογένεια του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Ακόμη και για απλά θέματα δεν μπορεί να πει το ναι ένα κόμμα. Ακόμη και αν είναι ένας πάρα πολύ καλός νόμος όταν ψηφίζει.
1: Κάντε μωρέ, δεν τρέπονται λιγάκι. Ένας καλός νόμος δεν θα έπρεπε να είναι να υπάρχει ομοθυμία.
3: Αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάτι όπως πήγε στη Γερμανία ή σε κάποια άλλη
1: σε
3: χώρα.
1: Παρακαλώ,
3: δηλαδή δεν θα υπάρξει συνένεση. Οπότε λες ότι η μόνη λύση για να πάει μπροστά ο τόπος είναι ισχυρές αυτοδύναμες
1: κυβερνήσεις. Εδώ τελικά καταλήγουμε.
3: Όχι συνεργασία γιατί οι άνθρωποι μπορούν να τεινάξουν στον
1: αέρα.
3: Με το αλυσβερίσι που θα κάνουν εγώ θέλω αυτό, θα μου κάνεις εκείνο για να σου ψηφίσω αυτό, το οποίο είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ψηφιστεί και είναι υπέρ των εργαζομένων και πρεσβεύουν αυτοί τα πάντα υπέρ των εργαζομένων και στο τέλος όταν έρχεται η ώρα σου κάνουν μια αποχή. Ή καταψηφίζουν, σηκώνονται και φεύγουν.
1: Και φεύγουν και εμένες
3: και λες, τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα, μη ποιος είστε, με εμάς ή με τους άλλους.
1: Έλα μου ντε, έλα μου ντε. Λοιπόν, να είστε καλά σύντροφοι. Εδώ η ομάδα σταθερότητας ήταν αυτή αγαπητοί μου φίλοι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και εδώ θα είμαστε. Θα έχουμε και νεότερες εξελίξεις, εδώ θα είμαστε. Υγεία να έχουμε να τα λέμε. Γι' αυτό Βασίλη πάνω απ' όλα χρειάζεται.
4: Παιδεία. Πρώτα υγεία, μετά η παιδεία. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας στα Ροδίων Παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
1: Πάμε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας, ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε στη Ρόδο με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ίδρυση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η εξέλιξη αυτή συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών αλλά και τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε επίσης ευρεία σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου, παρουσία του Προέδρου κ. Εγκλέζου, αλλά και εκπροσώπων των εργαζομένων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν την αγορά εργασίας, ενώ καταγράφηκαν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες που θα καθορίσουν τις επόμενες παρεμβάσεις στον τομέα της απασχόλησης. Από την Κάλυμνο αναμένεται να ξεκινήσει πιλωτικά τον Αύγουστο το πρόγραμμα των κινητών χειρουργείων που προωθεί το Υπουργείο Υγείας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι οι εξειδικευμένες κινητές χειρουργικές ομάδες θα μεταβαίνουν από μεγάλα νοσοκομεία της χώρας σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, πραγματοποιώντας χειρουργικές επεμβάσεις κοντά στον τόπο κατοικίας των ασθενών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, η νέα αυτή πρωτοβουλία στοχεύει στη μείωση των μετακινήσεων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και στη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων των νησιών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Έντονη ανησυχία για την επάρκεια νερού στα νησιά του Αιγαίου εξέφρασε στον κόσμο η επίκουρη καθηγήτρια ανάλυσης και διαχείρισης υδρολογικών φαινομένων του ΠΑΔΑ Ελισάβετ Φελώνη, επισημένοντας ότι αρκετοί νησιωτικοί προορισμοί βρίσκονται ήδη στα όρια των διαθέσιμων υδάτινων πόρων τους, καθώς η τουριστική κίνηση αυξάνεται και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης γίνονται ολοένα πιο έντονες. Όπως ανέφερε, τα τελευταία δύο χρόνια χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερα χαμηλές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές των Κυκλάδων και του Νοτίου Αιγαίου. Την ίδια στιγμή, αυξημένη τουριστική ανάπτυξη, επέκταση της δόμησης, αλλά και η δημιουργία εγκαταστάσεων υψηλής κατανάλωσης νερού, όπως πισίνες και μεγάλη διαμορφωμένη κήπη, επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη ευάλωτο υδατικό ισοζύγιο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο υψηλό ενεργειακό κόστος των αφαλατώσεων, που πλέον έχουν διπλασιαστεί στα νησιά φτάνοντας σε 150, καθώς περισσότερες εξακολουθούν να λειτουργούν με συμβατικές μορφές ενέργειας. Γεγονός που, όπως είπε, αυξάνει σημαντικά το κόστος παραγωγής νερού. Παράλληλα, προειδοποίησε για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διαχείριση του αλμόλυπου, εφόσον δεν εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες διάθεσής του. Ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕΔ και επιχειρηματίας Θοδωρής Ασβεστάς, μιλώντας στον κόσμο, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει φέτος ο ελληνικός τουρισμός, επισημένοντας ότι παρά τις δυσκολίες, ο στόχος παραμένει η διατήρηση των υψηλών επιδόσεων των προηγούμενων ετών. Όπως δήλωσε, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα κατέγραψε διαδοχικά ρεκόρ στον τουρισμό, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά την οικονομία και τις τοπικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η φετινή τουριστική περίοδος επηρεάστηκε από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και ιδιαίτερα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή παλεύουμε να κρατήσουμε τα περσινά νούμερα. Είναι ένας δύσκολος στόχος, καθώς οι συνθήκες έχουν αλλάξει και οι επιπτώσεις της κρίσης είναι ήδη αισθητές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ακόμη και αν αφήξεις κινηθούν στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, οι τουριστικές εισπράξεις είναι πιθανό να είναι χαμηλότερες. Αναφερόμενος στην περιοχή, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις πρόπτικές της, τονίζοντας ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η πιο δυνατή και έχει καταφέρει να διατηρήσει τις δυνάμεις της παρά τις δυσκολίες. Ενημέρωση για την πορεία των έργων αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών της Ρόδου ζητά με νέα κοινοβουλευτική ερώτησή του ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Ο κ. Υψηλάντης ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για την πορεία της ανακατασκευής του ΔΑΚ Καλλιπάτηρα και την εξέλιξη της χρηματοδότησης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ιαλισσού, υπενθυμίζοντας τις κυβερνητικές δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί για τα δύο σημαντικά έργα. Την οριακή κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στον τομέα Καβρόδου, φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Ο κ. Νικητιάδης αναδεικνύει τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει ο τομέας σε Καβρόδου, καθώς και οι νησιωτικές περιοχές που υπάγονται στο παράρτημα Μυτιλίνης. Σε τρούχια υλοποίησης εισέρχεται το 10ετές στρατηγικό Master Plan βιώσιμης ανάπτυξης της Χάλκης, στο πλαίσιο του προγράμματος Greco Islands που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Το σχέδιο αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο οδικό χάρτη για την ανάπτυξη του νησιού με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου που θα ενισχύσει την τοπική κοινωνία και οικονομία. Έθυρος ο καιρός στη Ρόδο, η αναμνητική με μέγιστη ένταση 5 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
5: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: σε όλους. Ο Λόιζος Λόιζος είναι ζωντανά στην τηλεόραση Κόσμος και καλημερίζω και όλα τα όμορφα νησάκια που μας λείψανε πάρα πολύ. Τα έχω πεθυμίσει πάρα πολύ και ιδιαίτερα την Κάλυμνο και την Ψέριμο, η οποία με περιμένει, με καλή. Παναγιώτη Κικηδόπουλε, καλημέρα, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, αλλά εγώ σε καλό από τη Ρόδο. Οι Καλύμνοι σε καλούν από την Κάλυμνο.
0: Ρε, τι όμορφος που είσαι.
1: Και...
0: κοίτα, άπα... εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα
1: αλλαγή.
0: Απίστευτος, να πούμε.
1: Τι έγινε?
0: Σήκω πιο πάνω να είσαι,
1: έχουμε,
0: σε παρακαλώ.
1: Έχουμε καινούργιες
0: έχουμε εξελίξεις εδώ πέρα, έτσι. Έχουμε εξελίξεις.
1: Καινούργιες λήψεις.
0: Τι λέει, όλα καλά, εντάξει?
1: Καλά, δόξα Θεώ.
0: Πώς πέρασε από το Κυριακό?
1: Τίποτα, ησυχίες.
0: Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, και σου έχω και μια έκπληξη. Θα καλημερίσουμε και τον Νίκο το Σέργη. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας.
0: Πω, δες εδώ κούκλος. Κοίτα εδώ, ομορφιά. Για βουλευτής, υπουργός. Είναι ο επόμενος υπουργός ανάπτυξης ή για πες, ή επικοινωνία.
2: Ποια φωτογραφία βλέπεις, αυτή με το αλουμινόχαρτο ή την άλλη?
0: Όχι, δεν έχω. Με τη γραβάτα σε έχω εγώ, με τη γραβάτα. Λοιπόν, επίσης.
2: Αυτή με το αλουμινόχαρτο έχω σοβαρές πιθανότητες αν βάλω υποψηφιότητα με κάποιο μικρό κόμμα αντισυστημικό. Αυτή με το αλουμινόχαρτο να πουλήσει πολύ και να βγω.
0: Όντως, καλά, εντάξει, έχεις και κοίταξε, δυνατή με το αλουμινόχαρτο. Εμένα βέβαια μου αρέσει αυτή με το δρεπάνι. Αυτή είναι πιο μάχημη με το δρεπάνι.
2: Η παραδοσιακή.
0: Ναι. Αυτή εμένα μου αρέσει με το δρεπάνι. Τέλος πάντων, όλα καλά. Ο Νίκος ο Σέργης είναι από τα μέρη σου, Παναγιώτη Κικηδόπουλε. Από τις Σέρες.
2: Ναι.
0: Και εσύ, Παναγιώτη, από τις Σέρες δεν είσαι?
1: Όχι.
0: Εσύ από πού είσαι?
1: Καστοριά.
0: Α, κοντά είστε εκεί πέρα πάνω, δεν είστε κοντά?
1: Κοίταξε, Σέρες, Καστοριά συγγενεύουν.
0: Συγγενεύουνε.
1: Βέβαια. Είναι λαοί της ίδιας κουλτούρας.
0: Έτσι,
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, πώς θα πέρασες εσύ, Νίκο, με το Σαββατοκύριακο?
2: Καλά, ήσυχα εδώ γύρω. Εμείς δεν έχουμε θάλασσα, δεν μπόρεσα να πάω για λαγοκέφαλους. Παρ' όλα αυτά ήταν καλά. Εντάξει.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα μας έχουν φάει οι λαγοκέφαλοι, αλλά πρόσεξε, οι λαγοκέφαλοι μεταδίδονται με μεγάλη ταχύτητα. Και δεν κολλάνε, δεν μασάνε, πάνε παντού. Δηλαδή, τους βλέπεις μέχρι
2: και... Μη μου πεις βγήκανε και έξω και περπατάνε.
0: Εδώ έχουν και ίντερνετ οι λαγοκέφαλοι. Έχουν και ίντερνετ και μπαίνουν και στο Facebook οι λαγοκέφαλοι τώρα. Τι μου λες τώρα, χαμός γίνεται.
2: Στο TikTok είναι οι περισσότεροι.
0: Στο TikTok.
2: Εκεί έχουν φωλιά, ναι, στο TikTok έχουν καλύτερη φωλιά, εκεί είναι η φωλιά τους.
0: Όντως.
2: Όντως, ναι, είναι μακράν το TikTok.
0: Εγώ η αλήθεια νομίζω ότι είναι περισσότερο, δηλαδή σε μένα τουλάχιστον, στο TikTok συναντάω πιο λογικούς ανθρώπους στα προφίλ στους σχολιαστές. Στο TikTok. Στο Facebook έχει πολύ λαγοκέφαλο, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μου έχει τύχει τώρα εμένα. Κατάλαβες, μπορεί να τύχει, δεν ξέρω.
2: Όχι, αν αρχίσεις να ψάχνεις περισσότερο στο TikTok θα δεις ότι... γίνεται χαμός και επειδή υπάρχουν και τα live, χθες είχαμε ζωντανά έναν τέτοιο το βράδυ.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για, εντάξει, πέρα από κάθε φαντασία, διασκεδάσαμε βέβαια απίστευτα. Ο άνθρωπος από εδώ κοντά ήταν, από Θεσσαλονίκη, από την ψεκομάνα Θεσσαλονίκη. Έχει υποστεί από το Focus και το Ψέκα FM, έχει υποστεί τεράστιες εγκεφαλικές βλάβες, αλλά εντάξει, να κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, εσύ έχεις TikTok ή μόνο Facebook?
1: Όχι, TikTok δεν ασχολήθηκα με το TikTok. Με στέλνουν πολύ, αλλά δεν μπορώ να τα δω. Δεν το έχω ρυθμίσει.
0: Δεν το έχεις κατεβάσει, δεν έχεις κανένα λογαριασμό?
1: Δεν το έχω κατεβάσει και με κουράζουν πάρα πολύ. Εντάξει, με φτάνει το Facebook και το Messenger.
0: Καλά είναι. Και πολύ σου είναι, έτσι.
1: Και πολύ μου είναι.
0: Είσαι και μιας ηλικίας, έτσι.
1: Είμαστε και μιας μικρής ηλικίας.
0: Έλα να σου πω, σε βρίζει όλο το Facebook. Να σε βρίζει και όλο το TikTok, δεν λέει τώρα.
2: Αυτό ήθελα να πω. Ότι πρέπει οι μερικοί άνθρωποι να αρκούνται μόνο στο βρίσιμο στο Facebook. Εγώ, επειδή δεν αρκούμε, είμαι και στο TikTok, με βρίζουν και εκεί.
0: Λοιπόν, όλα καλά. Πάμε τώρα κατευθείαν στην επικαιρότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες, να δούμε πώς έτσι βλέπουν την ημέρα, πώς ξεκινάει η εβδομάδα. Πάμε, Δημοκρατία. Φέση 10 δις στις πλάτες των φορολογούμενων. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τώρα η δημοκρατία τι ρόλο βαράει τώρα, Νίκο? Παίζει δεξιά αλλά αντιπολιτευτικά, έτσι?
2: Κοίτα να δεις, αυτοί έχουν κάποια χρέη, δεν τα ρύθμισε, δεν χάρισε. Οι άνθρωποι, εντάξει, είναι δυσαρεστημένοι. Έχει καταντήσει η αυριανή του 80. Εντάξει, τη βλέπουμε με τα πρωτοσέλιδα αυτά, γελάμε. Εντάξει, σαν τον Στέφανο Χίο δεν έχει πρωτοσέλιδα βέβαια, αλλά είναι δυνατά μερικά, προσπαθεί να τον ανταγωνιστεί. Από όσα γράφουν, εντάξει, δεν ισχύει ούτε το 1/10, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που το παίρνουν αυτό το πρωτοσέλιδο και όποιο πρωτοσέλιδο ή όποια είδηση και την αναπαράγουν ως σοβαρή είδηση ότι δεν είναι fake news, και έχουμε ακόμη ένα μέσο τέλος πάντων που γράφει τα δικά του.
0: Ο Κοτάκης ποιος είναι ο Κοτάκης που το βλέπουμε εδώ πέρα τη φωτογραφία? Κοτάκης από την αριστερά του μαξιμαλισμού στον ορθολογισμό. Άρθρο σήμερα. Το διαβάσεις αυτό?
2: Κοίτα να δεις, ωραίο ακούγεται. Θα σταματήσω στον τίτλο μονάχα, δεν θα το διαβάσω. Μ' άρεσε ο τίτλος όμως, αυτά που λέει τα ωραία και γράφει, σου είπα, αυτά που γράφουν αυτοί οι επικεφαλίδες στην πρωτοσέλιδα είναι δυνατά. Δυνατά για διασκέδαση, όχι για να διαβάσεις το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο δεν αντέχει σε κάποια κριτική.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, υπάρχουν και αυτοί, τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε, άκου, εγώ θα διαβάζω και όποιος θέλει σχολιάζει, εντάξει. Πάμε, συνεχίζουμε. Το πρώτο θέμα λοιπόν της εφημερίδας λέει: τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί, αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ζητάω φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας και την άρση διαγραφής του Σαμαρά. Ενδιαφέρουσα είδηση. Τον φεύγα δεν το γνωρίζουμε, αλλά ωραία. Μακάρι.
2: Είναι ο αντίθετος του Έλα. Είναι ο φεύγας, είναι και ο Έλας.
0: Έχουμε τον Έλα, έχουμε και τον φεύγα.
2: Τώρα ποιος γράφει τα καλύτερα δεν ξέρω να σου πω.
0: Επιτέλους επιβάλλονται 6 αυστηρά μέτρα για τα πατίνια. Καμπουρίδης, συνεργασία Άγκυρας με Καναδά για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών. Δήμος Κομονομοτηνής, τέλος πάντων, θετική εξέλιξη Ιταλία και την Ισία στον ΟΗΕ κατά του μνημονίου Λιβύης Τουρκίας. Να και μια ωραία είδηση.
2: Ιταλία. Αυτό είναι πραγματική καλή είδηση, ναι.
0: Ναι.
2: Είναι καλή είδηση.
0: Θα έπρεπε να ήταν πρώτο θέμα αυτή η είδηση κανονικά. Δηλαδή η Ιταλία. Περίμενε, Ιταλία και την Ισία προσφεύγουν στον ΟΗΕ κατά του μνημονίου Λιβύης Τουρκίας.
2: Βασικά όλες αυτές οι χώρες έχουν θέματα με την ΑΟΣ, ναι, με την ΑΟΣ, με τη Λιβύη. Η μοναδική χώρα που έχει ΑΟΣ με τη Λιβύη, που χαράχθηκε τη δεκαετία του 80, ήταν μετά από προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Με τις άλλες χώρες η Λιβύη έχει θέματα γενικώς. Δηλαδή δεν είναι μια χώρα η οποία ήταν συγκαταβατική ποτέ. Δεν είναι τώρα που στράβωσε επειδή ανέλαβε ο Γεραπετρίτης ή ο Μητσοτάκης. Πάντοτε είχε τα θέματά της. Εξάλλου είχαμε τέτοιες καλές σχέσεις με τον Καντάφη, αλλά ποτέ δεν έγινε κάποια διευθέτηση. Υποτίθεται δηλαδή ότι ήμασταν κολλητοί κάποτε την εποχή του Παπανδρέου, αλλά δεν έγινε ποτέ καμία διευθέτηση, τίποτα, παγωμένα όλα.
0: Πάντως, αν έχουμε τώρα δηλαδή Ελλάδα, Ιταλία, Ισραήλ, την Ισία, Αίγυπτος, σχεδόν όλη η Ανατολική Μεσόγειος είναι μαζί μας. Έτσι,
2: είπαμε, μόνο με τη Μάλτα έχει κάνει διευθέτηση, με τις άλλες χώρες έχει θέματα.
0: Ποιος έχει κάνει με τη Μάλτα? Με τη Λιβύη εννοείς, η Τουρκία?
2: Η Λιβύη έχει κάνει μόνο με τη Μάλτα.
0: Α, με τη Μάλτα η Λιβύη.
2: Μετά από απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης στη δεκαετία του 80, νομίζω το 86 ή το 87, ξεκίνησε γύρω στο 82-83, ήταν για την επίρρεια. Έλεγε η Λιβύη ότι δεν έχει μεγάλη επίρρεια λόγω μεγέθους η Μάλτα. Έγινε μια διευθέτηση, του δικαστηρίου δηλαδή ήταν διευθέτηση, δεν τα βρήκαν μεταξύ τους. Έδωσε λιγότερη επίρρεια μεν στη Μάλτα, αλλά βρήκε και μια απόφαση. Με τις άλλες χώρες είναι σε μια κατάσταση περίεργη. Έχουν τα μαξιμαλιστικά τους και αυτοί.
0: Λοιπόν, πάμε. Επόμενη εφημερίδα, ο Ελεύθερος Τύπος. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Παναγιώτη Κικηδόπουλε, είδες τον Μητσοτάκη με, να εξαγγέλει ότι η Ελλάδα θα πάει στο διάστημα? Το είδες αυτό εδώ το βίντεο?
1: Το είδα, αλλά νομίζω ότι κάτι ξέχασε ο Μητσοτάκης.
0: Τι ξέχασε?
1: Ο πρώτος αστροναύτης ήταν ένας Ρώσος, Πόντιος.
0: Ο Πόντιος,
1: ο οποίος μάλιστα τη δεκαετία του 90 και κάτι,
0: ναι,
1: είχε πάρει τηλέφωνο τη μάνα του και τη ρωτούσε τι κάνεις μάνα, και εκείνη τον έλεγε πού είσαι πουλάκι μου, πού είσαι, λέει ο Φέγγον. Πήγαινε προς το φεγγάρι. Άρα είχαμε διάστημα άνθρωπο Έλληνα Πόντιο εδώ και δεκαετίες. Κατάλαβες? Και έχει και έναν ακόμα νεαρό που χρησιμοποιεί η τότε Σοβιετική Ένωση, χρησιμοποιούσε έναν ακόμα ελληνικής καταγωγής στην διερεύνηση του διαστήματος.
0: Λοιπόν,
1: οπότε τώρα αυτός είναι ο τρίτος μάλλον Έλληνας που θα επισκεφθεί το διάστημα.
0: Πάμε να δούμε το βίντεο του Μητσοτάκη με το οποίο το εξαγγέλει. Δείξ' το, φίλε μου. Μπράβο.
3: Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
4: Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
3: Η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά.
5: Γεια σας.
3: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελλάδα κάνει το επόμενο μεγάλο της βήμα. Όχι στη γη, αλλά στο διάστημα. Το διάστημα δεν έχουμε ακόμα.
5: Είναι φοβερή η εικόνα.
3: Άμεσα. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα στο διάστημα στέλνει δορυφόρους. Σήμερα όμως, ετοιμάζεται να στείλει και έναν Έλληνα.
6: Η Ελλάδα πολύ ψηλά. Δεν πάει πιο ψηλά.
3: Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα. Να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά.
7: Ο Αδριανός τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι στο διάστημα. Είναι μια επένδυση την οποία κάνουμε ως χώρα, η οποία έχει συμβολική και ουσιαστική αξία.
3: Ο Αδριανός Βολένης, γιατρός διαστημικών αποστολών και υποψήφιος αστροναύτης, εκπαιδεύεται για να γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα εργαστεί και θα ζήσει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η απόφαση αυτή ολοκληρώνει και επιστραγίζει το εθνικό στοίχημα των επενδύσεων στο διάστημα.
7: Και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα.
8: Στο δικό μας κομμάτι, έρευνα και εξερεύνηση του διαστήματος, κάθε ευρώ που επενδύουμε επιστρέφει πίσω περίπου τετραπλάσιο.
3: Από τη στρατηγική και τη χρηματοδότηση στην ανθρώπινη παρουσία της Ελλάδος σε τροχιά. Μια αποστολή που μεταφέρει όχι μόνο την ελληνική σημαία, αλλά και το όραμα μιας χώρας που κοιτάζει ψηλότερα από ποτέ. Στο άπειρο.
0: Δυνατό. Δυνατή είδηση.
2: Βεβαίως, δυνατό. Πλέον η διαφορά που έχουμε, ναι, μεν υπήρχαν κάποιοι ελληνικής καταγωγής, αλλά ήταν για λογαριασμό ξένων χωρών.
1: Ναι,
2: πλέον,
1: ναι,
2: η Ελλάδα εκπροσωπείται. Είναι σαν να λέμε ότι έχεις ομάδα στο Μουντιάλ, ενώ παλιά είχες παίχτες που παίζαν με φανέλα άλλων ομάδων. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Θα μείνει δύο χρόνια στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ο Έλληνας αυτός.
2: Ναι.
0: Τώρα, προφανώς και με τους δορυφόρους που εκπέμπει, που στέλνει η Ελλάδα πάνω, κάτι κάνει εκεί πέρα. Δηλαδή, θα έχει δουλειά να κάνει. Κάτι έχει, δηλαδή, πολύ. Δεν ξέρω. Το στόχο δεν μας τον είπαν. Βασικά, εγώ δεν τον έχω παρακολουθήσει όλη την παρουσίαση, γιατί αυτή η παρουσίαση την έχει ανεβάσει ο Πρωθυπουργός. Είναι μία ώρα στο το βίντεο όλο. Αλλά κάπου στοχεύει η χώρα. Έτσι, για να στέλνει άνθρωπο στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για 2 χρόνια. Προφανώς έχει μία αποστολή. Τώρα, ξέρεις τι αποστολή είναι αυτή, γνωρίζουμε?
2: Άγνωστο τώρα τι πειράματα θα κάνουν εκεί πέρα πάνω. Το γεγονός είναι ότι η Ελλάδα πλέον μπορεί και συμμετέχει, ενώ αυτό θα ήταν πραγματικά επιστημονική φαντασία για την Ελλάδα, ας πούμε, του 2015. Που χθες είχαμε και επέτειο.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι,
2: είχαμε την Ελλάδα του ATM που είχες 60 ευρώ και τώρα έχουμε μια Ελλάδα που έχει στείλει μικροδορυφόρους, στέλνει συνεχώς, επιτηρείται συνεχώς αυτή τη στιγμή ακόμη και για τις φωτιές. Κάποια πρωτοποριακά πειράματα, προγράμματα έχουμε πλέον επιτήρησης και από δορυφόρους που στέλνουμε. Θα σταλούν και άλλοι και φυσικά και έχουμε και έναν άνθρωπο πλέον που θα πάει για λογαριασμό της Ελλάδος στο διάστημα, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Μιλάμε για τεράστιες αλλαγές
0: που τα ξανά
2: από την
0: χώρα,
2: Ελλάδα της μυδέργειας στο διάστημα, κυριολεκτικά.
0: Τώρα ξεπεράσαμε όμως τη μιζέρια και Παναγιώτη Κηδόπουλε, ή ακόμα είμαστε? Δηλαδή αυτά εδώ ξεπερνιέται η μιζέρια με τέτοιες ενίσεις?
1: Η μιζέρια είναι θέμα διάθεσης του καθενός. Άλλος τη βλέπει μιζέρια, άλλος τη βλέπει μία πρόοδο, άλλος τη βλέπει ανάπτυξη. Το κάθε κεφάλι βλέπει διαφορετικά. Αλλά στο σύνολο, εμείς που καθόμαστε και στα μικρόφωνα και μιλάμε, στο σύνολο είναι πάρα πολύ καλύτερα από τη μιζέρια του 15 και πριν ακόμα, μπορώ να σου πω. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι που παραπονιούνται και οι περισσότεροι που γκρινιάζουν και έχουν και μένος στην γκρίνια τους είναι αυτοί που δεν ανήκουν στην παράταξη, την δημοκρατική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Μισούν αυτή την παράταξη διότι επί 7 χρόνια τώρα πάει το καράβι σωστά. Αυτοί θέλουν να το ρίξουν στα βράχια. Δεν το βλέπουν. Έχουν αυτή την τάση να καταστροφολογούν, να βλέπουν τα πάντα ότι είναι ανάποδα, να βλέπουν τον καταραμένο τον Μητσοτάκη που κατέστρεψε, που έκανε, που διέλυσε τα πάντα. Δεν έχουμε παιδεία, δεν έχουμε κοινωνία, όλα αυτά. Βρίσκουν ένα μικρό πραγματάκι και το μεγαλώνουν, γιατί αυτή μάλλον είναι η αποστολή τους.
0: Τι να πεις, η αλήθεια είναι ότι είναι ανίκητη αυτή εδώ η μιζέρια και η γκρίνια. Εν πάση περιπτώσει όμως, εντάξει, έχουν και οι άνθρωποι ολίγον τι η συγκεκριμένη παραπλανηθεί από τόση τοξικολογία και τόση λάσπη που έχει υποστεί το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Γιατί όταν άκουγες τώρα επί 1-2 χρόνια πραγματογνώμονες να μιλάνε για χαμένα φορτία, για ξυλόλια, για ιστορίες δηλαδή, και όλα αυτά εδώ η αντιπολίτευση να τα πιστώνει στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, καταλαβαίνεις ότι και ο κόσμος μπορεί να το συνεπάρει λίγο όλο αυτό εδώ το κλίμα, και είναι άγρια από εκεί και πέρα τα συναισθήματα που γεννιούνται και προκύπτουν στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που, αν τον δεις, εγώ δεν ξέρω, δηλαδή δεν θα μου έκανε για δολοφόνος. Δηλαδή ανέβασε ένα βιντεάκι χθες ο Πρωθυπουργός με λίγο από την καθημερινότητά του εκεί πέρα που κινείται μέσα στον κόσμο. Το πώς μιλάμε τα παιδάκια, δηλαδή το πώς τα παιδάκια του συμπεριφέρονται. Σαν παιδάκι είναι αυτός ο άνθρωπος. Αν τον δεις δηλαδή μέσα στα παιδιά, τον εξεχωρίζεις. Έχει άλλους, Νίκο, που άμα τους ρίξεις μέσα στα βόδια, δεν τους ξεχωρίζεις από τα βόδια.
2: Το Λαζόπουλο χθες τον είδατε?
0: Όχι, δεν το... μη με ασπάς το Λαζόπουλο. Ακόμα περίμενε.
2: Μα περιέγραψε αυτό που είπες, ότι με τρόπο, ας πούμε, ότι ναι, έχουμε να κάνουμε με κάποιους δολοφόνους, ναι, με μια Νέα Δημοκρατία η οποία είναι γεροντολάγνα και με τα μελανότερα χρώματα, όπως πάντοτε ο Λαζόπουλος. Ότι, μπρε παιδί μου, το αντίθετο αυτό που λες. Ότι ο Μητσοτάκης είναι μαφιόζος και εγώ δεν ξέρω τι. Το έχει πει πολλές φορές ότι κινδυνεύει, δεν μπορεί να εκφραστεί. Λες και δεν είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να ανεβάσει οποιαδήποτε ανοησία, ακόμη και ανυπόστατη, ή αυτό που βλέπουμε και πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τα οποία τελικά σε μια άλλη χώρα δεν θα κατέβαιναν, πιστεύω, και σε μια δημοκρατική χώρα δεν μιλάμε για
0: τους
2: μια χώρα.
0: Θα τους είχαν μαζέψει σε μια δημοκρατική χώρα.
2: Ακριβώς, θα τους είχαν μαζέψει λόγω ηλικιότητας, λόγω διασποράς ψευδών ειδήσεων.
0: Ακριβώς.
2: Εδώ όμως όλοι λένε ότι, ξέρεις, ισχύει αυτό, είναι μαφιόζος ο Μητσοτάκης, είναι δολοφόνος και δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι.
2: Και βγαίνουν μετά και οι εκθέσεις από ΜΚΟ, όχι από κάποιο επίσημο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χαρακτηρίζει την Ελλάδα πλήρης δημοκρατία και είναι από τις λίγες πλήρες δημοκρατίες. Και βγαίνουν μετά και το κάνουν σημαία, ότι κοίτα να δεις, οι δημοσιογράφοι τάδε χωρίς σύνορα, που είναι κάτι σαν τους γιατρούς χωρίς σύνορα με αποκλίσεις, ξέρουμε, αριστερές. Και το κάνουν σημαία ότι διώκεται η δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Ενώ οποιοδήποτε μπορεί να ανεβάσει οτιδήποτε του έρθει στο κεφάλι του, όχι κάτι, ναι, το οποίο είναι η είδηση.
0: Πάμε λίγο να δούμε ένα άλλο θεματάκι, έτσι μέσα στον κόσμο και μέσα στα παιδάκια, που ανέβασε ο Πρωθυπουργός.
9: Πόσο στρέμματα είναι? 10 στρέμματα είναι. 10
10: στρέμματα. Κόσμος 938.
11: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
15: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87

0: θα μπουν στον πειρασμό, δηλαδή με τέτοια λόγια, με τέτοια μεθοδικότητα θα παρουσιάσουν αυτό εδώ σαν ένα εργαλείο του Μητσοτάκη, επειδή κοντεύουν οι εκλογές, θέλει να κατέβει πιο απλώς. Αυτοί έχουν την ικανότητα και έχουν και την επιστράτευση, μάλλον μέχρι που να έρθουν οι εκλογές, να πέσουν όλοι μαζί. Οτιδήποτε κάνει ο Μητσοτάκης να το μικρύνουν και να το κατηγορήσουν, και ίσως ξεφύγει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία με τα τόσα πολλά που θα πούνε, διότι είναι μαστόρια αυτοί. Όταν μιλάμε μαστόρια στο γράψιμο και στο ποίημα, φοβερή. Εγώ πρώτη φορά έχω δει, χρόνια είμαι στην πολιτική, πρώτη φορά έχω δει με τέτοια μεθοδικότητα ταλαντούχοι άνθρωποι να κατηγοράνε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση, όχι ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και το βλέπω καθαρά, αλλά σαν ένας αμερόληπτος άνθρωπος βλέπω ότι ένας Μητσοτάκης μπορεί και έχει αυτή την μεθοδικότητα και έχει αυτόν τον τρόπο να κυβερνάει την Ελλάδα σε δύσκολους καιρούς και να πάει ο τόπος καλά.
1: Και όχι να σου πω και κάτι, εγώ βλέπω τον κόσμο ότι τον αγαπάει, έτσι. Έχει, όπου και να πάει, να βγάλουμε μία selfie, τα παιδάκια θέλουμε να γίνουμε φίλοι σου. Δηλαδή βλέπω τον κόσμο να τον αγκαλιάζει τον πρωθυπουργό.
0: Εσύ και εγώ το βλέπουμε, αλλά από τη στιγμή που οι άλλοι δεν το βλέπουν, θα δεις ότι θα δούνε κάτι στραβό. Και ναι, αυτό το στραβό θα το μεγαλοποιήσουν και θα το επαναλαμβάνουν.
1: Και να σου πω και κάτι, επειδή ήρθε και στη Ρόδο πρόσφατα, εγώ δεν είδα, παρότι είχε γίνει ένα σκηνικό εδώ πέρα με τον Δήμαρχο και με τη Μενδώνη, μια παρεξήγηση, εγώ δεν είδα αστυνομίες, να γίνεται χαμός, προληπτικές, προσαγωγές, όπως βλέπαμε επί εποχής Τσίπρα, που για να πάει κάπου ο Τσίπρας ερχόταν οι σιριζοφρουροί και παίρνανε 5-10 άτομα για εξακρίβωση στοιχείων και τους κρατούσαν 1-2 μέρες μέσα στην ασφάλεια μέχρι να φύγει ο Τσίπρας έξω ή όσο διαρκούσε η επίσκεψη, ξέρω εγώ, μισή μέρα, μία μέρα. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν πια. Παρότι τον ευρίζουν, δηλαδή μέσα στο διαδίκτυο και η αντιπολίτευση ολόκληρη ίσομη, ξέρω εγώ, ακατάπαυστα, με τα χειρότερα. Αυτά δεν υπάρχουν. Εγώ βλέπω να περπατάει στον δρόμο με διακριτικά κόσμο γύρω του, συνήθως στελέχη του κόμματός του, αστυνομίες, δεν βλέπω και τόσο δηλαδή έντονη η παρουσία τους, ας το πούμε. Κατάλαβες, όπως ήταν τις παλιές καλές εποχές του ΣΥΡΙΖΑ, που νοσταλγούνε τώρα, ξέρω εγώ, εκεί πέρα ένα 15% του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω αν έχει έρθει πάνω προς τα μέρη σας και αν είναι η ίδια εικόνα, Νίκο Σέργη, εκεί πέρα πάνω στην...
2: Όχι, τώρα πρόσφατα δεν έχει έρθει, αλλά την προηγούμενη φορά που έχει έρθει, ναι, περπάτησε πάρα πολύ απλά. Δεν είχαμε παιδάκια βέβαια, και το θέμα αυτό με τα παιδάκια που λέμε, δεν μπορεί να το κάνει άλλος. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης είναι αγέλαστος, δεν είναι δηλαδή καλά ο Γιοφελόπουλος και όλοι αυτοί, η Κωνσταντοπούλου, πιστεύω ότι για τα παιδάκια είναι ή τρως το φαγητό σου ή θα σε δώσω στην Κωνσταντοπούλου ή στο Βελόπουλο. Τέτοια φάση είναι. Και τον Τσίπρα δεν μπορώ να το φανταστώ, εκτός εάν πάει σε κάποιον καταβλισμό, ας πούμε, τσιγκάνων. Εκεί μπορεί.
1: Είσαι κανένα κέντρο, κέντρο μεταναστών, ίσως. Σε καμιά μόρια.
2: Ναι, στη μόρια. Δεν έχει παιδάκι εκεί πέρα. Είναι μαντράκι, οπότε θα αποφεύγει.
1: Αυτός εδώ, ο Μητσοτάκης, άσε τώρα τις κλειστές τράπεζες, εντάξει. Παράλαβε μόρια με 25.000 λαθρομετανάστες μέσα και αυτή τη στιγμή έχει κλείσει η μόρια. Δεν υπάρχει. Ένα λεπτάκι. Πάμε λίγο, επειδή μιλάμε τώρα για Μητσοτάκη και για Τσίπρα, πάμε λίγο στην εποχή Τσίπρα, το είπες. 28 Ιουνίου ήταν, έπεσε Κυριακή, όπου η Ελλάδα ξύπνησε με κλειστές τράπεζες και όριο 60 ευρώ ATM.
3: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε! Go back, κυρίες και κύριοι!
4: Η ομοσπονδία του δημοκρατικού λαού έχει πάρει την απόφαση. Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και αλλαγή.
5: 41% για τη Νέα Δημοκρατία, επίσημη εκτίμηση αποτελέσματος πλέον. 146 έδρες δηλαδή.
6: Είναι προφανές. Τις διαδικασίες τις έχουμε περιγράψει, δηλαδή. Ας δούμε όμως.

0: οι συνταξιούχοι να κλαίνουν έξω από τα ATM. Το δείξω, το δείξω, το δείξω, να, να θυμούνται, full πλάνο.
1: Ο κύριος Βαρουφάκης βεβαίως δεν είναι του επίπεδου του, δεν είναι του επίπεδου του να στείνεται στις ουρές. Το είπε, πού το είπε, στο CNN το είπε.
2: Καταστροφικό είναι να διαλύσουμε την αξιοπρέπειά μας. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό.
3: Some finance ministers were proposing to sell their corporates.
4: Είναι δυνατόν να μου λέτε ότι εγώ είπα ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα?
5: Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
6: Κάσου ρε Αλέξη, ηγέτα ρε.
7: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς.
0: Και αυτό είναι τώρα, έτσι. Σήμερα είναι αυτό.
8: No. Όταν το 2015 πήραμε μια γεύση Αργεντινής. Αυτός είχε πει το 2012...
9: Πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά πορευόμαστε με κοινές αξίες, μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Αλλάξουν πολλά πράγματα.
10: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
6: Εμείς το ξέρουμε. Το θέμα είναι εσύ τι ξέρεις. Γιατί με αυτό που είπες, αυτοπροσδιορίζεσαι.
0: Λοιπόν, πάμε. Για συνέχισε, Νίκο μου, τι έλεγες.
8: Το 2015 πήραμε μια γεύση Αργεντινής. Το μοντέλο αυτό θα μας έκανε Αργεντινή. Βέβαια ο άχαστος το 2012 πριν γίνει πρωθυπουργός είχε την Αργεντινή σαν μοντέλο. Και είχε πει μάλιστα μακάρι να γινόμαστε Αργεντινή. Θεωρούσε ότι αυτό που κάνει η Αργεντινή, η στάση που κρατάει τέλος πάντων, που δεν είχε να πληρώσει ουσιαστικά, ήταν η σωστή. Αυτό βέβαια αποδείχτηκε ότι δεν ίσχυε. Όταν το 2015 πήραμε μια μικρή γεύση Αργεντινής, δεν γίναμε Αργεντινοί, τότε καταλάβαμε τι εστί Αργεντινοί. Έφυγαν οι αυταπάτες όλες. Τώρα είναι σε αντίφαση αυτή τη στιγμή, γιατί λέει ότι η οικονομία υπεραποδίδει από το 2019 μέχρι τώρα. Δεν κυβερνάει αυτός, κυβερνάει Μητσοτάκης. Οπότε αυτό είναι μια άμεση παραδοχή, ότι ο Μητσοτάκης θα πάει πάρα πολύ καλά και υπάρχουν και 6 δις. Δηλαδή,
0: 6 δις ετησίως. Τα βλέπουν τώρα, ναι, αυτά εδώ και τρίβουν τα μάτια. Και πρόσεξε, πάει να το πιστωθεί ο Τσίπρας αυτό, ότι έγινε εξαιτίας του κιόλας. Καταλάβεις.
8: Ναι, όπως λέει ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια. Ενώ ήταν αυτός που υπέγραψε το μνημόνιο. Κάποια στιγμή θα βγαίνουμε από τα μνημόνια. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά το να υπογράφεις ένα μνημόνιο δεν σε βγάζει από τα μνημόνια. Και τώρα αυτή τη στιγμή θέλει να μοιράσει τα λεφτά που κάποιος άλλος έφτιαξε, δηλαδή την οικονομία που αποδίδει, και τα οποία χρήματα όταν φτάνουμε στο διατάφτα δεν έχει να προτείνει κάτι παραγωγικό. Δηλαδή βλέπουμε από τη μία τη Νέα Δημοκρατία με data centers, με πρόγραμμα διαστημικό, με επενδύσεις, με ναυπηγεία ανοιχτά, με πτώση της ανεργίας. Και εδώ η πρόταση είναι, θα πάρω τα λεφτά αυτά που έχουν αυτή τη στιγμή οι εταιρείες, έχουν υπερπλεονάσματα και έχουν υπερκέρδη κλπ. Και θα τα κάνω δωρεάν εισιτήρια. Αυτό δεν είναι αναπτυξιακό, αυτό είναι τα πετάω. Δηλαδή κάποιος εάν κερδίσει 27 ευρώ το μήνα ένας εργαζόμενος από μια εταιρεία που φορολογήθηκε πάρα πολύ, η οποία θα ζοριστεί, ποιο είναι το αναπτυξιακό? Δηλαδή αυτά τα λεφτά που θα διατηθούν για δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες, ποιο αναπτυξιακό αντίκτυπο θα έχουν? Όταν κάνεις κάτι και ρίχνεις χρήματα, όπως είπε και προηγουμένως για το πρόγραμμα στο διάστημα, τα 350 εκατομμύρια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λες ότι εγώ θα πάω, θα αποκτήσω τεχνογνωσία για κάτι. Ποια θα είναι τελικά η ανάπτυξη που θα φέρει αυτό το μέτρο? Ότι θα έχει ο εργαζόμενος 27 ή 30 ευρώ το μήνα περισσότερο να κάνει τι με αυτά τα λεφτά σαν εργαζόμενος? Να τα ξοδέψει πού? Να πάρει περισσότερους καφέδες, να πάρει περισσότερες τυρόπιτες? Αυτό είναι το πρόβλημα όλης της αντιπολίτευσης. Όταν μιλάμε για προγράμματα, όταν λέει κάτι είναι απλώς παροχές με τα λεφτά των άλλων, χωρίς να υπάρχει ένα αναπτυξιακό μοντέλο να σου πει ότι εγώ θα προχωρήσω, θα κάνω απολιγνητοποίηση, θα κάνω να έχει αυτάρκεια η Ελλάδα σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό, θα δώσω τόσα λεφτά για να συμμετέχουμε σε κάποιο πρόγραμμα, ξέρω εγώ. Οι υπόλοιποι δεν έχουν καν το λόγο, δεν μπορούν να αρθρώσουν τίποτα για όλα αυτά, και αυτό είναι το τραγικό τους. Γι' αυτό επιτίθενται μετά προσωπικά στο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, μη έχοντας να πούν τίποτα, ότι είναι Κολομβία. Αλλά αυτό δεν είναι πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας.
0: Κάτσε λίγο να ακούσουμε και την κυρία Θεόνη Κουφονικολάου. Είναι η εκπρόσωπος τύπου του Έλλας.
11: Δημοσιονομικά τη χώρα, ο οποίος την έβγαλε από το μνημονιακό αδιέξοδο και την έβγαλε από την θέση την εξευτελιστική της διεθνούς στοχοποίησης, την οποία βρισκόταν στο παρελθόν.
0: πίσω κάμερα. Την έβγαλε.
8: Το σταμάτησε το 2019. Πω, αλλά τέλος πάντων, αυτοί ζουν εκεί που ζουν.
0: Πω, τι τα. Τι
12: αλακίες πάλι, κατά τίποτα δεν είμαστε.
13: Στα οικονομικά, το πρόγραμμά μας, δεν μπόρεσα να το πω όταν ήμουν αυτό, ήταν μήκος στολγημένο. Γιατί θεωρούσαμε ότι άντε, μωρέ, στην αντιπολίτευση είμαστε, μπορούμε να λέμε και.
14: I have to deal with this guy, really? Is this the guy we rely on to save the Eurozone? Screw it, cut the leg off.
15: What's your plan? And I remember very clearly him saying to me, are you confused?
0: Παναγιώτη, σου έλειψε ο Βαρουφάκης με τη τσαντούλα έτσι την όμορφη στο νόμο να πηγαίνει στο γύρο που πρέπει να σε εκπροσωπεί.
16: Ακριβώς το πήρες από το στόμα μου. Αυτή η τσάντα στο νόμο και του Βαρουφάκη και του Τσακαλώτου και όλων αυτών των εισερχομένων και εξερχομένων από τα γραφεία της Ευρώπης τότε θέλανε με τον τρόπο τους να υποτιμήσουν τους Ευρωπαίους και να τους πούνε ότι εμείς είμαστε ανώτεροι από εσάς και τόσο απλοί που μπορούμε να κυκλοφορούμε με το σακίδιο και να κάνουμε τουρισμό. Αυτή την εικόνα δείχνανε και θέλανε να τρομάξουν τους Ευρωπαίους. Με το σακίδιο είμαι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εγώ θα σε διαλύσω. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω και θα χορεύεις. Θα παίζω και θα χορεύεις. Με αυτή την οτροπία φορέσαν το σακίδιο και τα πουκάμισα τα ανοιχτά και τα κασκόλ στο λαιμό και αυτή την απρέπεια που μπορώ να το πω όταν ένας εκπροσωπεί έναν ολόκληρο λαό και πρέπει να πάει πολύ σοβαρά αντιμένος σε μια διάσκεψη και εκεί που θα πάρθουν αποφάσεις, πάει με το σακίδιο.
0: Τώρα αυτός εδώ ο καινούριος τώρα άνθρωπος που έχει μπει στην πολιτική σκηνή της χώρας είναι ένας ηθοποιός που έπαιξε κάποτε στο νησί, από εκεί εγώ τον θυμάμαι τον άνθρωπο. Πώς το βλέπουμε, για άκουστε τον λίγο.
17: Κόντα, αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει.
0: Για τον Τσίπρα το λέει αυτό εδώ. Είναι, μάλλον, τέλος πάντων, είναι τα καινούργια πρόσωπα. Ακούστε το ξανά άλλη μία την κυρία Κουφονικολάου.
11: Εκείνος ο οποίος εξηγεί αναδημοσιονομικά τη χώρα, ο οποίος την έβγαλε από το μνημονιακό αδιέξοδο και την έβγαλε από την θέση την εξευτελιστική της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρισκόταν στο παρελθόν.
0: Αυτά είναι. Την έβγαλε.
8: Ακόμη και για να βγούμε από τα capital control, ενώ βγήκαμε από τα σκληρά μετά από 2 χρόνια και κάτι, για να αρθούν όλα τα μέτρα του capital control, έγινε τελικά νομίζω το 2019-20. Δηλαδή οι συνέπειες που υπήρξαν ήταν τρομερές. Δεν μιλάμε για βγήκαμε από τα μνημόνια. Μπήκαμε και σε capital control. Παρ' όλα αυτά αυτοί οι άνθρωποι το παρουσιάζουν εντυπωσιακά. Ιδιαίτερα ο ηθοποιός που ουσιαστικά περιέγραψε μία εικόνα, λες και είναι ο πλέον θρησκόληπτος άνθρωπος. Ναι. Αυτά λέμε, άμα δούμε μια εικόνα της Παναγίας, κοίτα ή ο Χριστός μας κοιτάζει από όλες τις κατευθύνσεις και έφτασε κάποιος άνθρωπος νοήμων 2026 να λέει ότι με κοιτάζει ο Τσίπρας έτσι. Δηλαδή η θεοποίηση του Τσίπρα πλέον έχουμε.
0: Βέβαια, τον έχουν θεό όλοι αυτοί.
8: Και άμα ρωτήσεις αυτόν τον άνθρωπο αν είναι, αν εκκλησιάζεται ή πιστεύει, μπορεί να σου πει ότι είναι άθεος και ναι, του λες ρε φίλε, τότε γιατί κοροϊδεύεις τους άλλους που έχουν την ανάγκη να πιστέψουν κάπου και πηγαίνουν και βλέπουν τον Αρχάγγελο να τους κοιτάει έτσι, την Παναγία. Εσύ που διαφέρεις δηλαδή, εσύ έχεις κάνει ένα κοινό θνητό, τον έχεις θεοποιήσει και λες ότι με κοιτάζει από παντού. Μόνο από την πλάτη πλέον δεν τον κοιτάζει. Πιστεύω σύντομα θα τους κοιτάζει και από την πλάτη.
0: Ξέρεις τι, το θεωρούν και άμεμπτο το Τσίπρα. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι ο πρωθυπουργός που τα διαχειρίστηκε όλα με τόση διαφάνεια και δεν υπήρχε καθόλου. Πώς το λένε, ξέρω εγώ, διαπλοκή. Δεν υπήρχε καθόλου μα καθόλου την περίοδο εκείνη, ξέρω εγώ, πελατειακό κράτος και καθόλου σκάνδαλα. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι και το αφήγημά τους αυτό.
18: Δύο τα κόμματα που ζουν με το δημόσιο χρήμα, εκείνοι που μετέτρεψαν το κράτος σε λάφυρο και σε μηχανισμό εξυπηρέτησης συμμετέρων με δημόσιο χρήμα.
19: Μιλάς για κράτος εξυπηρέτησης, εσύ, για όσο κυβέρνησες, χρησιμοποίησες το κράτος ως self-service.
18: Να ρωτάνε εμάς. Πού τα βρήκατε τα λεφτά για να κάνετε μια εκδήλωση στο Θησείο?
0: Τραπεζικό κούρεμα 60% έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ για να λάβει στην κυριότητά του το ακίνητο της Κουμουνδούρου. Ειδικό δικαστήριο. Έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα για το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε γραμματέας του Καλογρίτσα. Συνάντηση Τσίπρα με τον Τζίγκερ στο Athens Plaza και υπό προϋποθέσεις στήριξη. Στο σκάφος μας έκανε διακοπές ο Αλέξης Τσίπρας, επιβεβαιώνει η Κατερίνα Παναγοπούλου. Τη θυμάστε αυτή τη φωτογραφία στο σκάφος με τις διακοπές του Τσίπρα?
8: Ήταν πολύ μπροστά ο Τσίπρας. Είχε πάει να απαλλάξει τις θάλασσες από τους λαγοκέφαλους. Πήγε για ψάρεμα λαγοκέφαλου. Μην είστε επικριτικοί γι' αυτό. Εγώ επικροτώ.
0: Πόσα κόστησε το ταξίδι Τσίπρα στην Κούβα? Άλλο. Η παρουσία Τσίπρα στην Αγία Σοφία δίπλα στο Μελισανίδη και η στήριξη στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Λιτός βίος, απλά δείτε το νέο πανάκριβο μενού του κυβερνητικού αεροσκάφους. 470.000 ευρώ έκανε το μενού του αεροσκάφους. Όχι, 240, συγγνώμη. Το μενού του αεροσκάφους. Εδώ τι λέει? Ο Πέτρος Κόκαλης προσχώρησε στο Έλλας του Τσίπρα.
8: Ναι, αφού έφυγε από το δικό του κόμμα, έδωσε παρέτηση για το δικό του κόμμα, έγινε αποδεκτή η παρέτηση από τον ίδιο και πήγε για να χτυπήσει την πλουτοκρατία και τώρα αυτός θα ετοιμάσει το νομοσχέδιο να τα πάρει από τους πλούσιους και να τα δώσει στους φτωχούς. Είναι το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, ένας νόμος, ένα άρθρο πάλι.
0: Ο Κόκαλης, μισό λεπτό. Ο Πέτρος Κόκαλης είναι ο πατέρας ή ο υιός? Μπράβο, ναι. Ο γιος του Σοκράτη Κόκαλη πάει τώρα στον Έλλας.
8: Ήτανε και πριν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά έφυγε για λίγο, πήγε, έκανε δικό του κόμμα και τώρα επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε.
0: Στο κόμμα των φτωχών, έτσι, Παναγιώτη.
16: Εγώ θυμάμαι το 80 και κάτι, όταν ήρθε ο Σοκράτης στην Ελλάδα, δεν ξέρω πού τα βρήκε τα κεφάλαια αυτός από το παραπέτρασμα. Είχε βγάλει τότε, δεν θυμάμαι ακριβώς, ο Νίκος μπορεί να θυμάται, είπε του Πέτρο το γιο να τον προσέχεις. Πρόσεξε, ο Πέτρος ήταν μεγάλο κεφάλαιο στην αντίσταση, δηλαδή στο Συμβουλευτικό πόλεμο. Και έφυγε και πήγε στην
8: Ανατολική Γερμανία, πρέπει να
16: Ανατολική
8: είστε.
16: Γερμανία. Ναι. Και υπήρχε αυτή η σύνδεση και η συναισθηματική ακόμα που καλούσε αυτό το μεγάλο κεφάλι που ήταν δεν ξέρω ποιος, τον Παπανδρέου να προσέξει του Πέτρο το γιο. Το θυμάσαι,
8: Νίκο? Έγινε καλό πάντρεμα η Ιντρακόμ, εξελίχθηκε σε μια εταιρεία κολοσσός η οποία έκανε business με τον ΟΤΕ και με άλλες κρατικές δέκο και τελικά έγινε μονοπόλιο. Ενδυναμώθηκε πάρα πολύ από το ηλεκτρολογικό υλικό, πέρασε στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ουσιαστικά ήταν αυτή η εταιρεία που έκανε τις business με το δημόσιο. Έφτασε να έχει νομίζω 55 θυγατρικές η Ιντρακόμ κάποια στιγμή. Δεν είναι κακό με την έννοια ότι σήμερα έχει εξελιχθεί σε μια καλή εταιρεία ηλεκτρονικών.
16: Ακριβώς, δεν είναι κακό, ναι.
8: Αλλά το θέμα είναι ότι όταν ξεκίνησε οι business που έκανε ήταν απίστευτες, τα λεφτά κανένας δεν ήξερε που βρεθήκανε. Ήταν μια εταιρεία με ηλεκτρολογικό υλικό στην αρχή, Ανατολικής Γερμανίας, Ανατολικής προέλευσης δηλαδή. Πιλούξ νομίζω λέγονταν κάπως έτσι. Και μετά με το αλυσβερίστη της δεκαετίας του 80 γιγαντώθηκε και έγινε πραγματικά ένας γίγαντας στην Ελλάδα, η οποία έχει γίνει μικρότερη αυτή τη στιγμή, αλλά έχει περάσει από αυτό το στάδιο, δηλαδή πράγματι έχει περάσει και είναι στον τομέα των ηλεκτρονικών πολύ καλή εταιρεία. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Απλά λίγο ο γιος του εκεί πέρα λίγο τα μπέρδεψε το παιδί, αλλά εντάξει. Okay. Ο Σοκράτης Κόκαλης ήταν μεγάλο κεφάλι πάντα στην Ελλάδα, η αλήθεια.
16: Το ωραίο που βγήκε σαν κομμουνιστής, αλλά στο τέλος ήταν ο νούμερο ένα καπιταλιστής.
0: Εντάξει, ήταν και με το Πασόκ, δεν ήταν ο Σοκράτης ο Κόκαλης?
16: Το Πασόκ. Το Πασόκ και εκείνη την
0: το
16: εποχή.
0: Το ορθόδοξο Πασόκ.
16: Το
0: δηλαδή,
16: Πασόκ και εκείνη την εποχή είχε όλους τους αριστερούς στην αγκαλιά του. Όλους.
0: Λοιπόν, ο Τσίπρας μιλά για την Ιθάκη με το βλέμμα στο μέλλον και κάτι ακόμα έχει εδώ πέρα ενδιαφέρον.
11: Ίχνος.
0: Αυτά. Πάντως, Σε αυτό το σημείο, μισό λεπτάκι, σε αυτό το σημείο, ακούστε τι θα κάνουμε. Να αφήσουμε λίγο, για λίγο τον Τσίπρα στην άκρη, να πάρουμε μία ανάσα, να πάρουμε μία μουσική ανάσα, να πιούμε και μία γουλιά καφέ, γιατί σας έχω πιάσει από τα μούτρα πρωί-πρωί, και εσάς και τους τηλεθεατές και τους ακροατές μας, εντάξει. Και θα πάμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε τελειώσει την πρώτη εφημερίδα και τη δεύτερη, τον Ελεύθερο Τύπο, και θα έρθουμε μετά να συνεχίσουμε με περισσότερη επικαιρότητα και έχουμε να πούμε κι άλλα. Μείνετε όλοι στο ακουστικό σας, μείνετε συντονισμένοι.

0: Κόσμος 938.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
3: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
2: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
3: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
2: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
2: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Επιστροφή στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Συντονισμένοι στους 93,8. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι εδώ μαζί με τον Παναγιώτο τον Κεκυδόπουλο και τον Νίκο τον Σέργη. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Μιλήστε ρε παιδιά.
1: Καλημέρα είπαμε.
0: Ο Νίκος ακούει, ο Νίκος ο Σέργης ακούει?
1: Μάλλον δεν.
0: Τον έχουμε χάσει.
1: Δεν θα πήρε είδηση.
0: Ωραία, πάμε, θα επανέλθουμε. Πάμε λίγο πλάνα και επανερχόμαστε.

Πάμε. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή μας. Ο καλός μας Νίκος είναι στην κίνηση σε κάτι τούνελ μέσα εκεί και δεν μπορεί, δεν έχει σήμα. Και πάμε λίγο να συνεχίσουμε με τον Παναγιώτη Κεκυδόπουλο στην επικαιρότητα για μία ακόμα ωρίτσα. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα σήμερα. Δείξτε το μέσα μαζί με εμάς, καλέ μου σκηνοθέτη.

0: πάμε να φτιαχτούμε λίγο εδώ. Τα νέα λοιπόν σήμερα, κύριο θέμα της εφημερίδας. 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Κληρονομιές ακινήτων. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο κτλ. Επιτελεία σε θέση συναγερμού. Προς τις κάλπες. Ο Μητσοτάκης από τον έλεγχο της γειτονιάς. Ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των Γκάλουπ. Ο Τσίπρας υπό το άγχος της τελέχωσης. Η Καριστιανού υπό τον φόβο νέων αποχωρήσεων. Επόμενη εφημερίδα, το Μακελιό. Αντώνη Σαμαρά μιλούσες στις φυλακές με το φωνιά του Καραϊβάζ. Καινούριο είναι αυτό. Η εστία με τη σφραγίδα των συμμάχων. Συνάντηση της πρέσβης Κίμπερλι Γκίν Φόιλ με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος βρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος. Γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσουμε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Μάλιστα.
1: Τόσο πολύ ανάγκη έχουν το Σαμαρά.
0: Εγώ με το πρώτο θα συμφωνούσα να τον καταργήσουν, αλλά με το να επιστρέψει ο Σαμαράς δεν νομίζω ότι θα είναι και.
1: Δεν ξέρω ακόμα γιατί,
0: και
1: παίζει,
0: γιατί
1: παίζει στα μέσα τόσο σπουδαίο ρόλο ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς υπήρξε ένα άτομο το οποίο άφησε το στίγμα του και καλά και κακά. Και εγώ θεωρώ ότι τα περισσότερα κακά ήταν από αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, η ιδεολογία του μπορεί να είναι συγγενική με τη Νέα Δημοκρατία, συγγενική, αλλά ουδέποτε ήταν και με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος πράγματι έχει κάνει τον καιρό της πρωθυπουργίας του. Δεν λέω ότι δεν έπραξε σοβαρά πράγματα ή εν πάση περιπτώσει δεν προσπάθησε να σώσει μια κατάσταση, και μόνο που συμφώνησε τότε με το Πασόκ να πάρουν στα χέρια του την Ελλάδα που είχε φτάσει σε ένα σημείο καταστροφής, να πάρουν τα χέρια τους και να ορθοποδήσει λίγο για κάποια στιγμή η Ελλάδα, μετά ήρθε το επόμενο κύμα και εγκρέμισε ότι πήγανε να χτίσουν αυτοί. Αλλά τώρα πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή να ορίζει και να καθορίζει τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία? Δεν πάει στο σπίτι του. Εγώ θεωρώ πάντα τους υπερήλικες να πάνε στο σπίτι τους. Όπως είπα και για τον Αβραμόπουλο, καλά τα έπαθε και καλά να πάθει, και δεν θα λυπηθώ,
0: έλα τώρα, εντάξει,
1: ούτε θα στενοχωρηθώ.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ούτε
0: έλα.
1: Θα στενοχωρηθώ. Αυτοί που μεγαλώνουν να πάνε στο σπίτι τους.
0: Η Εσπρέσο, ο Γρηγόρης όπως δεν τον έχετε δει ποτέ. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Ηρακλής, το χθες ξομολόγησε τριτσέλιδη συνέντευξη. Η Εφημερίδα των Συντακτών, το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σιγή ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης της ετοιμάζει η Έλλας. Μάλιστα. Πανελλαδικές που θα κινηθούν οι βάσεις, ιδιωτικά πανεπιστήμια σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες, είπα Ιράν, οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι στα στενά. Αυτά και από την Εφημερίδα των Συντακτών. Η Κόντρα Νιούς. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Με το Σαμαρά συναντήθηκε η Κίμπερλι, δηλαδή.
1: Δεν είναι κακό. Ναι. Είναι μια πρέσβηση η οποία πρέπει να τα βλέπει όλα. Αυτό μην το μεγαλοποιούμε και μην το κάνουμε κάτι το οποίο τελείωσε, έσπασε το ποτήρι. Είναι μια πρέσβυρα.
0: Είναι
1: μια πρέσβυρα η οποία είναι από τις μεγαλύτερες συμμάχους της Ελλάδος και υποστηρικτές, η Αμερική παράδειγμα, είναι από τις μεγαλύτερες συμμάχους της Ελλάδος. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ και χρόνια στηριζόμαστε στην βοήθεια πάντα και στο στήριγμα που έχει η Αμερική προς την Ελλάδα. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι είμαστε υπερδύναμοι και έχουμε την ανάγκη. Τώρα, μία πρέσβυρα, επειδή είδε τον πρώην Πρωθυπουργό και εν πάση περιπτώσει και έναν άνθρωπο ο οποίος ακόμα πολιτεύεται, θέλει να κάνει κόμμα και τα λοιπά, και βγήκε μία φωτογραφία μαζί του, αυτό δεν σημαίνει ότι θα διαλύσει η χώρα και θα το μεγαλοποιήσω και γιατί να πάει και το Μαξίμου έγινε σεισμός και τα λοιπά. Όλα αυτά εγώ δεν τα βλέπω έτσι στην ουσία να παίζουν κάποιο ρόλο. Απλώς είναι προπαγάνδα για να μπορεί να θολώσει τα νερά, να μην καταλαβαίνουμε τι, για ποιο σκοπό τον είδε, και εν πάση περιπτώσει μια φωτογραφία δεν σημαίνει ότι εδώ και πέρα πάει ο Μητσοτάκης και στηρίζει, γιατί εκεί το πάνε. Στηρίζει Σαμαρά και αφήνει τον Μητσοτάκη στην άκρη. Κάπως έτσι το πάει η εφημερίδα.
0: Δες λίγο τα μηνύματα που στέλνω στη τηλεδιάσκεψη μέσα. Δες λίγο, σκηνοθέτη μου, τι σε ρωτάω. Εντάξει, τώρα, οκ, okay, η πρώην πρωθυπουργός είναι, ρε παιδιά, τώρα. Συναντήθηκε με την Κίμπελ. Τώρα, εντάξει, ψάχνουν τώρα η κόντρα, τώρα τι περιμένει.
1: Ακριβώς αυτά.
0: Εντάξει, λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω. Κουρίς είναι τώρα αυτός.
1: Τι περιμένουμε τώρα.
0: Η αυριανή τώρα σε νέα έκδοση.
1: Έλα.
0: Σταρ, εκρηκτική πανσέλινος του Ιουλίου. Η Political. Χρυσές απάτες 14 εκατομμύρια ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έκδισαν ανυποψία στους πολίτες. Είδες πόσα λεφτά βγάζουν, είδες πόσο κόσμο εξαπατούν τελικά αυτοί, οι οποίοι όλοι σε παίρνουν τηλέφωνο, Παναγιώτη, και σου λένε και σου ζητάνε.
1: Αυτό το πράγμα εγώ το καταλόγιζα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, διότι εδώ και χρόνια δεν το δίνουν σημασία οι υπουργοί του και οι υπεύθυνοι στην καθημερινότητα, διότι αυτό πράγματι είναι ένα ουσιώδες θέμα της καθημερινότητας του απλού πολίτη, του συνταξιούχου, του αγαθού πολίτη, ο οποίος πέφτει στις παγίδες που η πολιτεία κάνει ότι δεν τις βλέπει. Ενώ αν πάει να κλέψεις, περνώντας από ένα μανάβικο, αρπάξεις ένα μήλο, μπορεί να σε κυνηγάει η αστυνομία 10 ώρες και να γίνει και ατύχημα. Ενώ τώρα εδώ κλέβουν εκατομμύρια από τους αφελείς ανθρώπους, διότι δεν είναι όλοι έξυπνοι άνθρωποι. Εντάξει, έχει ανθρώπους που πιστεύουν και είναι και μερικοί πιστικοί που σου λένε στο τηλέφωνο πράγματα. Έχουν δείξει λοιπόν αυτό το. Η κυβέρνηση θα έπρεπε αυτά να δώσει εντολή στους αγγελείς να καταγγέλλονται και ό,τι γίνεται ύποπτο να παρεμβαίνει ο εισαγγελέας. Δεν μπορεί να παρέμβει. Ποιος θα παρέμβει, δηλαδή ο Κλεάνδης από την, ο Λοΐζος από το Κόσμος, αν δεν παρεμβαίνει ο εισαγγελέας βλέποντας αυτή την κλεψιά, διότι είναι καθαρή κλεψιά, είναι απατεωνιά. Όταν σε παίρνουν τα λεφτά μέσω διαφημίσεων ή διαφόρων μεθόδων από τα τηλέφωνα και από το Facebook και από οτιδήποτε, εδώ πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να τιμωρηθούν. Πήραν πάρα πολλά εκατομμύρια από τους φτωχούς ανθρώπους.
0: Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην αντιπολίτευση. Επιλέγουμε την σύγκριση αντί για την σύγκρουση. Γεμίζουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, κλείδωσαν άλλες 11 γαλάζιες υποψηφιότητες, έρχονται 50 ακόμα μέσα στον Ιούλιο. Δύο νέες προκλήσεις του ΕΣΠΑ, επενδυτικό πακέτο 56 εκατομμυρίων ευρώ σε δημόσια έργα για έρευνα και καινοτομία. Λίφτιν 9 εκατομμύρια στη μεγαλύτερη πίστα μηχανοκίνητη του αθλητισμού της χώρας. Και αποκλειστικά δημοσαλήμου η αντιπολίτευση καταγγέλει εμπεγμό κονδύλι για τον παιδικό σταθμό. Επόμενη εφημερίδα, το Μανιφέστο. Ο νονός των Capital Controls. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο ελασίτης πρόεδρος ανήμερα της μαύρης επετείου που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί και στις τράπεζες. Απίστευτος, ε.
1: Απίστευτος, τώρα,
0: δηλαδή.
1: Δεν νομίζω να έχει την ίδια τύχη με το 2015, διότι και το 2015 ένας της 15μελούς στους φοιτητές, ο οποίος καλά δεν ξέρω αν έχει τελειώσει και τα πανεπιστήμια, όταν αυτή τη στιγμή βγαίνει και συνεχίζει και νομίζοντας ότι θα υπάρξει ένας ακόμα καμένος για να τον πρωθυπουργοποιήσει, εγώ νομίζω εδώ κάνει ένα λάθος. Αυτή τη φορά δεν θα μπορέσει να ανεβεί εκεί που ανέβηκε εξαιτίας του καμένου.
0: Λοιπόν, εμένα ξέρεις πως μου φαίνεται ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Εμένα ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή μου φαίνεται να είναι στην εποχή του δημοψηφίσματος. Τότε που πίστευε ότι κάνοντας ένα δημοψήφισμα ο κόσμος θα πει μένουμε Ευρώπη και θα βγει από το αδιέξοδο, και δεν του έκατσε και έκανε μια τεράστια κολοτούμπα. Εγώ πιστεύω ότι μέσα του ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει ένα άγχος, και το άγχος είναι μην του δώσει ο κόσμος παραπάνω δύναμη και εξουσία, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι σε περίπτωση που την πάρει την παραπάνω δύναμη και γίνει κυβέρνηση, λέμε τώρα, εντάξει, που τρελαθεί όλος ο ελληνικός λαός και τον κάνει πρωθυπουργό. Πες ότι σε 8 μήνες το μείον 15 μονάδες που είναι πίσω το μείον 12 μονάδες κλείνει και γίνεται συν 5, εντάξει, και κερδίζει τις εκλογές. Πώς θα κυβερνήσει ο Τσίπρας? Με ποιες στελέχοι θα κυβερνήσει ο Τσίπρας? Με αυτά εδώ που βγαίνουν και το εκπροσωπούν και με κάτι ηθοποιούς που μιλάνε για τις τζοκόντες? Δηλαδή με αυτούς θα κυβερνήσει? Εκεί, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο άγχος του Τσίπρα. Μην τυχόν και γίνει καμιά στραβή και τον κάνουν οι Έλληνες πρωθυπουργό τώρα, πριν την ώρα του, και πάλι για δεύτερη-τρίτη φορά, και γίνει η Ελλάδα πραγματικά. Αλλά εντάξει, okay. Θα έχουν πάρει οι Έλληνες την απόφασή τους. Θα είναι υπεύθυνοι των πράξεών τους αν το κάνουν αυτό, εντάξει.
1: Πολλές φορές η αγανάκτηση του κόσμου που νομίζουν κάποιοι.
0: Λέω ότι... τώρα, εγώ ρε παιδί μου.
1: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εντάξει, το ταβάνι του είναι το 18%. Okay, δεν υπάρχει. Δηλαδή και...
1: Πώς μπορεί να έχει 18% ένας άνθρωπος ο οποίος παταγωδώς απέτυχε την διάρκεια της πρωθυπουργίας?
0: Κατέστρεψε τη χώρα, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Παταγωδώς απέτυχε σε όλα τα σημεία.
0: Βγαίνανε οι συνταξιούχοι και κλαίγανε έξω από τις τράπεζες, να πούμε, οι άνθρωποι. Και... δεν μπορούσαν να πάνε να φάνε. Δεν είχαν να φάνε. Συσίτια, λαθρομετάν. Τέλος πάντων, έλα, συγγνώμη.
1: Είπαμε, το παταγωδώς τα σημαίνει
0: όλα. Όλα.
1: Και όμως βλέπεις ότι σαν χρυσόψαρα δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους ότι κυβερνήσανε και χάσανε.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω οι Έλληνες πώς είναι δυνατόν να βγάζουν τώρα με περισσότερα ποσοστά τον Τσίπρα από το Πασόκ.
1: Είναι αγανάκτηση αυτή. Είναι η αγανάκτηση. Οι περισσότεροι που λένε ότι θα πάνε με τον Τσίπρα είναι οι αγανακτισμένοι και οι πικραμένοι.
0: Παναγιώτη, ξέρεις τι, είναι οι αγανακτισμένοι και οι πικραμένοι που ψάχνουν κάτι που
1: να τιμωρηθεί αυτός που τους έφερε σε κάποια φάση της ζωής τους και δεν είναι ευχαριστημένοι. Αυτός που τους έφερε εκεί πρέπει να είναι ο Μητσοτάκης. Άρα μισούν τον Μητσοτάκη. Να σου πω, όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή...
0: Πρόσεξε κάτι.
1: Ναι.
0: Άκουσε με. Ο Τσίπρας, καθ' όλη τη διάρκεια της τοξικής αντιπολίτευσης, της τοξικότητας, απήχε.
1: Ήτανε 2 χρόνια απών.
0: Απήχε. Δηλαδή την εποχή των ξυλολίων, των μπαζωμάτων, των Predator και όλων αυτών των οποίων δηλητηρίασαν και έσπηραν την κοινή γνώμη και έσπηραν την διχόνοια στους Έλληνες, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ρητορικής ο Τσίπρας απήχε. Και αυτό στο τέλος τον ωφελεί, διότι δεν έχει κανένας να του προσάψει ξυλόλιο όπως τώρα προσάπτουν ξυλόλιο στον Ανδρουλάκη. Δεν έχει κανένας να του πει
1: παρακολουθήσεις
0: ή το οτιδήποτε, όπως τώρα ξέρω εγώ λένε στον Ανδρουλάκη Predator και τα λοιπά. Απήχε από όλη αυτή τη φθορά και την αντιπολιτευτική φθορά. Γιατί είδαμε όλη την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή να καταραίει και να φθήρεται όσο τα φυγήματα αυτά εδώ.
1: Ήταν μια πραγματικά μέθοδος η οποία τον ευνόησε.
0: Δομούνται. Όσο τα ακριβώς. Όσο αυτά εδώ τα αφηγήματα αποδομούνται. Αυτός ήταν σιωπηλός και δείχνει τώρα την εικόνα του σοβαρού πολιτικού που δεν συμμετείχε σε όλο αυτό εδώ και ήρθε σε επίπεδο, ξέρω εγώ, πολιτικού αρχηγού που έχει κυβερνήσει τη χώρα να δώσει διέξοδο. Τρομερό αφήγημα.
1: Ακριβώς. Βλέπεις, ο Καραμαλής μετά την αποτυχία του πήγε στα πίσω έδρανα και για χρόνια δεν μιλούσε. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Παρέμεινε εκεί που παρέμεινε, έκανε κάποια κίνηση τα τελευταία φέτος, τους τελευταίους μήνες έκαναν κάποια κίνηση σε κάποια συνέδρια, είπαν κάτι παραπάνω, αλλά δεν έβλαψε τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη.
0: Πρόσεξε όμως τώρα.
1: Διότι είναι σόφρονο.
0: Εντάξει, ο Καραμαλής στηρίζει τον Τσίπρα. Αλλά πρόσεξε. Ο Τσίπρας, παρά τα αυτά, δηλαδή παρά την έξυπνη αυτή
1: μέθοδο
0: που δεν ήταν δική του,
1: σιωπήσει για να μην τον παίρνουν βόλια.
0: Δεν ήταν και, δεν ξέρω και αν ήταν και δική του μέθοδος αυτή ή αν ήταν αναγκασμένος αυτήν εδώ την.
1: Του ήρθε, ίσως του βγήκε και έτσι.
0: Παρά τα αυτά, πολιτικά συμπεριφέρεται και πάλι σαν βλάκας. Διότι ερχόμενος πίσω από όλο αυτό εδώ, είπε τι οι τράπεζες. Να τις φτιάξουμε τις τράπεζες, να τις, ξέρω εγώ, να τις κλείσει, θα έπρεπε να τις κλείναμε εμείς. Είπε η ΔΕΗ, είπε δηλαδή κάτι πράγματα τα οποία παραπέμπουν και πάλι στον ίδιο Τσίπρα. Αντί να βγει και να μιλήσει και να πει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει βήματα που στηρίχτηκε πάνω και στα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις όλες και εγώ που κυβέρνησα και τα λοιπά και αλλά θέλει παραπάνω. Αντί να πει αυτό εδώ το αφήγημα που ίσως τον έκανε ακόμα πιο σοβαρό και πάλι δηλαδή τον κάνει έναν υποψήφιο πρωθυπουργό επιπέδου 15 μελούς. Δηλαδή μυαλού που δεν έχει τίποτα το διαφορετικό καινούριο να προσδώσει επί της ουσίας στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημά του δηλαδή και γι' αυτό παραμένει εκεί στο 14, 15, 16%. Και γι' αυτό δεν κερδίζει και τους σοβαρούς ψηφοφόρους που βρίσκονται στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί και ένα μέρος των σοβαρών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν ενδεχομένως, επειδή βρίσκονται σε αγανάκτηση και θέλουν μια εναλλακτική και δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν, να ψηφίζανε και Τσίπρα. Αν ο Τσίπρας ήταν σοβαρός με το νέο rebranding που κάνει, αν δεν ήταν τέρμα αριστερός κτλ. Το ίδιο και οι ΠΑΣΟΚτζίδες, οι σοβαροί. Οι οποίοι βλέποντας τον σε αυτήν εδώ την κατάσταση δεν υπάρχει περίπτωση να τον επιλέξουν. Πιο πιθανό είναι να ψηφίζουν Μητσοτάκη. Αυτά. Έτσι, και νομίζω αρκετό χρόνο το αφιερώσαμε.
1: Αρκετό χρόνο το αφιερώσαμε, αλλά εγώ νομίζω ότι από την μία πλευρά ο Τσίπρας βρήκε μία ευκαιρία τώρα, επειδή η υπόλοιπη αντιπολίτευση είναι μικρά κομματάκια και δεν έχουν μεγάλο, ας πούμε, κόσμο για να τους εμπιστευτεί και να ελπίζει ότι κάποιο ένα κόμμα της Νίκης ή της Κωνσταντοπούλου μπορεί να κυβερνήσει, ήρθε μέσα εδώ σε αυτή την αμφιβολία που έχει το αριστερό περίπου κομμάτι της Ελλάδος, ήρθε και μπήκε παρουσιάζοντας τον εαυτό του σαν την μόνη λύση μετά το Μητσοτάκη. Και αυτό τον κάνει και ανεβάζει αυτά τα ποσοστά. Αλλά δεν ξέρω μέχρι τις εκλογές εάν αυτό θα επικρατήσει και θα μπορεί να έχει ακόμα αυτούς τους υποστηρικτές. Γιατί βλέπω πολύ κόσμο κάτω σαν να τον θαυμάζει. Είναι περίεργο αυτό.
0: Εντάξει, είναι ταλέντο. Ο Τσίπρας πολιτικό. Όπου είναι σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, ρε Παναγιώτη.
1: Ναι, μιμείται και τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι, μιμείται τον Ανδρέα Παπανδρέου. Άνθρωπος είναι επαγγελματίας.
1: Λοίζω σε μερικές.
0: Επαγγελματίας ψεύτης.
1: Σε μερικές ειδήσεις που τον δείχνει, που βγάζει λόγους, λες και είναι ο Περικλής. Βλέπω τον κόσμο από κάτω με ένα θαυμασμό να βλέπουν, λες και είναι φαινόμενο. Βρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τα κάνουν επίτηδες οι κάμερες.
0: Έχει κόσμο ο οποίος είναι έτσι.
1: Θαυμάζουν, δεν ξέρω τι.
0: Πάμε παρακάτω. όπου γάμος και χαρά ο Χάρης πρώτο, τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα Ανταρσία, καλά εντάξει μιλάμε, αναρχικούς, πολλά ρούπα και κουφοντίνα.

0: Κέρι.
1: Η Voice. Μπροστινή των Τούρκων οι Βούλγαροι. Φρενάρει η αγορά ακινήτων. Άλλο αυτό. Η επόμενη εφημερίδα, ο Εθνικός Κήρυκας. Ερωτήματα για το καθεστώς της σχολής της Χάλκης, αν ανοίξει. Καλό, ε. Θα είναι καλό αυτό.
0: Κοίταξε, το μόνο πράγμα που δεν ξέρω και γιατί το κρατάνε ακόμα κλειστό, διότι θα μπορούσαν να δείξουν δήθεν ότι αυτοί διαφέρουν από μας, εάν ανοίγανε τη σχολή της Χάλκης, θα είχαν πολύ περισσότερη, ας πούμε, πιστικότητα ότι είναι δημοκρατική χώρα η Τουρκία. Εδώ δεν το βλέπω βεβαίως, δεν θα σωθεί η Ελλάδα, ούτε θα σταματήσει να διεκδικεί τη γαλάζια πατρίδα εάν ανοίξει η σχολή της Χάλκης. Απλώς δεν το εκμεταλλεύονται αυτό οι Τούρκοι και απορώ πώς τους διαφεύγει αυτό. Ενώ έχουν εκμεταλλευτεί τόσα πολλά με τους χάρτες, με τα λόγια, βάζουν τις αντιπολιτευόμενες φωνές να διεκδικούν όχι νησιά, και να διεκδικούν ότι θα μας πνίξουν στη θάλασσα και θα μας κάνουν δηλαδή λόγια όλα της αντιπολίτευσης και κάποια συγγενικά κόμματα της συμπολίτευσης. Εδώ τη Χάλκη δεν ξέρω γιατί την τρενάρουν οι Τούρκοι.
1: Η απογευματινή, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Η Γαλάνη μάγεψε το Σούνιο. Τι άλλο έχει, αυτά από την απογευματινή. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Επόμενη εφημερίδα, Ελεύθερη Ώρα. Ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ και έχει τον Τσίπρα με μία μύτη σαν τον Πινόκιο. Εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ. Λες τώρα οι Αμερικάνοι να θέλουν πίσω τον Τσίπρα.
0: Τώρα δεν το πιστεύω εγώ τώρα στην Αμερικανική πολιτική να έχουν ένα σχέδιο.
1: Δείξ' το πλήρη οθόνη εδώ πέρα, καλέ μου σκηνοθέτη, σε παρακαλώ.
0: Να έχουν ένα Μπράβο. Σχέδιο οι Αμερικάνοι ότι αλλάζοντας τον Μητσοτάκη και φέρνοντας τον Τσίπρα λύνει το πρόβλημά τους. Δεν ξέρω, αν έχουν πρόβλημα δεν το καταλαβαίνω. Μέχρι τώρα πάντως κανένα πρόβλημα δεν δημιούργησε ο Μητσοτάκης στην Αμερική.
1: Τι λέει εδώ πέρα, τα κορίτσια τον βάφουνε και λένε προοδευτικός, αυτό, χαρισματικός, οραματιστής, ευρωπαίος, ηγετικός.
0: Τι σου λέω τώρα όταν τα μέσα...
1: Και λέει να την κόψουμε τη μύτη και λέει μπάλε, σε ξέρουν. Καλό.
0: Αυτό βεβαίως είναι...
1: Κάμερα σε εμάς.
0: Αυτό είναι περιπαίγνιο τώρα, τον περιπαίζουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο λόγος να γίνεται για σένα, ό,τι γίνεται λόγος για σένα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Το αντίθετο.
1: Πάμε παρακάτω. Τι άλλο έχουμε, ρε Παναγιώτη? Επόμενη εφημερίδα ποια είναι? Είναι αυτεμπορική.
0: Είναι σοβαρή εφημερίδα. Για να δούμε τι λέει.
1: Είναι αυτεμπορική, η οποία είναι και η τελευταία εφημερίδα. Κύριο θέμα της, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο. Το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα. Λοιπόν, αυτά και από την εφημερίδα τη συγκεκριμένη. Πάμε τώρα λίγο να πάρουμε μία μουσική ανάσα. Να ακούσουμε λίγο R.E.M. ή όχι. Louis Armstrong και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν
1: εποχή. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Φοιτητόσπιτο στο Full. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας για την τελευταία μας ραδιοφωνική ενότητα. Και θα ήθελα τώρα σε αυτό το σημείο, Παναγιώτη Κικιδόπουλε και κυρίες και κύριοι, να στείλω μερικές, να πω μερικές απαντήσεις ουσιαστικά, εντάξει, σε κάποιους οι οποίοι ρωτάνε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, όταν είχαμε κάνει μία ανάρτηση με αφορμή τα όσα είχαν συμβεί, είχαν εξελιχθεί στην εκπομπή του Στραβελάκη και της Καραμήτρου, θυμάσαι Παναγιώτη, έτσι?
7: Ναι.
6: Εντάξει, ήταν εκεί πέρα δηλαδή μια ντροπιαστική εκπομπή όπου δεν σεβάστηκαν καθόλου έναν ιεράρχη, τον Μυσηνίας.
7: Ναι, θυμάμαι, το σχολιάσαμε κανονικά. Το σχολιάσαμε εκεί την ημέρα.
6: Λοιπόν, πολλοί όταν είπαμε κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος και έχουν να κάνουν με την περιουσία της Εκκλησίας, γιατί νομίζουν οι περισσότεροι ότι τους μισθούς των αρχιερέων που αυξήθηκαν τους πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος από την τσέπη του, και είναι ένα μέρος της αλήθειας αυτό, αλλά είναι ένα μέρος της αλήθειας, διότι όλη η αλήθεια, και τη βγάλαμε αυτήν, είναι ότι η Εκκλησία έδωσε, μάλλον η περιουσία της Εκκλησίας κατασχέθηκε από το κράτος. Επί της αντιβασιλείας, δηλαδή με την επισύσταση του ελληνικού κράτους επί του Όθωνα, τότε ο Μάουρερ όταν αντικαθιστούσε τον Όθωνα επειδή ήταν ανήλικος, πήρε όλη την περιουσία των μοναστηριών της Ελλάδας που ήταν από ένα ποσοστό και κάτω η πληρότητά τους και την κατέσχεσε. Την έβαλε στο ελληνικό κράτος. Αυτή ήταν η πρώτη κατάσχεση. Η δεύτερη κατάσχεση περιουσίας που έγινε ήταν το 1924 μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όταν ερχόντουσαν τα καραβάνια στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία και δεν είχαν να φάνε. Τότε και πάλι κατασχέθηκε το 85% όλης της περιουσίας της Εκκλησίας, των αγροτεμαχίων, των βοσκοτόπων και όλα τα πάντα, για να πάρουν να τα καλλιεργήσει ο κόσμος, να μην πεθάνει ο λαός από την πείνα. Μετά πάλι επίσης το υπόλοιπο ότι είχε απομείνει το κατέσχεσαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και στο τέλος, τελευταία πράξη πήγε να γίνει επί Παπανδρέου, η οποία δεν έγινε, δεν υλοποιήθηκε, παρότι ψηφίστηκε. Και ο Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος, το ρύθμισε αυτό εδώ με μία, εν πάση περιπτώσει, συμφωνία. Και μέσα σε όλο αυτό εδώ είχανε εντωμεταξύ αναλάβει, είχε αναλάβει το κράτος μετά από τις απανωτές κατασχέσεις, τη μισθοδοσία του κλήρου. Έτσι λοιπόν έφτασε αυτό το πράγμα. Και πολύ, κάτι θέλεις να πεις τώρα?
7: Θέλω να πω ότι εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο, για να μπορέσω να φύγω κι εγώ από αυτό το σχετικό θέμα.
6: Δεν ότι... φεύγεις, έχω εδώ πράγμα να πω. Τώρα ξεκινάω να μιλήσω,
7: ναι, εσύ,
6: να πω μερικά πράγματα.
7: Εσύ θα τα πεις, αλλά εγώ θα πω από την πλευρά μου, είναι ότι φτάνει πια το ροκάνισμα κάποιων συστημένων ανθρώπων, δηλαδή έχουν ειδικευτεί για να μπορούν να ροκανίσουν την θρησκεία και αρχίζουν από την εκκλησία, από τους ιερωμένους. Το πήγανε με τη μισθοδοσία.
6: Αυτοί θέλουν να χτυπήσουν το Μητσοτάκη. Λοιπόν, θέλουν να χτυπήσουν τη Νέα Δημοκρατία και δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο.
7: Ακριβώς.
6: Και χτυπάνε και την Εκκλησία.
7: Όπως ροκανίζουν λοιπόν την Εκκλησία, νομίζουν ότι θα χρησιμοποιούν το ροκάνι, το πριόνι και το τσεκούρι για να μπορούν να ή να διαλύσουν τη θρησκεία μέσα στην Ελλάδα, και παρόλα με αυτά όλα που σκέφτονται, ίσως βγουν κερδισμένοι, αλλά πού θα, τι θα κερδίσουν όταν ξαφνικά η Ελλάδα μείνει ένα άθεο κράτος? Τι θα κερδίσουν αυτοί? Ποιο θα είναι δηλαδή το φαινόμενο που θα αλλάξει τη ζωή όλων των Ελλήνων αν καταργηθεί η θρησκεία με το μέρος που την κυνηγάνε?
6: Λοιπόν, εντάξει τώρα.
7: Έτσι.
6: Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που ξεκινάει το σύνταγμά του με την επίκληση της Αγίας
7: Αυτοί
6: Τριάδας.
7: Αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, όμως έχουν
6: λοιπόν
7: εμβαλθεί για να μπορούν...
6: Ρωτάνε όμως πολλοί, πού βρήκε την περιουσία η Εκκλησία.
7: Είπαμε, το σχολιάσαμε την περασμένη.
6: Πού τη βρήκε, όχι πώς την κατέστησε.
7: Την κληρονόμησε.
6: Πώς την κληρονόμησε. Πάμε λοιπόν τώρα να τους πούμε μερικά πράγματα σε αυτούς τους ανθρώπους για το πώς βρήκε η Εκκλησία την περιουσία. Αυτή εδώ η περιουσία δεν αποκτήθηκε ξαφνικά, αλλά σταδιακά μέσα από τρεις βασικές πηγές. Πρώτον, κατά τη Βυζαντινή περίοδο υπήρχαν οι δωρεές, όπου ο χριστιανισμός ήταν η επίσημη θρησκεία του Βυζαντινού κράτους. Με τα Χρυσόβουλα οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, μέλη της βασιλικής οικογένειας και ανώτατοι αξιωματούχοι, συνήθιζαν να δωρίζουν μεγάλες εκτάσεις γης, κτήματα, δάση, ακόμα και λίμνες σε μοναστήρια και σε επισκοπές.
7: Και σήμερα γίνεται αυτό ακόμα, και σήμερα.
6: Αυτό γινότανε τόσο από βαθιά θρησκευτική ευλάβεια για τη σωτηρία της ψυχής των αυτοκρατόρων, ή ως ευχαριστία και για κάποια στρατιωτική νίκη που επιτελούσαν στο Βυζάντιο, αλλά επίσης και για κοινωνικούς σκοπούς, γιατί τα μοναστήρια λειτουργούσαν τότε ως κέντρα περίθαλψης, πρόνοιας και εκπαίδευσης. Δεύτερος λόγος, οι δωρεές και αφιερώσεις των πιστών, δηλαδή αφήνανε κληρονομιές. Για αιώνες οι απλοί πολίτες, αλλά και πλούσιοι γεωκτήμονες, είχαν την παράδοση να αφήνουν μέρος της περιουσίας τους στην εκκλησία. Ήταν τα λεγόμενα ψυχικά, όπου πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν κληρονόμους ή που επιθυμούσαν να μνημονεύεται το όνομά τους μετά θάνατον, άφηναν επίσης διαθήκη, με τη διαθήκη τους χωράφια, σπίτια και ελαιώνες στα μοναστήρια της περιοχής. Επειδή επίσης δεν υπήρχε οργανωμένο και εδώ κοινωνικό κράτος, πολλοί ηλικιωμένοι ή ανήμποροι άνθρωποι μεταβίβαζαν την περιουσία τους σε μοναστήρια με τη συμφωνία το μοναστήρι να τους γυροκομίσει μέχρι το τέλος της ζωής τους, και στη συνέχεια λοιπόν η περιουσία τους έμενε στο μοναστήρι. Τρίτην, κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, οι εικονικές αφιερώσεις κατά την τουρκοκρατία, κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η εκκλησία και τα μοναστήρια προστατεύονταν σε μεγάλο βαθμό από ειδικά σουλτανικά διατάγματα, τα φιρμάνια, που αναγνώριζαν την ιδιοκτησία των μοναστηριών και τους παρήχανε μια ευνοϊκότερη φορολογία. Δηλαδή οι Οθωμανοί αναγνώρισαν την ιδιοκτησία από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία που είχαν στα χέρια τους τα μοναστήρια και η εκκλησία και την συνέχισαν στο ίδιο νομικό καθεστώς. Και έκαναν λοιπόν και προστασία από κατασχέσεις τους παρήχανε, γιατί οι υπόδουλοι Έλληνες κινδύνευαν ανά πάσα στιγμή να χάσουν τη γη τους από την αυθαιρεσία των τοπικών Οθωμανών αγάδων ή λόγω της αδυναμίας τους επίσης να πληρώσουν τους δυσβάσταχτους φόρους. Πολλοί λοιπόν χριστιανοί τότε μεταβίβαζαν στα χαρτιά τα κτήματά τους σε κάποιο μοναστήρι. Το μοναστήρι εμφάνιζε τη γη ως δική του για να τους προστατεύσει και να μην τους την κατασχέσουν οι αγάδες. Αλλά στην πραγματικότητα την καλλιεργούσαν ήδη οι αγρότες, ήδη οι Έλληνες χριστιανοί, οι οποίοι έτσι κρατούσαν και το βιός τους και πλήρωναν λιγότερους φόρους. Αυτό ήταν εξαιτίας του γεγονότος του συστήματος Μιλέτ, δηλαδή μετά την άλωση, ο Μωάμεθ ο Πορθητής παραχώρησε προνόμια στον Πατριάρχη Γενάδιο Σχολάριο, καθιστώντας τον εθνάρχη, θρησκευτικό και πολιτικό αρχηγό των χριστιανών. Η Εκκλησία εντάχθηκε αναγκαστικά στον διοικητικό μηχανισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η φορολογία είχε ως εξής: η Εκκλησία είχε την υποχρέωση να εισπράττει τους φόρους από τους Έλληνες τους χριστιανούς και, όπως ήταν ο κεφαλικός φόρος, και να τους αποδίδει στο Σουλτάνο. Αυτό δεν γινόταν επειδή οι παπάδες ήταν πράκτορες των Μωαμεθανών, αλλά επειδή αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να επικρατεί ή να επιτραπεί η ύπαρξη του χριστιανικού στοιχείου στην αυτοκρατορία. Μόνο έτσι θα μπορούσαν οι Έλληνες να επιβιώσουν και το χριστιανικό στοιχείο.
7: Εγώ, επειδή η Λόιζο πρέπει να αποχωρήσω, εγώ πιστεύω ότι αυτό ακριβώς που είπες τώρα τελευταία, ότι χρησιμοποίησανε τους παπάδες για να μπορούν οι χριστιανοί να μην κατάσχεται η περιουσία τους ή φορολογείται από τους Οθωμανούς, και η Εκκλησία, επειδή θεωρείται ότι ήταν αμερόληπτη και δίκαιη, γι' αυτό δέχονταν και κρατούσε όλη αυτή την περιουσία, την οποία την έχει αποδώσει από τότε στο σήμερα.
6: Άκου τώρα.
7: Σήμερα δίδονται περιουσίες της Εκκλησίας στο κράτος.
6: Έχει συνέχεια.
7: Ναι, θα με απαλλάξεις γιατί πρέπει να φύγω, γιατί έχω μια...
6: Ωραία, απαλλάσσουμε τον Παναγιώτο Κικηδόπουλο, κάμερα σε μένα και Παναγιώτη και μου, σε ευχαριστούμε. Μισό λεπτάκι, δώσε μόνο στο...
7: Δώσε φώτα στον κόσμο, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα.
6: Ωραία,
7: να το εξηγήσεις.
6: Εννοείται.
7: Γιατί πολλοί νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι ένας άλλος...
6: Δεν είναι πάρα πολλοί, είναι ορισμένοι κακεντρεχείς. Οι περισσότεροι γνωρίζουν.
7: Γνωρίζουν, απλά, αλλά καλό
6: επειδή
7: θα
6: δεχόμαστε
7: είναι,
6: τώρα και...
7: Έχεις μια πάρα πολύ ωραία συνέχεια.
6: Ωραία, άσε με να συνεχίσω όμως. Μην χάσουμε τον χρόνο. Ναι. Πάμε, μονοπλάνο, χαιρετούμε τον Παναγιώτη τον Κικηδόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αν το Πατριαρχείο δεν μάζευε τους φόρους, οι Οθωμανοί θα προέβαιναν σε σφαγές ή σε βίαιους εξισλαμισμούς των Ελλήνων. Οι Σουλτάνοι αναγνώρισαν με φυρμάνια την ιδιοκτησία λοιπόν των μοναστηριών και επομένως η Εκκλησία δεν πήρε γη από τους Οθωμανούς, αλλά οι Οθωμανοί νόμιμα αποδέχτηκαν τη γη που τα μοναστήρια είχαν ήδη από την εποχή του Βυζαντίου. Αν η Εκκλησία τέλος ήταν συνεργάτης των Τούρκων, που κάποιοι την κατηγορούν, δεν θα υπήρχαν εκατοντάδες νεομάρτυρες. Ούτε ο απαχωνισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου το 1821 και ούτε η συμμετοχή των χιλιάδων κληρικών και μοναχών στον απελευθερωτικό αγώνα για την Επανάσταση, όπως ήταν του Παπαφλέσσα, του Διάκου και πολλών άλλων, του παλαιών πατρών Γερμανού. Δεν πήγατε δημοτικό? Δεν σας τα άμαθαν αυτά στο δημοτικό? Μήπως πρέπει να ξαναπεράσετε ορισμένοι δημοτικό και πάλι να ξαναπάνε στο δημοτικό μερικοί Έλληνες, να τα θυμηθούν, γιατί τα έχουν ξεχάσει. Τα μοναστήρια λειτουργήσαν ως καταφύγια και μπαρουνταποθήκες στην Επανάσταση. Και επίσης αυτοί οι οποίοι αφύπνισαν το γένος ήτανε ιερείς και μοναχοί, όπως ήτανε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και ο φίλος του Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ο Ισαπόστολος. Αυτοί ετοίμασαν την Επανάσταση. Αυτοί ετοίμασαν πνευματικά τους Έλληνες να εξεγερθούν το 1821 υπερπίστεως και πατρίδος και να απελευθερωθούμε και να έρθουμε σήμερα εμείς εδώ να τα αμφισβητήσουν όλα ορισμένοι και μερικοί και να θέλουν να τα κάνουν σαν το σπίτι τους, οικόπεδο. Και δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα, κυρίες και κύριοι, τα περίεργα τα συναντάμε και μέσα από την ελληνική τηλεόραση και σε prime time εκπομπές και πρωτοκλασσάτες εκπομπές, όπως είναι αυτή, όπως είναι αυτή του κυρίου Στραβελάκη και της κυρία Καραμήτρου, γιατί από εκεί ξεκίνησε. Διότι είχαν έναν ιεράρχη καλεσμένο, τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, Χρυσόστομο, ο οποίος τους έκανε τη χάρη να βγει και να μιλήσει για τον διπλασιασμό σχεδόν των αποδοχών των ιεραρχών, που έπαιρναν 2.000 ευρώ στο χέρι οι ιεράρχες και έγιναν 4 από αυτήν εδώ την κυβέρνηση. Και τι επιβαρύνθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός? Τίποτα. 2.000.000 ευρώ το χρόνο. Τίποτα. Ένα απολύτως τίποτα. Για 80 άτομα. Και αυτό το κάνανε τεράστιο θέμα για να πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Και πάμε να ακούσουμε με πόση ασέβεια η κυρία Καραμήτρου απευθύνεται σε έναν καθηγητή πανεπιστημίου, όπως είναι ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος.
8: Λοιπόν, ακούστε. Τόσα είναι χρήματα μια... ένας ιεράρχης για να μου δείξει το δρόμο του Θεού.
9: Κυρία Καραμήτρου, είναι άλλο πράγμα αν...
8: Για να δείξει στον κόσμο,
6: ακούστε το.
8: Τη γορία. Δεν είστε βιομηχανικοί εργάτες. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ένας ιεράρχης να παίρνει μισθό 4.000 ευρώ για να δείξει στον κόσμο ποιος είναι ο δρόμος του Θεού.
10: 4.671.
8: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να παίρνει λοιπόν τόσα χρήματα ένας ιεράρχης για να μου δείξει το δρόμο του Θεού.
6: Εσείς κυρία Καραμήτρου, για πείτε μας πόσα χρήματα παίρνετε από το αφεντικό σας, από τον κύριο Ιβάν, για να μας δείξετε τα συμφέροντά του. Πόσα χρήματα, κυρία Καραμήτρου, παίρνετε εσείς για να δείξετε το δρόμο του Ιβάν? Πόσα χρήματα παίρνετε για να υποστηρίξετε τα συμφέροντα του Ιβάν, του κυρίου Ιβάν, του αφεντικού σας, κυρία Καραμήτρου? Ο άνθρωπος τον οποίο ρωτάτε και κρίνετε είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Έχει φάει όλη του τη ζωή να διαβάζει πατρολογία. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ωράριο από το πρωί μέχρι και το άλλο πρωί. Σε αγρυπνίες, σε ολονυχτίες, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, πάνω από 120 φιλανθρωπικά ιδρύματα συντηρεί η Εκκλησία. 114 εκατομμύρια ευρώ ετησίως δίνει η Εκκλησία. Και αυτά όλα τα διαχειρίζονται αυτοί. Που εσείς κρίνετε και διερωτάστε πόσα χρήματα πρέπει να πάρει για να μας δείξει εμάς το δρόμο του Θεού. Εσείς πόσα χρήματα παίρνετε για να δείξει η συνείδησή σας τον δρόμο του Ιβάν? Πόσο κοστίζει η συνείδησή σας? Και να σας πω και κάτι, αυτός εδώ τουλάχιστον ο άνθρωπος, ο Μεσσηνίας, τι υπηρετεί? Τη συνείδησή του υπηρετεί. Και τι λέει η συνείδησή του? Χριστιανός Ορθόδοξος, Εκκλησία. Το αν το κράτος του παρέχει παραπάνω χρήματα για να του διευκολύνει τη ζωή, οκ. Okay. Είπαμε για την περιουσία την εκκλησιαστική. Εσείς όμως, οι δημοσιογράφοι πρωτοκλασσάτοι, δημοσιογράφοι του Open, που δουλεύετε για τον Ιβάν Σαββίδη, τι συμφέροντα εξυπηρετείτε? Γιατί πολεμάτε με λύσα τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία? Επειδή εξυπηρετεί μήπως αυτό τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, εσείς απ' την άλλη μεριά έρχεστε και τον πολεμάτε λυσαλέα για να εξυπηρετήσετε τα συμφέροντα του Πούτιν μήπως και της Ρωσίας? Ξεχνάτε ότι η Ρωσική Εκκλησία αυτή τη στιγμή είναι σε σχίσμα με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως για διοικητικούς λόγους και όχι για λόγους πίστεως, γεγονός που τους καθιστά σχισματικούς στη Μόσχα? ποια συμφέροντα εσείς και πόσα πληρώνεστε για να τα εξυπηρετείτε και πόσο κοστίζει η συνείδησή σας. Ας μας πούν αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν και που έρχονται και λένε για μένα ότι τα παίρνω εγώ από το Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, για να υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία. Πείτε μου εσείς όλοι που λέτε αυτά εδώ, εσείς πόσα παίρνετε, από ποιους τα παίρνετε και ποιους εξυπηρετείτε, τον Τσίπρα, τον Ιβάν Σαββίδη, ποιους? Ας μας πείτε. Και ας μας πει και η κυρία Καραμίτρου και ο κύριος Στραβελάκης, έτσι, για το θράσος τους. Γιατί στο θράσος πρέπει να απαντάει κανείς με αλήθειες και με παρησία του λόγου. Και πρέπει η Εκκλησία να βγει και να απαντήσει σε όλους αυτούς υπεύθυνα, μέσω της Ιεράς Συνόδου, και να μην κάνει σιωπή, να μην τους τη χαρίσει. Και κάποια στιγμή θα πούμε και μερικά πράγματα για την Εκκλησία. Γιατί, για τους ιεράρχες. Διότι φαίνεται να μην μπορούν να τα βάλουν ή μάλλον να σηκώσουν το ανάστημά τους ούτε καν στην Καραμίτρου. Ούτε καν στην κυρία Καραμίτρου. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, είπαμε με αγάπη και με καλοσύνη και με πραότητα και με ηρεμία, αλλά μέχρι ένα όριο. Διότι εδώ πέρα βλέπετε ότι το πράγμα ξεφεύγει από όλους αυτούς και πάει αλλού. Θα πρέπει λοιπόν η Εκκλησία να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη, να αφήσει τα ακριβά άμφια, τα ακριβά αντικείμενα και όλα αυτά κατά μέρους. Δεν μπορεί δηλαδή ένα παπαδάκι, για να ντυθεί παπαδάκι, να θέλει 200 ευρώ στολή που κοστίζει, πόσο μάλλον κοστίζουν οι στολές των Μητροπολιτών. Πόσο δηλαδή, γιατί να είναι όλα αυτά εδώ τόσο περικαλή και τόσο πανάκριβα, όλα τα επίχρυσα τα οποία κρατάνε και με τα οποία, ας το πούμε, εμφανίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις. Γιατί να χρειάζεται να τα πληρώνει αυτά εδώ η Εκκλησία? Γιατί να τα πληρώνουν οι Μητροπολίτες αυτά και οι Μητροπόλεις? Αυτά κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσουν και να απλοποιηθούν όλα τα πράγματα. Δεν μπορεί τα εκκλησιαστικά είδη να είναι τα πιο ακριβά, λες και πας να αγοράσεις Πράντα και Λουί Βιτών. Έχουν δίκιο και μερικοί οι οποίοι επικρίνουν όλη αυτήν εδώ την κατάσταση, αλλά δεν το εκφράζουν σωστά και σίγουρα αυτοί δεν έχουν αυτόν τον σκοπό, έτσι, για αυτούς τους οποίους προείπαμε. Θα μιλήσουμε όμως κάποια στιγμή και για αυτό εδώ το κομμάτι. Χρειάζεται η Εκκλησία μας κάθαρση. Μακάρι να κάνουν διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας, να δώσουν πίσω την περιουσία της Εκκλησίας στην Εκκλησία, να σταματήσουν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι οι ιερείς και οι ιεράρχες, να πληρώνονται από την περιουσία τους και από το υστέρημα των πιστών, έτσι ώστε να σταματήσουν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι και να ξαναεπιτελέσει και πάλι η Εκκλησία το πνευματικό έργο για το οποίο είναι ταμένη σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Να είναι η στρατεύουσα Εκκλησία, η στρατευόμενη Εκκλησία. Και όχι να είναι η στρατευωμένη Εκκλησία. Και όχι το φιλανθρωπικό ίδρυμα που θέλουν να τη μετατρέψουν οι κρατικοί. Η εκάστοτε κρατική που τους εξυπηρετεί, 140 αν δεν κάνω λάθος φιλανθρωπικά ιδρύματα διαχειρίζεται η Εκκλησία. Ας πάει το κράτος να τα διαχειριστεί, τα γεροκομεία, όλα αυτά εδώ που λειτουργεί η Εκκλησία και τα κέντρα των μεταναστών και τα πάντα, όλα τα ψησίτια και από πού να προχωρήσει κανείς. Ας πάει το κράτος να τα κάνει αυτά, όχι οι ιεράρχες. Και ας μην παίρνουν 5.000 μισθό. Και να μην επεμβαίνει το κράτος στα της Εκκλησίας, που άλλαξε τα ημερολόγια το κράτος στην Εκκλησία και δημιουργήθηκαν σχίσματα. Γιατί το κράτος επεμβαίνει και λέει στους κληρικούς μας, φτιάξτε τις σχέσεις σας με τον Πάπα για να έχουμε και εμείς ως κράτος καλύτερη αντιμετώπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλους τους Προτεστάντες και με όλους αυτούς. Τι δουλειά έχει η Εκκλησία να κάνει πολιτική? Τι δουλειά έχει η Εκκλησία να υφίσταται διπλωματία κρατική? Να υφίσταται τέτοιες πιέσεις για να έχει καλύτερη διπλωματία το ελληνικό κράτος? Και το ευχαριστώ του κράτους να είναι αυτό, η Καραμίτρου και ο Στραβελάκης? Το Εσουρού τι κάνει απέναντι σε όλους αυτούς? Αυτός είναι ο σεβασμός στους ιεράρχες? ο λαϊκισμός ο χειρότερος. Αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα από μένα. Κάπου εδώ ολοκληρώνω την εκπομπή μου. Να είστε όλοι καλά. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Ξηρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
1: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22 41 00 1400.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Η τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα και βεβαίως είναι ραγδαίες οι πολιτικές εξέλιξεις και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, δεδομένου ότι έχουμε, αν θέλετε, μια πολύ έντονη κινητικότητα. Καταρχήν από την πλευρά της κυβέρνησης είχαμε, όπως είπαμε και χθες, αυτή την σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, λέγοντας ότι θα υπάρξει πλαφόν και ότι από το Σεπτέμβρη θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών από τους μεγάλους ομίλους, δηλαδή από τα σούπερ μάρκετς. Θα φανεί αν αυτό γίνει πραγματικότητα, διότι εάν μπορούσαν να τρέξουν, γιατί δεν το έκαναν άμεσα, δηλαδή να το βιώσουμε και μέσα στον Αύγουστο, όταν οι περισσότεροι Έλληνες πάνε για διακοπές. Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε αυτά που μάλλον επανέλαβε αυτά που μας είπε χθες, έχοντας τη δυνατότητα να έχουμε μια αποκλειστική συνέντευξη μαζί του στην Κάσο, που μίλησε για τα κυριαρχικά δικαιώματα και έβαλε το ίδιο δίλημα, δηλαδή τι θα κάνει η κυβέρνηση με την πόντιση του καλωδίου και τι θα κάνει η κυβέρνηση απέναντι στις απειλές του Ερντογάν. Κινητικότητα και στον ΣΥΡΙΖΑ, πάμε μάλλον για ομαλή μετάβαση, μετάδοση είναι, κυριολεκτικά όχι μετάβαση, σε μια νέα ηγεσία, διότι διαφωνούν οι παραμείνοντες στο κόμμα με το τι πράττει ο Σοκράτης Φάμελος και βεβαίως τώρα στα μικρότερα κόμματα, κίνημα Δημοκρατίας δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε που θα πάει η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία ζητάει, διεκδικεί, παζαρεύει για να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Πολλά ονόματα σε κάθε επίπεδο. Α, προέκυψε και εδώ ένα όνομα. Ο πρώην αστυνομικός διευθυντής, ταξίαρχος δηλαδή είναι από στρατεία, ο Θέμης Καλαμάτας, δηλώνει στο πλευρό της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Θα είναι δηλαδή υποψήφιος ο Θέμης ο Καλαμάτας. Ψάχνουμε να το ρωτήσουμε τι τον τράβηξε στην ωραία Αφροδίτη. Και η Αφροδίτη παζαρεύει και με τους, πώς τους λέει, τους γύφτους. Έτσι λένε. Είναι Ρωμά. Αν ζητήσει συγγνώμη, όπως το λέει ο Παϊτέρης, αν ζητήσει συγγνώμη, είναι όμορφη, έχει γύφτη και ομορφιά και όλοι θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, ψηφοδέλτια ετοιμάζονται, ονόματα ακούγονται και βεβαίως αυτό το οποίο είναι εκπληκτικό είναι ότι όλοι οι νεοδημοκράτες, οι οποίοι αγνοούσαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, έλεγαν δεν πειράζει, εντάξει δεν τρέχει τίποτα να το διαγράψουμε, όλοι αυτοί τώρα καθημερινά παρακαλάνε τον Αντώνη Σαμαρά. Άκουγα τον Κώστα Κυρανάκη. Καλά, Κυρανάκης είναι έξυπνος. Άλλοι δεν είχαν μυαλό. Θες και τι δεν είπε για τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουν πάθει οξία σαμαρίτιδα στη Νέα Δημοκρατία. Παιδιά, να το προσέξετε. Βρε παρακάλια στον Αντώνη. Ο οποίος Αντώνης και μετά ο Αλέξης συναντήθηκαν με την Kimberly Guilfoyle. Όλοι ψάχνουν την ευλογία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ή την διαβεβαίωση δηλαδή προς τους Αμερικανούς ότι παιδιά, ό,τι και να συμβεί, δεν πρόκειται κάτι να αλλάξει. Εμείς είμαστε οπαδοί της συμφωνίας, του κάθε του διαδρόμου, των βάσεων κτλ. Κτλ. Και βεβαίως χαμός με τις δημοσκοπήσεις. Θα είναι η μόνη χρονιά που μέσα στον Αύγουστο, ενώ έχουμε τα μπάνια του λαού που έλεγε ο σοφός Ανδρέας Παπανδρέου, θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Βάρδια θα κάνουν δημοσκόποι. Πώς λέγαμε γερμανικό και όλα τα σχετικά, βάρδια θα κάνουν. Βλέπω τον Ζαχαρία, τον Ζούπι, το φίλο μας, να υδρώνει. Α, Ζαχαρία, μου είπε χθες να σε φιλήσω ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί ο Ζαχαρίας πριν κάποιες μέρες του έλεγα κάτι για τον Ανδρουλάκη, λέω σε αγαπιά πάρα πολύ, μου έκανε ένα έτσι μοντάζ και μου έστειλε αγκαλιά τον Ζαχαρία με τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, στα υπόλοιπα να σας πω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή εκπομπή, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα στο δεύτερο μέρος, δηλαδή 10-11, να έχουμε κοντά μας τους αριστούχους του Ροδίαν Παιδεία. Το Ροδίαν Παιδεία είναι ένα εξαιρετικό εκπαιδευτήριο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάνει μια καταπληκτική δουλειά δηλαδή, και το διαπιστώνει κανείς όταν βλέπει τα παιδιά κάθε χρόνο να σκίζουν, κυριολεκτικά δηλαδή, να χτυπάνε πρότυχες. Τώρα στα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, πρέπει λίγο να σοβαρευτούμε. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αν τα βρήκαν, πώς τα βρήκαν τώρα ο Καμπουράκης με τον Κολιάδη, ο Κολιάδης με τον Καμπουράκη, πώς και έχουμε μία, αν θέλετε, διαμάχη με τον Γερονικόλα σε σχέση με το ποιος θα μπει στην Δερμαΐ, γιατί έτσι κι αλλιώς και η Δερμαΐ και αυτές οι εταιρείες, με βάση τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να κλείσουν, δηλαδή να κατεβάσουν ρολά, γιατί υπάρχει μία σταδιακή εξέλιξη στον κώδικα με βάση τις αλλαγές που θα υπάρξουν. Και βεβαίως θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές, δηλαδή άμεσα θα εφαρμοστούν σε σχέση με τα σχήματα, με τους ανεξάρτητους και όλα τα σχετικά. Κάποια δηλαδή στοιχεία θα είναι άμεσα εφαρμόσιμα για να δίνουν και κάποιες απαντήσεις σε κάποια κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο που θα το δούμε στη συνέχεια. Όποιος όμως άκουσε αυτά τα οποία είπε χθες ο δόκτωρ δημοσίου δικαίου, ο Βασίλης Μαστοριάννης, για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, καταλαβαίνει πάρα πολλά. Καταλαβαίνει ότι έρχονται παζάρια. Απίστευτα παζάρια. Ψηφίζει δηλαδή άλλον και σου βγαίνει άλλος. Είναι αυτό το οποίο πήγε να αποφύγει η κυβέρνηση πριν με αυτή την περίφημη ιστορία που είχε κάνει ως εκλογικό νόμο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα νέο περιβάλλον. Χθες δεν προλάβαμε, γιατί έπρεπε να πετάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κάσο, αλλά και η άποψη του Πασόκ είναι ότι θα δώσουμε μάχη να μην εφαρμοστεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι ουσιαστικά καταλύει την έννοια της δημοκρατίας. Λύνει βεβαίως πάρα πολλά ζητήματα, έτσι, ο κώδικας σε σχέση και με θέματα που έχουν να κάνουν με τα νομοθετήματα, δηλαδή με τις αρμοδιότητες. Και δεν είναι μόνο ότι αντιδρά το πρώτο επίπεδο διοίκησης, αντιδρά και δευτεροβάθμια. Γιατί μπαίνει θέμα στην ειδική συνεδρίαση, νομίζω θα μπει σε επόμενη συνεδρίαση, η κατάργηση των νέων στα διάφορα περιφερειακά όργανα, η κατάργηση των επάρχων και άλλα πολλά. Δηλαδή έρχονται πάρα πολλές αλλαγές. Λοιπόν, και στον Δήμο της Ρόδου συνεχίζονται έτσι κάποια ζητήματα, σε αυτό αναφέρθηκα, σε σοβαρότητα. Δηλαδή αυτή η υπόθεση δεν θέλαμε να δώσουμε κάποια διάσταση χθες, το είδαμε να υπάρχει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με την παρέμβαση στο εξωτερικό τοιχείο, δηλαδή ουσιαστικά στον περίβολο του περίφημου χτιρίου ή της Βίλας Ακάβη. Τελικά, παρά τις διαψεύσεις ότι πήραμε άδεια, χθες υπήρχε σήμα, εντολή δηλαδή, διακοπής εργασιών από την εφορία νεωτέρων μνημείων, διότι προφανώς κάνουν το κεφαλιού τους. Και να το ξαναπώ και δημόσια, εγώ θεωρώ ότι, τουλάχιστον σε ό,τι είχε να κάνει με την ΔΕΙΑΡ, πέρα από αυτά τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τα νερά, με τις οφειλές και όλες αυτές έτσι οι υποθέσεις, ότι υπήρξε μια παραγωγική διαδικασία, δηλαδή μια κινητικότητα. Αρκεί η κινητικότητα, αγαπητέ πρόεδρε, να μην καταλήγει σε μια αυταρέσκεια. Γιατί σε κάποια ζητήματα αυτό το οποίο επιδεικνύεται από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ και εντεταλμένο στη Μεσαιωνική Πόλη είναι ένας ναρκισισμός, ο οποίος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, και μία αυταρέσκεια. Και στην Μεσαιωνική Πόλη δεν είναι τι μου έρχεται στο μυαλό να κάνω. Υπάρχουν βεβαίως σε μια οργανωμένη πολιτεία νόμοι. Και αυτός ο οποίος πρέπει πρώτος να τηρεί τους νόμους είναι ο ίδιος ο θεσμικός παράγοντας που είναι εγκύτερα στους πολίτες, που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Αν δηλαδή δεν λογαριάσεις στους άλλους, κακό του κεφαλιού σου κάνεις. Και δεν είναι μόνο ότι κάνεις κακό του κεφαλιού σου, κακό του κεφαλιού σου ως πρόσωπο δηλαδή, όπου και να είναι αυτό, κάνει και στην εξέλιξη των σημαντικών ζητημάτων που αφορούν αυτή την δημοτική ακίνητη περιουσία, δηλαδή όλη αυτή την πρίκα την οποία διαθέτει ο Δήμος της Ρόδου. Και το λέω γιατί επαναλαμβάνω, δεν είμαι πολέμιος κανενός, δεν έχω καμία διάθεση δηλαδή, και δεν το έκανα και ποτέ μου. Και όταν υπήρξαμε ενεργοί και υπήρξαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι αργότερα έκαναν μια επιλογή να κατέβουν με άλλους ιδιασμούς. Νομίζω ότι ένας λογικός άνθρωπος προσπαθεί να υπερασπιστεί το έργο και τον εαυτό του. Δεν είναι σωστό να επιτίθεται στους άλλους. Γι' αυτό δεν έχουμε ζητήματα σε αυτά τα θέματα δηλαδή. Υπάρχει μια καθαρότητα, αλλά υπάρχει άποψη. Και υπάρχει αυτό που ξαφνικά ενοχλεί όλους. Όταν λέγαμε την αλήθεια, εδώ φάγαμε επιθέσεις από διάφορους τύπους και ουρονοκατέβατους και διάφορους τύπους που υπερασπίζονταν με πάθος τον ένα και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν την αλήθεια. Και η αλήθεια, ξέρετε, δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη δηλαδή. Δεν έχει κανείς την απόλυτη έννοια της αντικειμενικότητας. Ο μόνος ο οποίος αντίκειται σε όλα αυτά είναι μόνο το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει στους ουρανούς που λένε, έτσι. Το μόνο το οποίο μπορεί να μιλήσει για την αλήθεια είναι μόνο ο Θεός. Οι υπόλοιποι πάντα με μια υποκειμενική προσέγγιση βλέπουν τα γεγονότα. Γιατί το συνδέω και με αυτή την ιστορία που είχε να κάνει με το τραμπολίνο, τα λέγαμε και χθες. Άλλα λέει δημόσια δήμαρχος, άλλα έχει παραλάβει από τον ενταλμένο σύμβολο και να σας πω και την εξέλιξη τώρα. Γιατί καλά κάνουνε. Χθες ξυλώθηκε η σκάλα προς το τραμπολίνο. Δηλαδή με εντολή, φαντάζομαι, του λιμεναρχείου, το οποίο έβαλε εκεί την πινακίδα ασφαλείας και είπε please not approaching here, όπως λέμε στο Γενάδη, έστειλε άνθρωπο ο οποίος έβγαλε την σκάλα ανόδου, δηλαδή στο τραμπολίνο, μήπως και γλιτώσουν, γιατί βλέπει ότι έβαλε την ταμπέλα. Αλλά τα παιδιά, οι νέοι, σιγά που θα καταλάβουν τίποτα οι νέοι, ανέβαιναν δεκάδες και φοβάται τώρα ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Επί της ουσίας δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί. Δηλαδή είναι μια καθαρά σημαντική κατασκευή 100 χρόνια από οτιδήποτε έχουν φτιάξει οι Ιταλοί με μια άλλη λογική, γιατί ήρθαν για να μείνουν τότε. Έχει μια δυναμική στο χρόνο. Εμείς δεν έχουμε δυναμική στην κοινή λογική. Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουν, ας σταματήσουμε τα παιχνίδια, ανήκει ή δεν ανήκει και εμάς, γιατί έχουν χαθεί και πρώην δήμαρχοι που έχουν διαχειριστεί αυτή την υπόθεση, και ας βάλουμε μπροστά κάποια στιγμή να γίνει αποκατάσταση του τραμπολίνου από τον Δήμο της Ρόδου. Το λέγαμε και χθες, δεν έτυχε που λένε στη δική μας τη βάρδια. Υπήρχαν άλλες, αν θέλετε, προτεραιότητες και δεν υπήρχε θέμα με το τραμπολίνο την εποχή που υπήρξαν κάποιες δημοτικές αρχές. Δεν είχαν κανένα λόγο να ασχοληθούν. Δεν είχαν λόγο να ασχοληθούν διότι θεωρούσαμε ότι αυτό είναι μια ροδιακή περιουσία και έπρεπε να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα από την περίφημη ΕΤΑΔ. Όχι να τους λέμε ότι ξέρετε κάτι δεν μας ανήκει δηλαδή. Είναι έξω και πέρα από κάθε λογική. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στο ρεπορτάζ. Θα φροντίσει εδώ ο Βασίλης Γατζιουάννου γι' αυτό. Είναι στον ήχο ο Βασίλης, είναι στα χορευτικά, είναι στο FEB, είναι παντού ο Βασίλης. Για να πάμε σε μια πολιτική συζήτηση δηλαδή, και επειδή μπαίνουμε σε εκλογές, μην ακούτε δηλαδή, ενώ ότι είναι δεδομένο ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, το καταλαβαίνει κανείς από αυτά τα οποία συμβαίνουν, από αυτά τα οποία γίνονται, από τις περιόδους, από τα ψηφοδέλτια, από τον κόσμο, κυρίως από τα παρακάλια της Νέας Δημοκρατίας προς τον Αντώνη Σαμαρά. Αντώνη μου, Αντωνάκη μου, με τα γλυκά ματάκια και τα σχετικά. Και θα το πω ότι αύριο θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, ένας από αυτούς οι οποίοι αποτελούν, αν θέλετε, τους συνομιλητές του. Και ο πρώτος ο οποίος μετά από την επικείμενη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά αποχώρησε από την Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι στον Γιώργο Λουλουδάκη, τον οποίο θα ακούσουμε αύριο. Λοιπόν, τώρα πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Βασίλη Σίμω, ο κύριος Σίμος του Κινήματος Δημοκρατίας, δηλαδή με τον Στέφανο Κασελάκη, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος επιχειρεί στην πολιτική, και δεν μπορώ να το αποφύγω, κύριε Σίμω, καλημέρα, να ξεκινήσω από την Θεοδώρα Τζάκρη και το τι έγινε, αναχώρησε, δεν αναχώρησε, διαγράφει, δεν διαγράφει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζεται αυτή την περίοδο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζιβάνου. Να θυμίσω ότι είμαστε δημοκράτες, όχι...
0: Συγγνώμη, δημοκράτες. Δημοκράτες, ναι, δημοκράτες.
1: Έχουμε περάσει από το κίνημα και έχουμε γίνει κόμμα.
0: Ναι, οκ, δημοκράτες. Από κίνημα γίναμε κόμμα, η εξέλιξη. Οπότε, εντάξει,
1: έτσι ακριβώς.
0: Λάθος ο δικός μου ο τίτλος που έδωσα στο κοντρόλ, να λαμβάνω την ευθύνη, δηλαδή θα το διορθώσουμε.
1: Αλίμονο. Απλά πρέπει και εμείς να το διορθώνουμε.
0: Δημοκράτες.
1: Γιατί και ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι υπάρχουν οι δημοκράτες. Γιατί βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, οπότε είναι σημαντικό να γνωρίσουμε και το όνομα του κόμματος.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στους δημοκράτες που ξαφνικά έχουν ένα εσωτερικό θέμα, διότι η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του κόμματος, πλέον η κυρία Τζάκρη, δεν ξέρω τι έγινε, πώς έγινε, πώς το ερμηνεύετε εσείς, γιατί το αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, πρώτα απ' όλα να της ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι θελήσει να κάνει στην πορεία της. Εγώ συνεργάστηκα με τη Θεοδώρα και ήταν πάρα πολύ δίπλα μου σε πάρα πολλές στιγμές και την στήριξα και με στήριξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε στο κίνημα Δημοκρατίας και μετέπειτα στους Δημοκράτες. Η κυρία Τζάκρη είχε βέβαια την επιλογή να γίνει μια συνενετική δήλωση μετά από δύο επιστολές που της είχε αποστείλει ο πρόεδρος. Αλλά επέλεξε να κάνει αυτή την ηρωική έξοδο που συνηθίζουν έτσι να κάνουν οι περισσότεροι, βλέποντας μόνο το κοινό της στην εκλογική της περιφερειακή στην Μπέλα, θεωρώντας ότι υπάρχουν κάποιες αρχηγικές τάσεις από τον πρόεδρο και κάποιες δεξιές αποκλίσεις. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται.
0: Τι αρχηγικές τάσεις από τον πρόεδρο, δηλαδή εννοώ τα κόμματα με ένα πρόσωπο δεν μπορούν να πάνε σε εκλογές με διαρχία, αυτό είναι.
1: Κάθε άλλο κύριε Χατζιωάννου, ο πρόεδρος μας Στέφανος Κασελάκης, ίσα ίσα που είχαμε και μια τεράστια υπομονή και εμείς τα στελέχη, αλλά και τα μέλη, όταν όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος και πάρα πολλά δημοσιεύματα είχαν προεξοφλήσει την αποχώρηση της κυρίας Τζάκρη, ότι πηγαίνει στο Πασόκ και ούτω καθεξής. Όμως εμείς παρόλα αυτά προσπαθήσαμε να μείνουμε εκεί, να στηρίξουμε την κυρία Τζάκρη σε ό,τι αφορούσε το κόμμα. Ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών.
0: Άρα κύριε Σίμω, έπαιζε σε διπλό ταμπλό η κυρία Τζάκρη. Από τη μία διαβεβαίωνε και έκανε δημόσιες εμφανίσεις μιλώντας ότι είσαι δημοκράτης, από την άλλη. Γιατί χθες είχα τη δυνατότητα να έχω εδώ τον πρώτο παστό, τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω τι γίνεται με την κυρία Τζάκρη. Γιατί βλέπω και εκεί στο Πασόκ υπάρχει μια αντίδραση στην υποδοχή της, τέλος
1: πάντων. Πολλά ακούγονται. Όπου υπάρχει καπνό, υπάρχει φωτιά. Εγώ ξέρω. Έτσι λένε στο χωριό μου.
0: Και έτσι είναι. Και στο δικό μου χωριό τα ίδια λένε.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα όμως θα μπορούσε να γίνει μια πιο ομαλή μετάβαση, θα έλεγα εγώ, καθώς υπήρχε και πολύ μεγάλη συμπάθεια από τον πρόεδρο και πέρασαν και διάφορα πράγματα.
0: Ναι, αυτό που θέλω να καταλάβω, πώς αυτή η συμπάθεια,
1: από το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι, πώς αυτή η συμπάθεια, αυτή η αγάπη προς τον Στέφανο Κασελάκη και χωρίς τον Κασελάκη θα φύγει την πολιτική, γίνεται μια διαδικασία μεταγραφής στο Πασόκ, στο οποίο...
1: Κοιτάξτε, βλέπετε κιόλας ότι στο πολιτικό τοπίο αυτή τη στιγμή, ένα πράγμα που εμείς οι δημοκράτες δεν μας αρέσει, δεν είμαστε υπέρ αυτής της τακτικής, δηλαδή που βλέπουμε, που έχει πάει λίγο σε ποδοσφαιρικούς όρους μεταγραφών. Δηλαδή, όπου ταξιδεύουμε ανά την Ελλάδα, ο κόσμος θα απεχθάνεται αυτό το πράγμα.

0: Δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος ηλικιακά είναι λίγο πιο μεγάλος, αλλά αν νιώθει ότι και συμμερίζεται και μπορεί να εκφράσει αυτό που θέλουν οι δημοκράτες, εμείς θέλουμε πραγματικά να φέρουμε μια νέα πολιτική. Είμαστε το προοδευτικό κέντρο.
1: Ποια είναι η διαφορά σας, ακούγοντάς σας τώρα, κάποιος ο οποίος, αν θέλετε, αναζητεί πού θα ψηφίσει, πού θα εκδηλώσει την επιθυμία του. Ποια είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν οι δημοκράτες και πώς αντιμετωπίζει εσείς την πολιτική ζωή?
0: Βεβαίως. Οι δημοκράτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο προοδευτικό κέντρο. Προοδευτικό κέντρο χωρίς προσωπικές ελευθερίες δεν υφίσταται. Άρα εμείς θέλουμε σίγουρα ένα λιτό δημόσιο που να επενδύει όμως στην υγεία, στην παιδεία και στην ασφάλεια. Θέλουμε να μειώσουμε το ΦΠΑ, δηλαδή να υπάρχει ένα ΦΠΑ 15%. Θέλουμε οπωσδήποτε κατάργηση προκαταβολής των φόρων. Θέλουμε δηλαδή ένα δίκαιο και να γίνεται, δηλαδή να κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης. Αυτά τα πράγματα δηλαδή που δεν υπήρχαν προεκλογικά στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και είδαμε μετέπειτα δηλαδή ότι όλη η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι στον αναπνευστήρα και την να κλείσει. Εμείς είμαστε εκεί γιατί είμαστε μέσα από την κοινωνία. Εκφραζόμαστε μέσα από την κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Γι' αυτό και εμείς είναι αυτό που θέλουμε, να βγουν φρέσκα νέα πρόσωπα από όλους τους κλάδους. Είτε δηλαδή όπως εγώ που προέρχομαι από τον κλάδο του φθιεμπορίου δηλαδή και της αλληλείας που έχουμε μια γνώση πάνω στα πράγματα. Δεν μπορείς δηλαδή να εκπροσωπήσεις αυτή τη στιγμή μια μεγάλη μερίδα του κόσμου όταν είσαι απλά γιατρός δικηγόρος δηλαδή και ξέρετε και δημοσιογράφος που βλέπουμε δηλαδή να υπάρχει σε μεγάλη πληθώρα, να υπάρχει πληθώρα δηλαδή μέσα στη Βουλή. Θέλουμε ανθρώπους που να μπορούν να εκφράσουν την κοινωνία και με τα σημερινά δεδομένα. Άρα θεωρώ ότι ο Στέφανος Κασελάκης όσον αφορά το finance, δηλαδή τα οικονομικά, μπορεί να δώσει λύσεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει στην Αμερική και πλέον έχει κάνει και το αγροτικό του στην Ελλάδα, πολιτικά μιλώντας πάντα.
1: Ναι,
0: οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό μπορεί να στηθεί και να φέρει μια καινοτομία. Εμείς θέλουμε να είμαστε η χώρα της παραγωγής. Δεν θέλουμε δηλαδή η πολιτική να είναι παρεμβατική και συνέχεια ο κάθε πολιτικός δηλαδή να παρεμβαίνει στον κόσμο και στην κοινωνία.
1: Άρα αποκλείεται έτσι κάθε συνεργασία από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Σίμω. Μιλάτε για μια αυτόνομη πορεία, έτσι, οι δημοκράτες προς την κάλπη. Και αυτό το λέει κάθε μέρα ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος.
0: Δεν γίνεται η συνεργασία, κύριε Χατζιωάννη, δεν γίνεται μέσα από κλειστές πόρτες. Αυτά θέλουν λαϊκή νομιμοποίηση. Άρα οτιδήποτε θέλουν, όποιος θέλει και συμφωνεί με τις 10 κόκκινες γραμμές που έχουμε εμείς και με το πρόγραμμά μας, που αυτό σίγουρα θα το αποφασίσει η βάση μας μετεκλογικά, αν θα κάτσουμε σε κάποιο τραπέζι να συνομιλήσουμε με κάποιους όμορους χώρους κτλ. Αυτό όμως θα το αποφασίσει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να βάζουμε αυτό το βέτο στον κόσμο και να μιλάμε για συνεργασίες. Συνεργασίες δεν γίνονται ούτε από αρχηγούς, ούτε επίσης από κλειστές πόρτες, ούτε μηχανογραφίες. Αυτά τα πράγματα γίνονται βάσει του τι θέλει να αποφασίσει ο κόσμος. Άρα ας αφήσουμε τον κόσμο να αποφασίσει ελεύθερα. Εμείς θέλουμε να είμαστε σε έναν χώρο που δεν εκπροσωπείται αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ανοχήρωτο κάστρο. Άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε λόγο ύπαρξης και μπορούμε να φέρουμε κάτι διαφορετικό, φρέσκο και καινοτόμο.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σίμω. Εσείς αντέχετε, δηλαδή είστε προπονημένοι, γιατί από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, πριν από περίπου 10 ημέρες, είπε ότι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση είναι μαραθωνοδρόμοι. Και οι υπόλοιποι θα κουραστούν στην πορεία, λέγοντας για μία ακόμη φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εσείς ετοιμάζεστε για τώρα, δηλαδή θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα τρίκ και ότι πάμε για εκλογές 8 Νοέμβρη μετά τη ΔΕΘ?
0: Αυτό το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός και κανένας άλλος. Το πότε θα γίνει.
1: Προπονημένοι είστε εσείς, αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Είμαστε πολύ προπονημένοι. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και πολύ πιο πριν να γυρνάμε την Ελλάδα, πολύ πριν μπούμε σε μια προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον Στέφανο Κασελάκη. Και να πω ότι είμαστε και πολύ νέοι. Αυτό δηλαδή θέλω να το κρατήσετε. Και υπάρχει και μέλλον πολιτικό, γιατί και ο πρόεδρος είναι αρκετά νέος, αλλά και εμείς που είμαστε δίπλα του. Αλλά θέλω να πω ότι η διαχείριση δυνάμεων πρέπει να γίνεται πάντα, αν θεωρήσουμε ότι είναι ένας μαραθώνιος, όλο αυτό το προεκλογικό που έχει ξεκινήσει. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να καταλαβαίνεις και να φουγκράζεις τον κόσμο όποια ώρα και στιγμή, και να μην χρειάζεται να πηγαίνεις σε μια ΔΕΘ για να μοιράζεις ένα μέγα πακέτο, ένα μέγα καλάθι παροχών. Και εμείς θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την επιδοματική πολιτική που πλέον δεν είναι καθόλου φιλελεύθερη και θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα ώστε να μπορέσει ο κόσμος, όπως σας είπα και πριν, να παράγει. Η Ελλάδα πρέπει να παράγει ποιοτικά πράγματα, να κοιτάξουμε να φέρουμε ένα νέο πλαίσιο. Εμείς έχουμε πάρα πολλές προτάσεις και στο φορολογικό και στον τομέα των εξαγωγών.

0: Δηλαδή, έχουμε ένα πρόγραμμα και πάνω απ' όλα έχουμε πρόγραμμα, κύριε Σαντζιωάννη.
1: Ναι, φαντάζομαι να παράγει και κυρίως αυτά τα οποία ανεβαίνουν στα ράφια να είναι και προϊόντα που μπορεί να αγοράσει ο κόσμος. Σας ρωτάω να μου σχολιάσετε και τη σύσκεψη η οποία έγινε χθες για την ακρίβεια, όπου μιλάμε για πλαφόν, για
0: μαύρος καπνός. Μαύρος καπνός, γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να γίνεται μια συμφωνία μεταξύ κυρίων. Ναι. Αυτά τα πράγματα δηλαδή. Εγώ, όντας πρόεδρος της Ευρωπαρχείου, έχω αγοράσει για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Επειδή έχω συνομιλήσει με πάρα πολλούς υπουργούς ανάπτυξης, υπουργούς εμπορίου, όλα αυτά τα χρονικά διαστήματα. Mm-hmm. Σας πληροφορώ ότι πάντα μέλημά μου ήταν να μπορέσουν να μπουν οι λαϊκές αγορές, οι δημοτικές αγορές, και επειδή έχω βρεθεί και στη Ρόδο, πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλοί φορείς το ήθελαν αυτό. Και αυτό γιατί, για να υπάρξει ο μεγάλος ανταγωνισμός, μόνο έτσι χτυπιέται το τέρας της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Άρα δεν μπορεί μια κυβέρνηση να κάνει ραντεβού με τους τέσσερις παίχτες, που θεωρεί πάντα κάποιους 4-5 παίχτες. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτή την ομή καρτελοποίηση. Άρα θα πρέπει να δούμε δραστικά μέτρα. Τι κάνεις σε αυτή την φάση? Βλέπεις ότι δεν έχει πετύχει. Το πλαφόν έφυγε και πέρσι, κύριε Χατζιωάννη, και μας έλεγε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι τελειώσαμε την ακρίβεια. Δεν τελειώσαμε καθόλου. Ο πληθωρισμός στους 33 μήνες, στους 30, είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αυτό δεν λύνεται ούτε με 2.000 κωδικούς, γιατί τα σούπερ μάρκετ έχουν 20.000 κωδικούς. Επίσης, κάνανε ένα rebranding στον e-καταναλωτή με το πόσο κάνει, μια πλατφόρμα που είναι τεράστια αποτυχία. Λοιπόν, και θα έπρεπε να βάλουν μέσα, τουλάχιστον σε αυτή την πλατφόρμα, εφόσον θέλουν διαφάνεια και εφόσον όντως λυπεί τον κύριο Πρωθυπουργό το θέμα της ακρίβειας, να βάλει αυτά τα 2.000 προϊόντα, να δούμε αν όντως δεν θα πέσουν οι τιμές τους. Λένε για ένα πάγωμα 2 μηνών. Ο κόσμος δεν έχει υπομονή, κύριε Χατζημαρκάκη. Δεν μπορεί για 2 μήνες ακόμα. Να δούμε δηλαδή τι θα γίνει, ότι θα παγώσει τα ήδη αυξημένα, οι ήδη αυξημένες τιμές θα παγώσουν για 2 μήνες. Άρα αυτό δεν φέρνει κάποια αλλαγή και δεν θα φέρει κάποια αλλαγή, όπως δεν έχει φέρει όλο αυτό το καιρό. Άρα, μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, 5% στα υπόλοιπα τρόφιμα και 15% οριζόντιο ΦΠΑ, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αν αυτό μπορεί να περάσει στον καταναλωτή. Όχι όπως ευαγγελίζεται συνέχεια η κυβέρνηση ότι δεν θα περάσει, αλλά ανταυτού όλη η Ευρώπη κάνει το ανάποδο. Άρα εμείς δηλαδή είμαστε οι ξύπνοι, να το πω έτσι λαϊκά, και όλη η Ευρώπη είναι χαζή.
1: Ένα τελευταίο να σας ρωτήσω, πότε να σας περιμένουμε στην Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, κύριε Σίμω?
0: Σίγουρα δεν μπορώ να δεσμευτώ ακόμα για την ημερομηνία, αλλά σίγουρα θα είμαστε σύντομα κοντά σας. Θα σας ενημερώσω σίγουρα.
1: Βεβαίως, και γιατί εγώ και με τον πρόεδρο,
0: αγαπάμε τα Δωδεκάνησα και αγαπάμε το νησί. Και είστε πάντα πολύ φιλόξενοι και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα κοντά.
1: Άστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά, κύριε Σίμω. Άστε καλά.
0: Καλή
1: δύναμη. Άστε καλά.
2: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
6: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
7: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
6: Χώρο.
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας, αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καταπληκτικός είναι. Τι φωνή ήταν αυτή. Ο Ντέμις Ρούσος, έτσι. Goodbye, my love, goodbye. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία γενικά, δηλαδή, και η μουσική ιστορία μου αρέσει και την αγαπάω, θυμίζω ότι στο συγκρότημα που έκανε στα παιδικά του χρόνια στην Αίγυπτο, δηλαδή, ο Ντέμις Ρούσος, η βασική φωνή δεν ήταν αυτός. Ήταν ο Μιχάλης Τζάς. Ποιος είναι ο Μιχάλης Τζάς? Αυτός δεν είναι ζωή ο άνθρωπος, έχει βγει εδώ και πάρα από χρόνια, αλλά είναι ο ιδιοκτήτης του Σεμίραμις, του ξενοδοχείου. Αυτός ήταν η βασική φωνή, δηλαδή, μαζί με τον Ντέμι Ρούσο, όταν πιτσιρικάδες είχαν ένα συγκρότημα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Έτσι, για να θυμίσουμε ότι εδώ έχουμε και μεγάλες φωνές. Καταπληκτική φωνή, μοναδική δηλαδή, αυτή η εξέλιξη που έχει να κάνει με τον Ντέμι Ρούσο. Πολύ ωραία η μουσική ιστορία, ειδικά όταν περιέχει και κάποιες, αν θέλετε, νότες από το δωδεκανησιακό γίγνεσθε. Λοιπόν, θυμάστε μια χαρά που πήραμε, γιατί την χαρά πρέπει να την παίρνεις όταν δικοί σου άνθρωποι, εννοώ άνθρωποι του τόπου μας, αμείβονται για τη δουλειά τους, εξελίσσονται δηλαδή και αποτιμούνται οι προσπάθειές τους θετικά. Μία από αυτές τις χαράς ήταν πρόσφατα δηλαδή και η απόφαση της κυβέρνησης στην θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να την αναλάβει, τώρα πλέον είναι πρώην, έτσι, μάλλον τέος είναι, ο τέος δήμαρχος Λειψών, ο κύριος Φώτης Μάγκος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Και κοιτάξτε τώρα που θα το πάω στο αμερικάνικο, έτσι, από mayor θα πάμε στο general secretary. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα γενική, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τέρι μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι εδώ Μυτιλίνη.
0: Μυτιλίνη,
1: από χθες, γιατί όπως ενδεχομένως θα ξέρουν ή να μην γνωρίζουν περισσότεροι, η έδρα της Γενικής Γραμματείας είναι σε αυτό το πανέμορφο νησί, στο οποίο είχα τη χαρά να υπηρετήσω και ως εκπαιδευτικός πριν από 26 χρόνια.
0: Υπάρχει αυτή η σχέση με τη Μυτιλίνη και όχι επιτελέσμα που λέει ο Αλέξης.
1: Έτσι, και τα έφερε έτσι μοίρα τώρα να έρθω και σαν γενικός, και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί η μετάβαση από τους Λειψούς στον Πειραιά είναι λίγο σαν ανώμαλη προσγείωση, οπότε η Μυτιλίνη είναι κάτι ενδιάμεσο και πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή μου αρέσει έτσι και το νησί και οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ φιλικοί, τους γνώριζα βέβαια, και προτρέπω τον οποιοδήποτε που δεν το έχει επισκεφτεί.
0: Είχατε διατηρήσει, ή ας πάω και στο πρωτοελληνικό, είχες διατηρήσει φιλίες με κάποιους ανθρώπους εκεί στη Μυτιλίνη όταν ήσουν πριν από 23 χρόνια, οι οποίοι τώρα έχουν και μία ξεβεβαίωση, έτσι.
1: Και είναι παλιοί συνάδελφοι με τους οποίους αποκτώ τώρα ξανά επαφή κάποια στιγμή, επειδή τώρα έχει πέσει πολλή δουλειά. Συγκεκριμένα σήμερα με βρίσκει σε μια διάσκεψη με τους διευθυντές των έργων και των οικονομικών για να δούμε τα αιτήματα χρηματοδότησης για όλη την Ελλάδα, τα οποία είναι καμιά εξενταριά φύλλα, Excel.
0: Πώς τα φέρνει η ζωή, έτσι, γενική, δηλαδή πριν από ένα μήνα αγωνιούσες αν σε ένα από τα φύλλα υπήρχε ο Δήμος Λειψών και τώρα πλέον εσύ είσαι ο οποίος τσεκάρει τα φύλλα, δηλαδή.
1: Τώρα πρέπει να γίνω ο κακός.
0: Ναι, έτσι, ο κακός υπόθεσης. Ναι.
1: Από τη μια, εντάξει, κατανοούμε τις ανάγκες, αλλά απ' την άλλη τα αιτήματα είναι πολλαπλάσια και θα πρέπει, είμαστε στη δύσκολη τώρα, να αξιολογούμε κατά περίπτωση και αφενός και αφετέρου να προσπαθούμε να είμαστε και δίκαιοι, γιατί οι ανάγκες γνωρίζουν ότι είναι πραγματικές της λειψιδρίας.
0: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Κάποια αιτήματα είναι λίγο υπερβολικά, κάποια είναι...
0: Ναι, το καυτό θέμα για το καλοκαίρι φαντάζομαι είναι η λειψιδρία, όπου την ευθύνη την έχει η Γενική Γραμματεία, δηλαδή, στις οποίες τώρα έχετε την ευθύνη. Αυτό είναι το καυτό θέμα.
1: Η βασική αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας είναι η αντιμετώπιση της
0: λειψιδρίας
1: και το μεταφορικό ισοδύναμα. Αυτά τα δύο είναι
0: Ναι. Να ετοιμαζόμαστε. Ναι. Επειδή είδα την πρώτη σύσκεψη η οποία έγινε υπό τον υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, και εσείς στην πρώτη και οι συμμετέχοντες, να ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε τις τσέπες για να πάρουμε κάτι από το μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή, εννοώ, ξεκινάει μια διαδικασία από ό,τι είδα από μια πρώτη ανακοίνωση.
1: Λοιπόν, το μεταφορικό ισοδύναμο για τις επιχειρήσεις και για τις ωφελούμενες μονάδες για τα καύσιμα δόθηκε και έληξε χτες, είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια.
0: Α, στους επαγγελματίες, ε.
1: Ναι, ναι. Όχι για τις
0: εταιρείες καυσίμων.
1: Δεν μιλάμε για το εμπορεύματα, για τα καύσιμα.
0: Όχι. Ναι, ναι.
1: Αυτό πληρώθηκε για το 24, ήταν μέχρι χθες.
0: Ναι.
1: Και υπολογίζουμε ότι θα ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις. Μένει να φανεί. Και αμέσως ξεκινάμε τώρα για το 25, γιατί υπάρχουν άλλα 25 εκατομμύρια διαθέσιμα και θα πρέπει γρήγορα να τα απορροφήσουμε και αυτά, έτσι ώστε να ζητήσουμε πιστώσεις και για τα υπόλοιπα.
0: Αυτά αφορούν τους επιβάτες για το 25?
1: Αφορούν τους επιβάτες για το 25, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Η βούληση της πολιτικής ηγεσίας σύσσωμης είναι αυτή, να τρέξουμε γρήγορα τις πληρωμές για να εξασφαλίσουμε και τις πιστώσεις για τα επόμενα χρόνια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, το οποίο ισχυριζόταν η κυβέρνηση, ότι υπήρχε μία εμπλοκή στο παρελθόν με διάφορους οι οποίοι επιχείρησαν να βάλουν χέρι, δηλαδή στο μεταφορικό ισοδύναμα. Αυτά τα ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί, δηλαδή έχουμε κλείσει,
1: ναι,
0: από
1: βέβαια
0: αυτό το κεφάλαιο, έχουν κλείσει, έτσι.
1: Βέβαια. Έχουν ζητηθεί από 804 αφημείως αχρεωστήτως κατά 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις από την πλευρά του Υπουργείου είναι, αυτό βέβαια δεν είναι στη κρίση του Υπουργού, είναι υποχρέωση να κινηθούν και νομικά εναντίον αυτών, όχι όλων, σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτά τα 804 αφημεία αφορούν είτε οι αιτήματα τα οποία όμως δεν υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά, ή ακόμα χειρότερα υποβλήθηκαν κενά PDF. Άρα εδώ έγινε προσπάθεια εξαπάτησης.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει το Υπουργείο να κινηθεί νομικά. Η καθυστέρηση, την πληρωμή των επιχειρήσεων.
0: Ελάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο, γενική κατεύθυνση.
1: Η καθυστέρηση, λέω, στην πληρωμή των επιχειρήσεων οφείλεται κυρίως σε αυτό, στο γεγονός ότι γίνονται έλεγχοι και γίνονται έλεγχοι και σε δείγματα και έτσι έχουμε πάει λίγο πίσω. Βέβαια, η προτεραιότητα είναι να πληρώνονται πρώτα οι επιβάτες, γιατί είναι κάτι το οποίο το πληρώνεις άμεσα. Ο επιβάτης είναι ιδιώτης, έτσι, δεν είναι επιχείρηση που ενδεχομένως να έχει και μια ρευστότητα, και μετά τα υπόλοιπα μέτρα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι βγάζετε και ένα πρόγραμμα. Η πρώτη επίσκεψη στα Δωδεκάνησα ως Γενικός Γραμματέας θα είναι στους Λειψούς ή πάμε αλλού?
1: Δεν έχω ασχοληθεί
0: καθόλου
1: με επισκέψεις, γιατί πρέπει πρώτα να λύσουμε πολλά ζητήματα. Τα αιτήματα χρηματοδότησης τρέχουν και το καλοκαίρι είμαστε στην καρδιά του, έτσι. Θα πρέπει γρήγορα να πάρουμε αποφάσεις και γι' αυτό δεν έχουμε δώσει αυτή την προτεραιότητα.
0: Να επιστρέψω λίγο στο θέμα της λειψιδρίας. Υπάρχει κάποιο αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί με βάση και την εξέλιξη από τα Δωδεκάνησα, όχι από τους γνωστούς, δηλαδή Λέρο, Πάτμο και Κάρπαθο, από κάποιο άλλο νησί για φέτος?
1: Τώρα τα βλέπουμε. Τώρα
0: τα βλέπετε.
1: Σχεδόν τα περισσότερα νησιά έχουν υποβάλει και από τα Δωδεκάνησα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Γενικά, να είστε καλά. Καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Θα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον ματέως δήμαρχο, ήταν ο τελευταίος δηλαδή, των Λειψών, τον κύριο Φώτη Μάγκο, στην καρδιά της Παναγίας τώρα του Χάρου, έτσι, στη Μεγαλόχαρη, σε μοναδική η Παναγία του Χάρου, 23 του Αυγούστου γιορτάζει. Είναι πραγματικά μοναδική αυτή η εικόνα. Είναι η Ευαγγελίστρια Λαουντού. Η Ευαγγελία, η Ευαγγελίστρα. Λοιπόν, θα την έχουμε τις ερχόμενες ημέρες να μάθουμε τι κάνει. Είναι μια νέα κοπέλα, μαθηματικός, με δύναμη ξεκινάει, έχει εμπειρία και φαίνεται και από τη διαδικασία της διαδοχής, δηλαδή, όπου ουσιαστικά ήταν ομόφωνη η απόφαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου των Λειψών να αναλάβει εκείνη την ηγεσία του τόπου. Τώρα έχουν και πες το Φώτη στην Κορώνη, παίζοντας με τη λέξη, οπότε θα είναι πιο εύκολα για τους Λειψούς να πάρουν αρκετά έργα. Νομίζω ότι με συμπάθεια τα βλέπει ο γενικός, αν και πάντα υπάρχει αυτή η δυσκολία, δηλαδή το δίκαιο του ζητήματος. Λοιπόν, για δυνάμωσε λίγο να πω κάποια άλλα ζητήματα. Τρίτη ειδική συνεδρία λογοδοσίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σήμερα μπαίνουν διάφορα ζητήματα. Σας είπα νωρίτερα ότι και στην περιφέρεια έχουν αμφιβολίες, αντιδρούν δηλαδή για τις αλλαγές που έχονται στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, οπότε θα έχουν ενδιαφέρον. Και μια πολύ ευχάριστη είδηση, την έχουμε συζητήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νομίζω καλά κάνει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο Παναγιώτης ο Εγγλέζος, πήρε το ΚΕΑ από τον Πρωθυπουργό στη σύσκεψη που έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή, εδώ στην περιφέρεια, για το τμήμα, όπως λέγαμε, το περίφημο τμήμα ασφάλειας και υγείας, το οποίο χρειαζόταν για να ελέγχει την κατάσταση στο χώρο της αγοράς. Και αυτό, γιατί διάβασα μια ανακοίνωση, ένα αποστάρισμα το οποίο έκανε, αναφέρεται στο ΦΕΚ, το οποίο και έστειλε το ΦΕΚ, το έστειλε σε δύο πρόσωπα, αν και όλοι έχουν πιέσει, αλλά κάποιοι ήταν πολύ πιο πιεστικοί απέναντι στην κυβέρνηση. Στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Νικητιάδη, και στον περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, όπου αυτό έγινε πλέον πράξη, έγινε πραγματικότητα. Θα δούμε τη σύνθεσή του. Μην πάμε δηλαδή να κάνουμε ένα τμήμα ασφαλείας και υγείας και να είναι δύο άνθρωποι και να μην προλαβαίνουν να δούνε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θα προκύπτουν, και κυρίως και τις καταγγελίες, έτσι, οι οποίες θα είναι πάνω στο τραπέζι. Τώρα, ένα τελευταίο. Αυτός ο τόπος για διάφορους λόγους μπαίνει πάντα στα πρωτοσέλιδα. Έχει ένα τύπο τόσο καψουρεμένος. Πώς τη λένε, ρε φίλε, την κοπελιά? Μαρία, Βαρβάρα, Ραφαέλα, Ιουλία, πώς τη λένε? Αν η Ιουλία δική μας, καλά κάνεις. Λοιπόν, έχει έναν τύπο λοιπόν που πάει στη Μασιονική πόλη, στην Τάφρο. Ξέρετε, η Τάφρος έχει διάφορα τμήματα. Το μεγαλύτερο τμήμα είναι το γκαζόν το οποίο έχει μπει, διότι εκεί οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή, δηλαδή. Έχει πολύ ωραίο πράσινο όταν μπαίνεις, δηλαδή, εκεί προς το θεατράκι και η Μελίνα Μερκούρη. Πάει λοιπόν ο τύπος κάθε φορά και κάνει διάφορα σχήματα. Τώρα έχει εδώ δύο μέρες, έτσι, από ό,τι κατάλαβα, γράφει love, βγάζει και μια καριέρα, μεγάλη, έτσι, καρδιά, δηλαδή, με συγχωρείτε, καριέρα, καρδιά δηλαδή, και αγαπάει μια γυναίκα και της λέει, εγώ εκδηλώνω την αγάπη μου ακόμη και στην Τάφρο. Love παντού, το είδα το πρωί, στο πρώτο θέμα, η εφημερίδα, σε όλα τα site δηλαδή. Διότι είναι και καλοκαιράκι, εντάξει, έχουμε λίγο τους Νέα Δημοκράτες να πρακάνουν τον Σαμαρά και ο Τσίπρας να μαθαίνει που είναι η Λέσβος και που είναι η Μυτιλίνη, και τον Ανδρουλάκη στην Κάσο και την Τζάκρη, η οποία σήμερα αγαπάει τον Στέφανο, αύριο την κοπανά τον Στέφανο και αγαπάει ξανά τον καλός γαμπρός ο Ανδρουλάκης, τον Ανδρουλάκη και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε και τον τύπο, δεν ξέρω πώς λέγεται ο τύπος, Βασίλη, δεν είσαι εσύ πάντως, έτσι, ποιος έχει γεμίσει την Τάφρο με love. Και παντού υπάρχει το love. Είναι αυτό που λένε ιδού η Ρόδος, έτσι, ιδού και ο ερωτευμένος. Παντού, φίλε, να σου πω κάτι. Να πας πάνω και εκεί στον λόφο του Αγίου Στεφάνου, στο Μόντε Σμιθ, έχουν καιρό να κόψουν εκεί τα διάφορα που έχουν βγει, τα χορτάρια, και έχουν εξεραθεί. Να γράψεις και εσύ το όνομά σου εκεί και το όνομα της κοπελιάς. Λοιπόν, παντού υπάρχει, παραλαμβάνω, που ανοίξεις, υπάρχει αυτή η αναφορά του ερωτευμένου. Δεν είχα προλάβει να σας δείξω την εικόνα, αλλά είναι δεδομένο. Λοιπόν, εκτός και αν το έχει γράψει κάποιος από τη Δημοτική Αρχή, ρε παιδί μου, και απευθύνεται στον Αντώνη το Καμπουράκι, που έχουν αγαπήσει τώρα, love δηλαδή. Και έχει αρχίσει και, ξέρετε, μια φιλοσοφία τι κρύβεται πίσω από αυτό το ξαφνικό έρωτο, πως αυτός ο έρωτας έχει και μια πολιτική στόχευση. Φοβερά λέγονται, ακούγονται, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς, παιδιά. Είναι ασχολείται με τις εκλογές, να παραπολέχουμε τις εθνικές εκλογές πρώτα. Κάτσε να δούμε τι θα βγάλει, δηλαδή, κάλπη. Τι θα γίνει στη χώρα. Οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι το 2028, δηλαδή έχουμε πορεία μπροστά μας. Πάμε τώρα, μουσικά δηλαδή, και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας και θα έχουμε τα παιδιά, τους αριστούχους από το Ροδίον Παιδεία, που πραγματικά έσκησαν κυριολεκτικά, να ακούσουμε από το κάθε παιδί πώς τα κατάφερε, ποιο πεδίο επέλεξε, αν έγιναν πραγματικότητα η αποστολή που είχε, πόσες ώρες διάβαζε, εάν τελικά έκανε ό,τι κάναμε και εμείς στην εποχή μας δηλαδή, εάν διάβαζε, εσύ διάβαζες, πες το, νομίζω Ποπάι, και γι' αυτό πήγε στην Αυστραλία. Αν διαβάζανε, τι διαβάζανε, γιατί τώρα έχουμε αλλάξει και εποχές, δηλαδή τώρα τα πάντα με το κινητό. Είναι παιδιά της τεχνητής νοημοσύνης και ευτυχώς που πολλά από τα παιδιά διαθέτουν τη φυσική νοημοσύνη δηλαδή και τα καταφέραν σε ένα υπερεκθετικό βαθμό, δηλαδή έσκησαν κυριολεκτικά.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αφήσουμε πίσω μας τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Κασελάκη, τον Σαμαρά και τους υπόλοιπους για να πάμε σε αυτό το οποίο νομίζω ότι κέρδισε τα βλέμματα όλων, την προσοχή όλων, και να φέρουμε στα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Δηλαδή, όπου το λέω πάρα πολύ απλά, τα δικά μας παιδιά της Δωδεκανήσου έσκησαν, κυριολεκτικά έσκησαν, κατέκτησαν πρωτιές. Και βεβαίως εξαιρετικά πήγαν και τα παιδιά του Ροδίων Παιδεία, τα οποία έχουμε σήμερα τρία μαζί μας. Και να ξεκινήσουμε από την πρώτη των πρώτων, δηλαδή. Είναι δίπλα μας, είναι η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη. Καλημέρα. Μαρία ή Μιχαέλα τώρα, τι θες, πώς θέλει να σε...
1: Όπως θέλετε και στα δύο.
0: Όχι, εσύ πώς θέλετε, παιδί μου.
1: Συνήθως και τα δύο μαζί.
0: Και τα δύο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Okay, λοιπόν, και τα δύο, οποία παρακαλώ. 19.710 σπουδών υγείας, δηλαδή. Ρε παιδί μου, πού θα πήγαινες εσύ? Πού θα πήγαινες, δηλαδή, 19.710 μόρια. Πού πήγαινες, κορίτσι μου, εσύ? Τι ήταν αυτό? Πώς βγήκε τώρα αυτό το αποτέλεσμα? Τι έγραψες?
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, πρώτα απ' όλα.
0: Εντάξει,
1: το αποτέλεσμα αυτό είναι με αυτό το αποτέλεσμα ανταμείβονται οι κόποι και δικαιώνονται οι προσπάθειές μου που έκανα εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί η εισαγωγή στην ιατρική δεν είναι ένα επίτευγμα που γίνεται μέσα στα δύο τελευταία χρόνια του λυκείου, αλλά ξεκινάει από τα πρώτα μαθητικά χρόνια και απαιτεί αφοσίωση και προσήλωση στο στόχο και σκληρή δουλειά φυσικά.
0: Άρα εσύ γνώριζες από την αρχή, δηλαδή είχε στόχο, έτσι, από μικρή ηλικία έλεγες ότι εγώ θέλω να έχω κατεύθυνση στην ιατρική.
1: Ναι, σωστά.
0: Και το δούλεψες όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι και οι δύο μου γονείς γιατροί. Οπότε,
0: μάλιστα.
1: Ναι. Ναι. Αναμφίβολα επηρεάστηκα από όλο το περιβάλλον.
0: Με τους γιατρούς να τα έχουμε καλά όλοι μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βασίλη, εσύ να τα ακούς, έτσι. Γιατρού να τα έχεις καλά.
1: Ωστόσο...
0: Μαρία Μιχαήλα, θα τη χρειαστείς αργότερα. Ναι.
1: Ωστόσο, η απόφαση να γίνω γιατρός ήταν δική μου. Δεν με πίεσαν οι γονείς μου.
0: Ναι, φαντάζομαι αυτό.
1: Ναι, γιατί... Όπως όλοι γνωρίζουμε, το επάγγελμα του γιατρού δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Γιατί μέσα από τη δουλειά του ένας γιατρός, το έργο του, προσφέρει στον άνθρωπο και τον βοηθάει με το πολυτιμότερο αγαθό που μας προσφέρεται, που είναι η ίδια η ζωή και η υγεία μας.
0: Τι ειδικότητες έχουν οι γονείς σου, για πες
1: μου. Ναι, η μητέρα μου είναι μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος και ο πατέρας μου είναι δερματολόγος αλλεργιολόγος. Τώρα, μεταξύ αυτών των
0: δύο. Να σε ρωτήσω κάτι, τι κατεύθυνση, δηλαδή, εσύ είναι ποια ειδικότητα? Εντάξει, έχεις πορεία τώρα, αλλά επειδή αποφασισμένη και με εξαιρετική επιτυχία, είμαι σίγουρος ότι πάρα πολύ γρήγορα θα περάσει αυτά τα στάδια. Τι σ' αρέσει σαν στη ιατρική, ποια ειδικότητα?
1: Ναι, εγώ γενικά θα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι που να συμπεριλαμβάνει χειρουργική.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε, μεταξύ των δύο ειδικότητων, ας πούμε, των γονιών μου, προτιμώ τη μητέρα μου, που έχει να. Έχει να κάνει με διάφορους τομείς, εκτός από τους τοκετούς και τα λοιπά. Έχει με χειρουργία και τα λοιπά, που βοηθάει τις γυναίκες με κακοήθεις παθήσεις και τα λοιπά. Και την έχω σαν πρότυπο, ας πούμε.
0: Και καλά κάνεις, και έτσι πρέπει. Ναι.
1: Οπότε κάτι τέτοιο θα ήθελα να ακολουθήσω. Προς το παρόν τουλάχιστον. Θα δω.
0: Λοιπόν, μέσα πάμε να δούμε τι έγραψε. Για πες μου στα μαθήματα τι έγραψε. Ναι, ναι. Γιατί 19.710. Εντάξει, δεν υπάρχει. Τι έγραψε, κορίτσι μου?
1: Λοιπόν, στην έκθεση έγραψα 19, στη φυσική 20, στη βιολογία 19,8 και στη χημεία 19,8.
0: Πω. Τα ακούσες εσύ, Βασιλάκη, που ενούσες από τα διαλύματα και απλά έτρωγες σάντουιτς? Άκου εδώ. Και να σου πω κάτι, μου είπες ότι χρόνια. Είχε σύστημα, φαντάζομαι, έτσι, το οποίο δεν ξεκινήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Έχεις εδώ και καιρό που διαβάζεις συγκροτημένα. Πώς αντιμετώπισες το 24ωρο? Δηλαδή, έχεις ενίσχυση εδώ και χρόνια. Τα τελευταία, φαντάζομαι, δύο έχεις φουλάρει. Πώς έκανες τον καταμερισμό των ωρών της ημέρας?
1: Λοιπόν, καταρχάς εγώ πήγαινα κάθε μέρα στο σχολείο, δεν σταμάτησα όπως πολλοί σταματούν.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί θεωρώ ότι το Ροδίων Παιδεία έχει να προσφέρει πάρα πολλά στους μαθητές και μπορεί να τους βοηθήσει πάρα πολύ να πετύχουν τους στόχους τους. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους μου τους καθηγητές που πραγματικά στάθηκαν, πραγματικά λειτουργήσαν... Ανταπεξήλθαν πραγματικά
0: μεγάλη αρρώγη
1: πάρα πολύ. Ναι, σωστά. στο ρόλο τους, τον έφεραν εις πέρας πραγματικά με τον καλύτερο τρόπο. Και γι' αυτό εγώ πήγαινα το πρωί στο σχολείο, μετά γύρναγα σπίτι, ξεκουραζόμουν λίγο και μετά ξεκινούσα το διάβασμα το απόγευμα προς το βραδάκι.
0: Πώς έρθω ρε Μιχαήλα?
1: Κοιτάξτε, δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο. Δηλαδή, εγώ έλεγα, θα θέλω σήμερα να βγάλω αυτά και αυτά. Ας πούμε, είχα ένα στόχο κάθε μέρα.
0: Προς μετρούς ύλη, δηλαδή. Έλεγε, σήμερα θα βγάλω αυτό το κομμάτι.
1: Όχι πόση ώρα θα μου πάρει.
0: Όχι πόση ώρα.
1: Και μπορεί κάτι να χρειαστεί πιο πολύ ώρα από ό,τι το υπολογίζω εγώ στην αρχή. Θα κάτσω εκεί πέρα μέχρι να το βγάλω, να το κατανοήσω, να ξέρω ότι το κατέχω.
0: Συγκεντρωμένη δηλαδή, ότι θα βγάλω αυτό, θα το κατανοήσω πλήρως δηλαδή. Δεν θα τα περάσω απλά ένα διάβασμα. Θα κατανοήσω έτσι την ερμηνεία, το περιεχόμενο. Και αφού μπορώ, άρα είχες κάποιες ώρες πολύ περισσότερο να διαβάζεις, άλλες λιγότερο με βάση έτσι, τα κείμενα.
1: Σωστά.
0: Να σου πω κάτι, τι σε ξεκούραζε, δηλαδή, ενώ δεν είχε αλλάξει καθόλου η ζωή σου, δηλαδή δεν ήσουν 24 hours εκεί, κάποιες ώρες και έκανες όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, εννοείται. Εντάξει. Φυσικά ο ελεύθερος χρόνος ήταν πιο περιορισμένος από ό,τι άλλες χρονιές.
0: Αλλά
1: δεν έλειπε, δηλαδή δεν ένιωσα ποτέ ότι δεν περιορίστηκα πολύ. Και έξω έβγαινα και με τους φίλους μου και με την οικογένειά μου, περνούσα στιγμές χαλάρωσης κτλ.
0: Εσύ διαβάζεις καθαρά, δηλαδή τα πάντα ησυχία μπαίνουν στο κείμενο ή διαβάζεις, το κάνουν πάρα πολύ. Διαβάζουν ενδεχομένως ακούγοντας χαμηλά μουσική. Πώς διαβάζεις, πώς σε συμπεριφέρεσαι?
1: Εμένα δεν με βοηθάει πολύ αυτό με τη μουσική. Διαβάζω...
0: Μετά θα γίνεις τραγουδίστρια, εγώ θα γίνω.
1: Ναι, προτιμώ, δεν θέλω κάτι γιατί αποσυντονίζουμε. Προτιμώ με την ησυχία μου να κάτσουμε να διαβάσουμε το βιβλίο, εγώ και το βιβλίο.
0: Εσύ και το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Ναι. Και εσύ και το βιβλίο παντού, δηλαδή, εάν καθίσεις να διαβάσεις, κάθεσαι παντού, δηλαδή προσαρμόζεσαι παντού ή στο σπίτι, αυτό θέλω να σου ρωτήσω.
1: Στο σπίτι, εντάξει, στο δωμάτιό μου, με την ησυχία μου να διαβάσω, να ξαναδιαβάσω κάτι άμα δεν το καταλάβω, μέχρι να το κατανοήσω πλήρως.
0: Μάλιστα. 19. Πρέπει να είσαι πρώτη, έτσι. Πρώτη, νομίζω. Αν δεν είσαι. Νομίζω
1: σίγουρα
0: πρώτη
1: από
0: τους
1: πρώτους, αλλά
0: ναι. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν μπορεί. Αφού δίδονται από το Υπουργείο Παιδείας, δεν μπορεί. Πρώτη είσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρώτη ροδίτησα, ροδίων παιδεία δηλαδή, σε όλο αυτό το απίστευτο σύστημα. Και μεθοδικά καταλαβαίνω, βγάζω ύλη, συνεχίζω. Από τώρα, τι κάνουμε, το καλοκαίρι θα κάνουμε? Καταρχήν, φαντάζομαι ότι έχετε αρχίσει να χαλαρώνετε, έτσι, δηλαδή...
1: Ναι. Σωστά. Εντάξει, τώρα πια και ειδικά μετά τα αποτελέσματα που ήταν και τόσο χαρμόσυνα τα νέα, τώρα ξεκουραζόμαστε, χαλαρώνουμε, αναπληρώνουμε τις δυνάμεις μας.
0: Ψάχνουμε και σπίτι, φαντάζομαι, αν δεν έχουμε στην Αθήνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ροδίων παιδεία. Βάσεις όλα αυτά τα χρόνια στο Ροδίο Παιδεία, έτσι?
1: Σωστά, από το προνήπιο. Δεν
0: από
1: έχω
0: το προνήπιο
1: σε
0: εσύ.
1: Ναι, από 14
0: λοιπόν,
1: χρόνια.
0: Εσύ γέμισες βαλίτσα πολύ νεαρή ηλικία και εδώ υπάρχει και μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με τα αποτελέσματα που βγάζει το Ροδίο Παιδεία. Το λέω εγώ γιατί μην βλέπεις, εγώ δεν είμαι τόσο μεγάλος ο Βασίλης στην ηλικία, αλλά το παρακολουθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, εκπληκτικά. Μπράβο, κορίτσι μου. Δεν ξέρω αν τα πιάσαμε όλα. Καλά, αρχήν, ρίξαμε γκαλικά μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα οι γονείς σου.
1: Εντάξει, χάρηκαν πάρα πολύ. Γιατί και αυτοί είδαν πόσο πολύ είχα δουλέψει και κατάλαβαν ότι ανταμείφθηκαν οι κόποι μου. Και εντάξει, και αυτοί χάρηκαν.
0: Δεν σε πίεζαν, έτσι. Δηλαδή, εννοώ ότι η ίδια είχες από μικρή την επιθυμία. Δεν είχες... Μιχαήλα, διάβασε παραπάνω ότι άστε να μην φύγουμε να διαβάσει και τα λοιπά. Δεν έχεις τέτοια ζητήματα?
1: Όχι. Μόνη μου καθόμουν και διάβαζα, δεν με πίεσαν.
0: F35 έτσι, η Μαρία Μιχαήλα, μόνη της.
1: Ναι.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Νομίζω ότι θα συνεχίσει έτσι. Θα κάνεις τη ειδικότητα. Εντάξει, εμείς θα περάσουμε, αλλά... Λοιπόν, τα καλύτερα σου εύχομαι και πραγματικά θερμά συγχαρητήρια. Θα πάμε σε μία μουσική ανάσα και περιμένουμε τον δεύτερο, γιατί έχουμε και δύο εξαιρετικά παιδιά. Ξεζωνάκης Άγγελος, έτσι, και Νικίας Κόνσολας. Λοιπόν, ακολουθούν όπως λένε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τα παιδιά από το Ροδείο Παιδεία, τα οποία πραγματικά έσκυσαν στις εξετάσεις πανελλαδικές, ένας μετά τον άλλον, πρωταγωνιστές κυριολεκτικά. Ξεκινήσαμε από την Μαρία Μιχαήλα Χερέτη και όπως λένε, ladies and gentlemen, please welcome Άγγελος Ξεζωνάκης.
1: Γεια σας, πώς είστε?
0: Λοιπόν, μια χαρά, Άγγελέ μου. Να σου πω κάτι τώρα, εσύ επειδή έχεις και ένα όνομα που είναι λογοπαίγνιο, ότι Μαζωνάκης, Ξεζωνάκης. Το πήρες, φίλε, τέρμα. 19.000 μόρια σπουδών υγείας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το τερμάτισες κι εσύ.
1: Όσο μπορούμε, ναι.
0: Λοιπόν, πες μου, τι έγραψες τώρα κι εσύ, 19.000 μόρια, τι έγραψες?
1: Λοιπόν,
0: για πάμε να σε
1: ακούσουμε. Χημεία 19,8, φυσική 19,6, βιολογία 19,1 και έκθεση 16,7.
0: Τώρα, άκουσες νωρίτερα και την Μαρία Μιχαήλα. Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες σας βρίσκουμε παντού, δηλαδή, όποιο παράθυρο και να ανοίξεις, ή εσύ, ή η Μιχαήλα, ή ο Νικίας, ή όλα τα παιδιά από τα Δωδεκάνησα, κυρίως από την Ρόδο, που πήγανε καταπληκτικά. Πώς δουλεύεις εσύ, τι σύστημα?
1: Λοιπόν, θα σας πω, δεν χρειάζονται πολλές ώρες. Εγώ δεν ήμουν του να διαβάζω, δηλαδή, πολλές ώρες συνεχόμενα. Οργανωμένο διάβασμα, όχι αποστήθηση, πρέπει να κατανοήσεις τα πράγματα σε βάθος. Ναι, και να νιώθεις πως έχεις κατακτήσει κάποιο μάθημα. Δηλαδή, εγώ ένιωθα πριν πάω να γράψω πανελλήνιες, ένιωθα πως, ας πούμε, τη χημεία την έχω κατακτήσει. Δεν την ξέρω απλά. Πάω να την γράψω, πάω να γράψω τα πάντα. Ό,τι και να μου πέσει, το έχω. Αυτό. Θέλει έτσι.
0: Την είχες τη χημεία, δηλαδή, ενώ ότι κάποια μαθήματα τα είχες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε θέλει, πιστεύω, με οργάνωση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να μην σπαταλάς το χρόνο σου άδικα και να κάνεις οργανωμένο διάβασμα, είναι το πιο σημαντικό, νομίζω.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι και εσύ είχες μία βάση, δηλαδή, εννοώ ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχεις κατασταλάξει. Δηλαδή,
1: βεβαίως.
0: Λοιπόν, η ιατρική πώς προέκυψε τώρα?
1: Λοιπόν, αρχικά εγώ θέλω οδοντιατρική.
0: Οδοντιατρική.
1: Ναι, η πρώτη μου επιλογή είναι οδοντιατρική.
0: Εδώ θα μας κάνει ένα χαμόγελο, μιλάμε.
1: πάντα ήθελα από μικρός ιατρική, σίγουρα.
0: Γιατί είχες?
1: Θα σας πω. Ο αδερφός μου, ο μεγάλος, έχουμε 8 χρόνια διαφορά, είναι ήδη οδοντίατρος. Δουλεύει στην Αγγλία. Ενώ ο δεύτερος μου, ο αδερφός που είναι ένα χρόνο μεγαλύτερός μου, πέρασε πέρυσι στην οδοντιατρική. Γενικά είμαστε λίγο έτσι οικογένεια. Τρεις οδοντίατροι θα είμαστε.
0: Έλα, σου πω κάτι τώρα χαρακτηρολογώντας. Οι Ξεζωνάκοι δεν σε βλέπουν στα δόντια.
1: Ναι. Δηλαδή, έτσι θα μας ξέρετε στο μέλλον. Έτσι, δηλαδή. Οπότε είχα μια τριβή με την ιατρική πάντα, ήθελα αυτό, αλλά από τη στιγμή που είχα ερεθίσματα από τον μεγάλο μου αδερφό και έβλεπα πόσο καλά πάει το επάγγελμά του. Και τα θετικά, και έκανα και ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα αρνητικά, ξέρω εγώ, ιατρικής οδοντιατρικής, κατασταλάξα σε αυτό το επάγγελμα.
0: Αυτό είναι και μια έξυπνη επιλογή, δηλαδή, με βάση ουσιαστικά ότι είναι κάποια επαγγελματά, έτσι κι αλλιώς η ιατρική, νομίζω ότι όπου και να την ασκείς, ό,τι και να κάνεις, είναι ένα λειτουργήμα το οποίο είναι προστατοφόρο.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά κυρίως τώρα αυτό το οποίο λες εσύ, έξυπνα, ότι η οδοντιατρική, με βάση και τις επιταγές μιας σύγχρονης εποχής που έχουν αλλάξει τα δεδομένα, και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο έχει φοβερή δυναμική.
1: Ναι,
0: μου λες, έχεις παραστάσεις από την Αγγλία, από το δεύτερο αδερφό. Οπότε θα πάμε σε μια λογική Ξεζωνάκη και στο Μαϊάμι, δηλαδή.
1: Κάπως έτσι το βλέπετε.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε.
0: Άρα τη χημεία την είχες, τα υπόλοιπα τα είχες και δούλευες και εσύ με σύστημα.
1: Δηλαδή,
0: καταλαβαίνω. Κατανοώ το κείμενο, τις σελίδες και πάω παρακάτω.
1: Καθηγητές, προφανώς, και στο σχολείο μου, στο Ροδίον Παιδεία, ήταν στήριξη, δηλαδή πολύ σημαντική, και στην ψυχολογία, όχι μόνο στα μαθήματα, αλλά είναι έμπιστοι. Δηλαδή, τους καθηγητές πρέπει να τους εμπιστεύεσαι. Εγώ, άμα ήθελα τα παιδιά του χρόνου να τους δώσω μια συμβουλή, να εμπιστεύεσαι τους καθηγητές σου, έχουν εμπειρία, ξέρουν να σε καθοδηγούν σε αυτά, στο στόχο σου, οπότε δεν είναι κάτι δύσκολο από τη στιγμή που πηγαίνεις με πρόγραμμα και εμπιστεύεσαι τους καθηγητές, έχεις τους κατάλληλους δίπλα σου, οπότε αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχετε παλμαρέ κατακτήσεων στο Ροδείο Παιδεία. Το λέω και σε σχέση με την έννοια του καθηγητή, αλλά και του μάνατζερ που έχει ο Κυριάκος Κυριακούλης, και μου επιτρέπει να το πω αυτό, αλλά και όλη η ομάδα την οποία συγκροτεί όλα αυτά τα χρόνια, έχει μια καινοτόμα προσέγγιση σε όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Σωστή.
0: Άρα, λοιπόν, οδοντιατρική.
1: Ναι.
0: Αθήνα, έτσι και εσύ.
1: Αθήνα. Θα πάω με τον αδερφό μου εκεί.
0: Α, είναι ο αδερφός σου, οπότε σε ποια περιοχή είναι?
1: Είναι στους Αμπελόκηπους, κοντά στο Πανεπιστήμιο.
0: Νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι υποσυνοικία των Ροδίων, οι Αμπελόκηποι. Δηλαδή, οι περισσότεροι κάπου εκεί βρίσκονται στους Αμπελόκηπους. Ναι, οπότε εντάξει, θα έχεις και την εμπειρία των πρώτων χρόνων. Και φαντάζομαι ότι η φοιτητική ζωή είναι μια πολύ όμορφη ιστορία. Θα το γλεντήσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι, θα κρατήσεις και αποστάσεις, μην πηγαίνω έρχεσαι. Ό,τι είπα, θα έχω με τις κόρες μου. Ναι. Πιο πολύ ήταν στη Ρόδο παρά στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα που τελειώνει η δεύτερη μου λέει πώς περάσαν τα χρόνια, ναι, και δεν το αξιοποίησα. Μην εκεί, έχεις να περάσεις πολλά.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, ναι.
0: Να σου πω κάτι. Εσύ και εσύ κενό, δηλαδή εννοώ ότι ήθελες ηρεμία όταν διάβαζες.
1: Θα σας πω, όχι.
0: Ακουστικά εσύ και λίγο...
1: Ναι. Το μόνο μάθημα που δεν διάβαζα με μουσική ήταν η έκθεση. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ καθόλου.
0: Σας λέω, παιδιά, εδώ αυτός είναι ξεζωνάκης.
1: Στα άλλα μόνο μουσική. Δηλαδή,
0: μόνο μουσική.
1: Δεν θυμόμουν να μην διαβάζω μουσική. Δηλαδή περνούσαν πολύ πιο γρήγορα οι ώρες με τη μουσική. Mm-hmm. Όταν κάθομαι σε ένα γραφείο και κάνω. Άμα έκανα, ας πούμε, εγώ τα έκανα συνεχόμενα το διάβασμα μου. Δεν έκανα μία ώρα διάλειμμα, μία ώρα διάλειμμα. Πήγαινα, ας πούμε, ένα τετράωρο, ξέρω εγώ, τη μέρα.
0: Μπράβο,
1: συνεχόμενο. Οπότε με τη μουσική, όταν την είχε. Όταν περνούσε πιο εύκολα η ώρα, πιο ωραία, πιο ευχάριστα. Έφευγες από το mood πως είναι μόνο διάβασμα, γιατί κάνεις και κάτι άλλο ταυτόχρονα. Εντάξει. Προφανώς. Όχι σειρές και ταινίες, και γιατί ακούω και κάτι τέτοιο, γιατί αποσπάνει την προσοχή, αλλά νομίζω η μουσική είναι πολύ σημαντική.
0: Εσύ έχεις υπόκρουση, δηλαδή μιλάμε σταθερά, χωρίς υπερβολές, για να κατανοείς και αυτό το οποίο διαβάζεις.
1: Ακριβώς. Με ένα όριο όλα, δηλαδή.
0: Μπράβο. Τι λέει το καλοκαιράκι, μαθαίνω ότι έχεις τουρνέ πριν πας στην Αθήνα. Πώς θα περάσεις?
1: Λοιπόν, το καλοκαιράκι βγαίνω πολύ τώρα. Βόλτες συνέχεια όσο μπορώ. Έχω τους φίλους μου τώρα όλοι μαζί, το γλεντάμε εισαγωγικά.
0: Αυτό έλειπε.
1: Και ναι. Περιμένω με ανυπομονησία να πάω πια και στη σχολή. Αλλά εντάξει, αυτό το καλοκαίρι θα είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω, και αξίζει να το ζήσουμε όπως πρέπει.
0: Μπράβο σου, Άγγελε, πραγματικά. Και σε εσένα θερμά συγχαρητήρια. Επαναλαμβάνω, Άγγελος, κυρίες και κύριοι, 19.000 μόρια σπουδών υγείας. Άγγελος Ξεζωνάκης τώρα και στο Ντουμπάι. Παντού θα κάνουν εταιρεία, δηλαδή τα τρία αδέρφια. Αποκτήσουμε κι εμείς κανένα λαμπερό χαμόγελο. Έτσι. Μπράβο, Άγγελε μου, να είσαι πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και περιμένουμε τον τρίτο πρωταγωνιστή. Ναι, μουσικά αυτό λέω. Okay, εντάξει, μουσικά. Και περιμένουμε τον τρίτο πρωταγωνιστή, Νικίας Κόνσουλας, παρακαλώ, έρχεται αμέσως μετά.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, να συνεχίσουμε εδώ με τους πρώτους του Ροδίων Παιδεία, στους πρώτους της χώρας. Υποδεχθήκαμε νωρίτερα την Μαρία Μιχαήλα Χερέτη, τον Άγγελο Ξεζωνάκη και τώρα έφτασε η σειρά του Νικία Κόνσολα. 18.740 μόρια ανθρωπιστικών σπουδών. Καλώς τώρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Κάτι μου θυμίζει το επώνυμό σου, προσπαθώ να καταλάβω, αλλά ξέρω ότι σίγουρα είσαι ο γιος της Άννας Μαρίας Πάγου. Τώρα, το Κόσολας μου θυμίζει τραγουδιστή, ποδοσφαιριστή, ζωγράφο, ποιητή, κάτι μου θυμίζει.
6: Κάτι καλλιτεχνικό.
5: Βρω... Ναι, κάτι καλλιτεχνικό σίγουρα, θα το βρω κάτι διάφορο.
6: Καμία σχέση με την πολιτική πάντως.
5: Καμία αποκλείεται. Ζωγράφος πρέπει να είναι ο τύπος, γιατί βλέπω ότι κάνει και κάτι απίστευτα έτσι, στην καθημερινή. Θα το θυμηθώ όμως, θα το βρούμε. Λοιπόν, πώς πήγαμε εκεί, δηλαδή. Το λέω γιατί κάποια στιγμή άκουσα από τη μητέρα σου ότι είχε μία αγωνία. Βλέποντας το αποτέλεσμα, λέω ότι μάλλον ήταν είτε επιφυλακτική, είτε το ήξερε και μάλλον μας έκανε πλάκα, λέω εγώ.
6: Σαφώς, κοιτάξτε να δείτε. Mm-hmm. Το πρώτο 20ήμερο είναι πολύ ψυχοφθόρο, γιατί περιμένεις να αποτυπωθούν στο γραπτό οι βαθμοί που αντικατοπτρίζουν μια τεράστια κολοσσία προσπάθεια. Mm-hmm. Οπότε είναι φυσιολογικό, λογικό, όλοι μας, εγώ, οι γονείς μου, η οικογένειά μου, αλλά και φίλοι, να αγωνιούμε για τα θετικά αποτελέσματα. Όμως, τέλος καλά, όλα καλά.
5: Mm-hmm. Πες μου τι έγραψες τα μαθήματα εσύ και θα θυμηθώ και τι μου θυμίζει το Κόσολας, θα το θυμηθώ κάποια στιγμή. Τι έγραψες τα μαθήματα, γιατί και εσύ τώρα 18.740. Ναι. Παιδιά που φτάσαμε εκεί. Κοιτάξτε, για πάμε. Γιατί είσαι ανθρωπιστικό σπουδών.
6: Σωστά. Και να ξέρεις...

0: ξέρετε ότι το πρώτο πεδίο έχει υψηλή απαιτητικότητα και συνίσταται στην αποστήθηση και μάλλον στη στήρα αποστήθηση.
1: Ναι.
0: Και θα ξεκινήσω από την αποστήθηση λέγοντας ότι στην ιστορία έγραψα 16,4. Διότι μπορεί να ήμουν διαβασμένος, δεν είχα όμως το χρόνο να ολοκληρώσω το διαγώνισμα και είχα μια ατυχία. Όμως στα υπόλοιπα μαθήματα κατόρθωσα να γράψω στα λατινικά 20, στα αρχαία ελληνικά 18,9 και στην έκθεση 19,1.
1: Ναι. Το είπες, δεν ρώτησα και τα προηγούμενα παιδιά, αλλά νομίζω ότι είναι συνολική η εντύπωση ότι εκτός από το να είστε διαβασμένος,
0: σωστά,
1: χρειάζεται και τύχη. Έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έτσι, δηλαδή
0: είναι καθοριστικός παράγοντας.
1: Ναι. Και φαντάζομαι πολύ περισσότερο και την αποφυγή του άγχους, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι διαβασμένα και βρίσκονται μπροστά σε ένα κείμενο και εκεί επικρατεί μια θολούρα ενίοτε.
0: Σωστά,
1: έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να σου πω κάτι, εσύ μπαίνεις νομική, ε?
0: Ναι, ναι, νομική θα ήθελα πολύ.
1: Το ήθελες.
0: Το πάλεψα. Για μένα, κοιτάξτε να δείτε, το να θέτεις έναν στόχο είναι το ίμιση της επιτυχίας. Mm-hmm. Γιατί, διότι γνωρίζοντας ότι ξυπνάς με έναν στόχο στο άμεσο μέλλον, καθημερινά, αδιάλειπτα και διάκοπα, δουλεύεις για αυτόν. Mm-hmm. Επομένως, τον στόχο αυτόν τον έθεσα από την πρώτη ηλικίου. Και από την πρώτη ηλικίου, παρέα με τους καθηγητές μου, με τους γονείς μου και με την οικογένειά μου, θα έλεγα, παλεύαμε για αυτόν. Και είμαι σήμερα ανακουφισμένος, δικαιωμένος, διότι το κατάφερα και ευχαριστώ θερμά και το σχολείο μου, φυσικά.
1: Ναι. Αλίμονο, χωρίς το σχολείο, χωρίς τις βάσεις του σχολείου, έτσι, δουλειά δεν γίνεται. Να σε ρωτήσω, Νικία, τι σε αγωητεύει τώρα στο δικηγορικό επάγγελμα, δηλαδή στη νομική προσέγγιση? Γιατί ξέρεις, έχει μία απίστευτη γοητεία αυτή η έννοια των νόμων, της ερμηνείας κτλ. Που σου δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξεις λόγο, σκέψη, να βρεις τα βήματα για να μπορείς να αγορεύσεις. Από την άλλη, έχει και μία αντικειμενική δυσκολία ότι έχει και μία πεζότητα δουλειά, δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Καταρχάς,
1: τι σε αγωητεύει?
0: Καταρχάς, το να αγωνίζεσαι για το δίκαιο είναι αυτό που σου προσφέρει τη μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή.
1: Ναι.
0: Να γνωρίζεις ότι στη σημερινή κοινωνία, παρά τα προβλήματα, παρά τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, παρά την οικονομική αυτή δυνότητα, εσύ κάνεις αυτό που περνάει από το χέρι σου και αγωνίζεις για το δίκαιο. Mm-hmm. Άρα μόνο αυτό αρκεί για να κατανοήσει κανείς τη σπουδαιότητα και τη βαρύτητα αυτού του επαγγέλματος. Mm-hmm. Επίσης, η νομική είναι ένα επάγγελμα στο οποίο αντιπαρατίθεσαι. Πολλές φορές όμως και ομονοείς, γιατί η διαρκή σύγκρουση δεν φέρει και αποτελέσματα. Άρα όλα αυτά συναποτελούν παράγοντες που εμένα με προσέλκυσαν και με έκαναν να ερωτευτώ αυτό το επάγγελμα, παρά το γεγονός ότι οι γονείς μου καμία σχέση δεν έχουν με αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο παπάς μου είναι καθηγητής.
1: Α, ναι, αυτός είναι. Ο καθηγητής, ο Κωσελάς. Λοιπόν, πάντως, να σου πω τώρα το εξής. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάνος ο Κώσελας, ο πατέρας του Νικία, γιατί ξεκίνησα με την Άννα Μαρία, την Γλυκίτα, την Άννα Μαρία, έχει το εξής και ως άνθρωπος. Δηλαδή, εννοώ ότι και αυτή η διαδρομή του ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά από την άλλη και ως πολιτικός, δηλαδή ως πρόσωπο, ο Μάνος ο Κώσελας είναι συνετικός.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, ενώ ο χαρακτήρας του. Και αυτό φαντάζομαι ένα στοιχείο το οποίο πήρες και από τον πατέρα. Αυτή η συνένεση που λες.
0: Ναι, προτού αναφερθώ.
1: Έχει να κάνει μόνο με τη σύγκρουση.
0: Στο πολύ αγαπητό σε εσάς, κύριο Μάνο Κόνσολα.
1: Ναι, ναι.
0: Επιτρέψτε μου να κάνω μια ειδική μνήμα στη μαμά μου.
1: Αυτό έλειπε.
0: Διότι με τη μαμά μου όλη τη χρονιά αγωνιστήκαμε παρέα. Και με στήριζε και στις δύσκολες τιμές. Διότι και το λέω και στην επόμενη γενιά, στη νέα γενιά, οι αποτυχίες είναι περισσότερες από τις επιτυχίες. Και για να φτάσεις στη μεγαλύτερη επιτυχία, πρέπει πρώτα να έχεις προσπαθήσει, να έχεις αποτύχει και μετά να επιτύχεις. Άρα η μαμά μου με στήριξε και στις αποτυχίες και στις επιτυχίες. Φυσικά και ο μπαμπάς μου στο πλαίσιο που μπορούσε, λόγω των υψηλών απαιτήσεων.
1: Μετά ο μπαμπάς σου, από ό,τι ξέρουμε τώρα πόσα χρόνια, είναι μένα μόνο στην επιτυχία, δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, δηλαδή δες το τώρα ιστορικά να δεις την εξέλιξη.
0: Ναι, η αλήθεια είναι,
1: πάντα
0: είναι σε πέντε συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Ναι.
0: Ο ελληνικός λαός τον έχει ψηφίσει.
1: Έτσι. Και μετά η Άννα Μαρία τώρα είναι άλλο λιμάνι, με βάση και την σύνδεση και το είμαι κοντά, είμαι δίπλα. Δεν έχω εκείνο το κενό που φυσιολογικά έχει ένας πατέρας όταν έχει πολλαπλές υποχρεώσεις, δηλαδή, και έχει αναλάβει στο μέτρο του εφικτού ο καθένας να βάλει στην πλάτη έτσι όλα τα δωδεκάνησα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και την χώρα γενικότερα. Εσύ πώς διαβάζεις?
0: Θέλει αυστηρό σύστημα και πειθαρχία, γιατί λίγο να ξεφύγεις χάνεις το παιχνίδι. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι καθημερινά καλείσαι να συνδυάσεις σχολείο και φροντιστήριο. Από μόνο το αυτό έχει μια μεγάλη δυσκολία. Και τελειώνοντας το φροντιστήριο πρέπει να κάνεις την επανάληψή σου. Γιατί η επανάληψη μήτρη μαθήσεως.
1: Βεβαίως.
0: Και προφανώς, άρα θέλουμε σύστημα, θέλουμε πειθαρχία και θέλουμε στοχοπροσήλωση. Αυτό είναι το τρίπτυχο για μένα.
1: Μάλιστα. Πολλές ώρες?
0: Εγώ δεν θα πω, έχω ακούσει κάποια εξωφρενικά νούμερα.
1: Ναι.
0: Για μένα καθημερινά 4 ώρες είναι καλά. Και το Σάββατο ώρες, που έχεις λίγο παραπάνω, μπορείς να το πας και 6 με 8.
1: Τώρα χαλαρώντας, έτσι, να πω το εξής. Ρώτησα τον Μάνο τον Κόσολα αν γνωρίζει, αν είχαν αριστεύσει τα παιδιά του παπά, του υψηλά. Η ιατρίδη έχει μικρά παιδιά. Λοιπόν, γιατί πραγματικά ο Νικίας εδώ νομίζω ότι τα πήγε καταπληκτικά. Να σου πω το καλοκαιράκι τι προβλέπει, δηλαδή, για πες μου τώρα. Εγώ γιατί οι υπόλοιποι ετοιμάστηκαν, βγαίνουν κάθε μέρα έξω. Το τραμπολίνο να αποφύγετε, παιδιά, γιατί έχουμε πρόβλημα αυτό τον καιρό. Έτσι, και δεν έχει αλλάξει σκάλα. Εκεί η σκάλα έχει ξυλωθεί. Ενώ η σκάλα που ανεβήκατε εσείς είναι υψηλή. Πώς το περνάμε το καλοκαίρι?
0: Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο φίλος μου ο Άγγελος, ότι εγώ, η Μιχαέλα και ο Άγγελος είμαστε πρωτίστως μία παρέα. Και όχι μόνο, και άλλα παιδιά από το Ροδίον.
1: Ναι.
0: Και θα προσπαθήσω αυτή την παρέα τώρα που θα περάσουμε στην Αθήνα να τη διατηρήσω. Και αυτό το καλοκαιράκι φυσικά θα το απολαύσουμε. Θα βγούμε βόλτες, με μέτρο πάντα. Και θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε επικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο.
1: Να σε ρωτήσω τα παιδιά τα οποία δεν τα κατάφεραν. Έτσι. Δηλαδή, ενώ είχαν ένα στόχο, δεν τον πέτυχαν, περιμένουν ενδεχομένως να μπουν σε κάποιο. Κάπου να τα καταφέρουν, αλλά χωρίς να ήταν η βασική τους επιδίωξη ή αυτό το οποίο είχαν στην καρδιά τους. Τι συμβουλεύεις αυτούς, ποια είναι η άποψή σου, και τα παιδιά τα οποία έχασαν αυτή την πρώτη μάχη, αλλά βεβαίως είναι μία μάχη στις τόσες που έχουν να δώσει στη ζωή τους.
0: Είναι αυτό που είπατε, ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι η μάχη. Ναι. Είναι μία μάχη, από τις χιλιάδες, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Έτσι.
0: Άρα θα συμβούλευα κάθε νέο ο οποίος είχε μία ατυχία, γιατί η αποτυχία σε καθέναν μπορεί να συμβεί. Και σε μένα και στον Άγγελο και στη Μιχαέλα. Είναι μία άτυχη στιγμή. Σε καμία περίπτωση να μην τα παρατήσει. Να ανασυγκροτηθεί και να θέσει ξανά το στόχο, να μην τον αλλάξει το στόχο. Ο στόχος είναι ένας, το πλάνο αλλάζει. Ποτέ ο στόχος. Και άρα θα το συμβούλευα να ξανακάνει την προσπάθειά του, να δει τι δεν πήγε καλά στη διάρκεια της χρονιάς και αν είναι δυνατό να το αλλάξει. Αν δεν είναι εφικτό, σήμερα έχουμε και εναλλακτικές λύσεις. Αυτό έχω να πω.
1: Άστε. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια, Νικία. Να πω τον Νικία, βέβαια, τον ορίζω από μικρό παιδί, δηλαδή.
0: Έτσι,
1: είναι φυσιολογικό. Βρήκαμε τελικά ποιο είναι ο μπαμπάς, ο δεν είναι ο ζωγράφος.
0: Τελικά έχει να κάνει με την πολιτική.
1: Ναι, την Άννα Μαρία, ξέρω.
0: Βασικά πρώτα
1: αξία.
0: Με τη διδασκαλία.
1: Έτσι, βέβαια. Πώς μαθαίνει. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια, Νικία, και σε σένα και στον Άγγελο και στην Μαρία Μιχαήλ, σε όλα τα παιδιά. Χαρήκαμε πραγματικά, περήφανοι, γιατί βλέπαμε τα πρόσωπά σας παντού, πέρα από το τοπικό, επειδή ζούμε και την εποχή που αλλάζουν τα δεδομένα, υπάρχει πάντα η φυσική νοημοσύνη και η τεχνητή νοημοσύνη. Πραγματικά όσοι είχαμε κοινή νοημοσύνη το χαρήκαμε πραγματικά. Λοιπόν, να είστε καλά, θερμά συγχαρητήρια, παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική γέφυρα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, για να ξεφύγουμε λίγο. Όχι, τα πλάνα ήθελα, Κλέανθη μου, παίξτε λίγο. Είδατε τι σας δείχνουμε εσείς. Πώς το έλεγε εκείνο ο Πέτρος Κωστοπούλος, σας ξεβλαχίσαμε. Σας παίρνουμε δηλαδή εδώ, στο Χόλιγουντ σας παίρναμε, καταλάβες. Σας παίρνουμε τώρα από την Ανίθα, από την Απολακιά και από τα Φάντου και από την Αρχίπολη και σας παίρνουμε στο Χόλιγουντ, καταλάβατε. Και με κάτι και παράπονα. Και έχουμε και εδώ stars του Χόλιγουντ, εννοώ κάτω τα πλακάκια. Λοιπόν, εδώ να δείτε τι σας κάνουμε, δηλαδή που σας ταξιδεύουμε μέσα από αυτό το κανάλι, μέσα από τις διαδρομές μας. Καλό εργαλείο αυτό το οποίο πέρασε. Τι ήταν, Πόρσε. Λοιπόν. Τι να κάνουμε, ρε Βασίλη. Θα έχουμε εδώ τον Ξεζωνάκη, ασιά τα δόντια. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο στα παιδιά. Το χαρήκα γιατί συγκροτημένα απόλυτα τα παιδιά μας. Και πραγματικά φέτος πήγαμε καταπληκτικά. Έτσι, και άλλα παιδιά τα κατάφεραν πάρα πολύ ψηλά. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να ξεφύγω από την λατρεία της αγαπημένης μου. Εγώ δεν μιλήσω κάθε μέρα για την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη. Απέσει να με πλακώσει. Visit Greece λέει, είναι το νέο σύνθημα, είναι νέα πλατφόρμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μου αρέσει αυτό, το λέω πεθερός μου και τα λοιπά και τα λοιπά και το λέει λίγο γαλλικά. Του λες κάτι και λέει ο Γιάννης και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, Visit Greece, ετοιμαζόμαστε για Glory Days και Glory Nights. Επίσης, είδα κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τις προκηρύξεις που έχουν βγει για τις διάφορες θέσεις. Μακάρι να κλείσουμε δηλαδή, γιατί χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης τους πέρασε γενναίες 14 δηλαδή και ειδικά τον Υπουργό. Φαντάζομαι ότι θα ακούσουμε και την απάντηση του Υπουργού, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αφήσουμε έτσι. Τώρα, να πω ότι διάβασα τις δηλώσεις του Νίκου του Ανδρουλάκη. Χθες κλείνοντας την εκπομπή μίλησε για τα εθνικά ζητήματα, μίλησε ουσιαστικά για το θέμα που είχε να κάνει με την πώτηση του καλωδίου, λέγοντας ότι η ίδια κυβέρνηση το είχε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά. Έλεγε ότι κάποια στιγμή, εν ευθέτω χρόνο, αφού εμείς διαπιστώσουμε και το επικυρώσουμε, θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε έτσι εκεί. Μάλιστα, θα τα δούμε για την ακρίβεια, για τον ΦΠΑ, για όλα αυτά νομίζω ότι τα κάλυψε και είναι ικανοποιημένοι στο ΠΑΣΟΚ από ό,τι καταλαβαίνω από την περιοδία Ανδρουλάκη, δηλαδή στα νησιά. Είδα ότι στην Κάρπαθο συνόδευαν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος τομιάρχης στον τομέα Εθνικής Άμυνας, και ο Δημήτρης Μάτζος ήταν μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Κάσο. Χθες στην Κάσο, σήμερα στην Κάρπαθο. Βεβαίως, για το υπόλοιπο του πράγματος. Τώρα, τι άλλο έχω να σας πω. Παιδιά Μοντιγιάλ, χθες είδα κάποια στιγμή, αργά δηλαδή, γιατί αναγκάστηκα να πάω στο αεροδρόμιο για να πετάξει η κόρη η οποία έχει να δώσει ακόμα δύο μαθήματα, και είδα Μοντιγιάλ. Τι έπαθαν οι Γερμανοί, οι 22 που παίζουν ποδόσφαιρο και πάντα κερδίζει η Γερμανία, αποκλείστηκαν οι Γερμανοί. Και δεν ήταν μόνο οι Γερμανοί που έφυγαν έξω από την Παραγουάη, ήταν και οι Ολλανδοί, οι οποίοι την πάτησαν με το Μαρόκο δηλαδή. Μιλάμε για εκπλήξεις, έτσι. Μαρόκο δηλαδή τα κατάφερε απέναντι στην Ολλανδία και η Παραγουάη απέναντι στην Γερμανία. Η Βραζιλία εκεί τα κατάλαβε και το κατάλαβε ο Ατζελότη με πολύ μεγάλος μάστορας. Εντάξει, καλή μπάλα παίζει, ακόμη όχι θεαματική, γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία. Φαντάζομαι ότι θα ξεδιπλώσει πλέον το ταλέντο των Βραζιλιάνων. Μακάρι ο τελικός φέτος να αυτός ο οποίος επιθυμούμε όλοι, δηλαδή να είναι Βραζιλία-Αργεντινή, να το ευχαριστηθούμε και να το πάρει η Αργεντινή, γιατί εμείς τι να κάνουμε, είμαστε με τη Σελεσάο δηλαδή, με αυτά τα γαλάζια χρώματα. Μας έχει επηρεάσει καταλυτικά ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ναι, βεβαίως στην σύγχρονη εποχή, ο Λίον Μέση. Αλλά κατά την κρίση μας, όταν το ποδόσφαιρο το έπαιζαν μόνο ξυλοκόπη, υπήρχε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραδόνα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα μην
πάω σε αυτό που έλεγα νωρίτερα με το ΑΚΑΒΗ, δηλαδή με τα όσα συμβαίνουν με το Δήμο, ποιος πρέπει λίγο να προσγειωθεί, ενώ άνθρωποι από τον Δήμο να προσγειωθούν. Επίσης είδα κάτι το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Ήταν το επισιακό σχέδιο, λέει, του Δήμου της Ρόδου για τα αδέσποτα ζώα. Τα 2,5 χρόνια. Είναι ένα απόλυτο κενό η ιστορία που έχει να κάνει με τα αδέσποτα ζώα. Απόλυτο κενό. Εκτός δηλαδή από το Δημοτικό Κοινοκομείο που εκεί το τρέχει ο Γιώργος ο Κρητικός, γιατί ακούω διάφορα, το τρέχει ο άνθρωπος. Το τρέχει, είναι παντού δηλαδή. Βάζει πλάτη για οτιδήποτε έχει να κάνει με ζώο δηλαδή. Ό,τι κι αν είναι αυτό, όλοι προσφεύγουν για βοήθεια, για να συλλέξει τα τραυματισμένα ζώα, τα πάντα, ο Γιώργος ο Κρητικός. Και το κομμάτι που έχει να κάνει με το κοινοκομείο πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και εφόσον είναι καλοκαιράκι τώρα, κάντε παιδιά μια βόλτα. Εάν πάτε στο Δημοτικό Κοινοκομείο θα δείτε κάτι υπέροχα ζώα, τα οποία περιμένουν πώς και πώς δηλαδή να τα καλέσει κάποιος για να τα πάρει στο σπίτι του. Φοβερά ζώα, δηλαδή φοβερά σκυλιά, που ευτυχώς πολλά βρίσκουν τον δρόμο της ξενιτιάς, έτσι. Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο. Αλλά με τα γατιά, τι να πω. Και τώρα λέει ετοιμάζεται ο Δήμος της Ρόδου μετά από 2,5 χρόνια, λέει, έχει υπηρεσιακό σχέδιο για τα ζώα. 2,5 χρόνια, μία απίστευτη απουσία. Το έχω ξαναπεί. Ο Θωμάτος μια χαρά, αν και έχει σχέση με τα ζώα, μια χαρά για την πολιτική προστασία. Άφαντος για την ιστορία των ζώων. Άφαντος. Άφαντος. Άφησε να χαθούν χρήματα δηλαδή που ήταν από την Κολοσσός. 240 χιλιάρικα. Χαμός με τα ζώα. Ψάχναμε και λέγαμε, επειδή γνωριζόμαστε αυτόν τον τόπο και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η πολιτική κόντρα να μας δημιουργήσει ένα θέμα να χάσουμε και την ανθρώπινη ιδιότητα. Δεν θέλω να τσακωθώ με κανέναν, δεν θέλω να θυμώσω με κανέναν, δεν θέλω να μειώσω κανέναν την προσπάθεια, αρκεί να γίνεται. Αυτό το οποίο με ενοχλεί απόλυτα και αφάνταστα είναι το να σε αγνοούν. Δηλαδή κάτι παλικαράκια που λένε που σε αγνοούν. Αρνούνται να σου απαντήσουν. Αυτό το χούι που έχει αυτή η δημοτική αρχή είναι μοναδικό. Είναι χούι αυτό. Και δεν λέω στο σύνολο των ανθρώπων, αλίμονο. Κάποιος έτσι κι αλλιώς, έτσι, δεν θέλω και να τους να κάνω καμία προσπάθεια που λένε. Μία, δύο, τελείωσε. Δεν έχω να χάσω τίποτα που λένε. Ούτε εγώ, ούτε καθής εξημών ο οποίος έχει μία υποχρέωση και ένα ρόλο. Και πολλές φορές τους ενοχλεί η αλήθεια. Τους ενοχλεί αυτό το οποίο συμβαίνει. Παιδιά, αναλογίστε τι λέγατε δηλαδή. Αναλογιστείτε. Δείτε τι λέγατε. Δείτε τι έχετε εκφράσει όλη αυτή την περίοδο. Γιατί εγώ θυμάμαι από την πρώτη εποχή που μπήκαμε σε μία λογική των κοινών, ένα σύνολο ανθρώπων, δεν λέγαμε κάτι κακό για αυτόν ο οποίο έρχεται. Λέγαμε ότι απλά η δική μας επιλογή είναι η σωστή. Είναι η ορθή για τον τόπο. Δεν κατηγορήσαμε κάποιον. Εσείς έχετε πει απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα έχουν υποθεί. Τόσο βαριά λόγια δεν θα τα ξανακούσει ποτέ ο τόπος. Και όποια και να είναι η εξέλιξη, όποια και να είναι η αντίληψη, όποια και να είναι η σκοπιμότητα, δεν παραλείπει το γεγονός ότι όλες αυτές οι μαγκές έχουν υποθεί. Και είναι τζάπα μαγκές. Το δείχνει ο χρόνος. Γιατί το λέω συνέχεια. Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις, λέει μια λαϊκή φράση. Σιγά που θα είστε αιώνιοι δηλαδή. Είναι αυτό που λένε που υπάρχουν στα σπίτια οι σοφοί της λαϊκής κοινωνίας χρησιμοποιούσαν και ρητά των αρχαίων, αλλά και θρησκευτικά ρητά. Και το λέω συχνά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση, γιατί σου δίνει να καταλάβεις ότι προσωρινός είσαι, ρε μεγάλε. Σιγά που τρελάθηκες. Σιγά που το κάνανε και οι προηγούμενοι. Στέλνουν μία παρέμβαση και στέλνουν 100 φωτογραφίες στη φάτσα τους. Σιγά μη σας χάσουμε. Χαλαρώστε, προσγειωθείτε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αύριο μεθαύριο να σε χαιρετάς στον δρόμο και να μιλάνε με καλό λόγια για σένα. Και βεβαίως
λέω, στα όρια της πολιτικής ευπρέπειας. Αλίμονο, οι μάχες είναι δεδομένο, οι διαφωνίες είναι δεδομένο, οι προσεγγίσεις είναι δεδομένες. Αλλά δεν μπορεί να τους γράφεις όλους στα παλαιότερα των υποδημάτων σου. Λες και είσαι γεννημένος πρίγκιπας. Εγώ από ό,τι θυμάμαι τόσα χρόνια στερό, δεν ένα πρίγκιπα ξέρω. Ένα πρίγκιπα ξέρω εγώ. Ο πρίγκιπας ο οποίος ξέρω εγώ ήταν αυτός ο οποίος παντρεύτηκε την τότε διάδοχη του θρόνου του Ιράκ δηλαδή. Ήταν ο πατέρας του Νίκου του Χαραλάμπη. Ο περίφημος Τάσος Χαραλάμπης. Αυτός ήταν ο πρίγκιπας. Όλοι οι άλλοι είναι περαστικοί που λένε. Και έχει γράψει εξαιρετικά ένα φοβερό βιβλίο ο μοναδικός Κώστας Καταλίδης για τον πρίγκιπα της Ρόδου. Πραγματικά, παραμυθένιες ιστορίες δηλαδή. Στο ξενοχείο των Ρόδων τη δεκαετία του 50. Παραμύθι. Παραμύθι, φοβερό. Αυτός ήταν ο πρίγκιπας. Όλοι οι άλλοι που έρχονται, έρχονται σήμερα και αν σου λένε καλημέρα και ο κόσμος, κάτι σημαίνει. Τι έχουν καβαλικέψει το πώς μου το είπε ένας σοφός πρόεδρος και το επαναλαμβάνω, μου λέει Τέρι, δεν καβαλικέψαν το καλάμι. Ζαχαροκάλαμο αντιληπτών που λένε και στη λαϊκή ο Βασίλης τα λέει αυτά, εμείς οι μάγκες, οι ρεμπέτες. Ζαχαροκάλαμο κάποιοι. Και βεβαίως η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είναι ένα εργαλείο στο Δήμο, αρκεί να μην γίνεται μονοτονία και συνήθεια. Εντάξει. Και βεβαίως το επαναλαμβάνω, ο Δήμος οφείλει να είναι θεματοφύλακας αυτού που επιβάλλει η δημόσια διοίκηση. Όχι καταχραστής, όχι τσαμπουκάς, όχι επειδή γουστάρω. Αυτά στα σπιτάκια σας. Λοιπόν, κλείνουμε με αυτά τα όμορφα. Τραμπολίνο, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει σκάλα. Την πήρε το Δημαρχείο και καλά έκανε από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, πας και αποτρέψει κάποιους, θα ανεβαίνουν κι άλλοι. Και ας φροντίσουν στο Δήμο της Ρόδου να κάνουν το αυτονόητο. Όχι να το γνωρίζει ο Δήμαρχος και να λέει άλλα μετά από την καταγραφή του κόσμου και δεν το φορτώνω εγώ απόλυτα στην Δημοτική Αρχή Κολιάδη, είναι αυτό που λένε απλά έτυχε στη βάρδια τους. Τους πήρε κάποιος στις 3 τα ξημερώματα, πώς το λέει ο Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, το κόκκινο τηλέφωνο, άσπρο δεν είναι κόκκινο, μαύρο είναι. Έπεσε στη βάρδια τους. Τι να κάνουμε, πάρα πολλά προβλήματα τυχαίνουν στη βάρδια τους. Δεν είναι αυτή η Ρόδος. Αυτές τώρα οι μαγκές ότι το κάναμε μετά από 40 χρόνια και εμείς τα κάναμε, αυτά αφήστε τα για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν. Ή πείτε τα, ξέρω εγώ, στους φίλους σας. Αυτά δεν παίρνανε. Το μεταξύ, με αφορμή την Βίλα Κάβη, να δείτε πώς έγινε ήδη η Παπαλουκά. Σε ένα μήνα από τώρα θα αρχίσουν να σκάβουν και εκεί, όπως σκάβουν παντού. Περνάει ο Τάπητας, λες κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα κάνουν και τις διαχωριστικές γραμμές δηλαδή στον Τάπητα, εκεί που επιβάλλεται δηλαδή, είναι και θέμα ευταξίας. Ακόμη και να είναι μονόδρομος, είναι θέμα ευταξίας οι δρόμοι. Να έχουν μία λωρίδα δηλαδή και να έχουν ουσιαστικά την απαραίτητη εικόνα δηλαδή, αισθητικά. Αλλά έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που δεν αφορά το Δήμο, αφορά τις διάφορες υπηρεσίες. Θα περάσουν μετά οι οτετζίδες, θα ξαναρίξουν καλώδιο, θα γίνει μια ζημιά, θα πάει εκεί η φοβερή ΔΕΙΑΡ, δεν έχει να κάνει με την, λέω, με τη δυσκολία των έργων, θα αρχίσουμε πάλι να σκάβουμε, θα γίνουν πάλι εκείνα τα περίφημα τετράγωνα που ρίχνουμε την άσφαλτο με ένα περίεργο τρόπο, κάνουμε πιτσιλιές δηλαδή, τύφλα να έχει ο Πόλοκ, ο Αμερικανός, ο μεγάλος ζωγράφος, ποιος τι έκανε, παίρνει τα χρώματα, άπλωνε τον Τάπητα και πετούσε τα χρώματα σαν τους μπογιατζίδες. Έτσι είναι η εικόνα σε κάποια σημεία στον τόπο. Δυστυχώς δεν αλλάζει, εκτός και αν φροντίσουν να κάνουν αυτό το οποίο γίνεται τώρα, δηλαδή σε αυτή την παρέμβαση, που είναι μια σημαντική παρέμβαση. Είδα και το νέο κόμβο εκεί στην περιοχή του Μιραμάρε, όπου ή αν έχει ζημιά από κάτω, δουλεύει στο φρεάτιο και περνά τα πάντα. Αυτή είναι η Ρόδος η οποία επιβάλλεται, η Ρόδος η οποία έχει ανάγκη μια, αν θέλετε, φροντίδα. Και όχι η Ρόδος του Τσαμπουκά και του Τιγουστάρο Κάνου. Λοιπόν,
Κλείνω, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΜΠΑ.
6: Ακού Κόσμος 938.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος για μία ώρα μαζί να συστηθούμε. Κλεάν της Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Εδώ θα τα λέμε. Τι κάνεις, Βασίλη, όλα καλά?
1: Καλημέρα, Κλεάν.
0: Ήθελα να σας πω λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ότι ακούγοντας το πρωί, ας πούμε, τις μεταγραφές οι οποίες γίνονται, μεταγραφές, τρόπος που λέγει, δηλαδή, ο Θεός να τις πει μεταγραφές. Δεν είναι μεταγραφές όταν κάποιος αποφασίζει, ξέρω εγώ, έτσι, να πορευθεί σε έναν πολιτικό σχηματισμό, δεν θα το έλεγα και μεταγραφή. Είναι φυσιολογικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο καθένας επιλέγει, διαλέγει τελικά πού πολιτικά θα καταλήξει. Και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Άκουγα λόγω χάρη τον κύριο Καλαμάτα ότι πρόκειται να πολιτευτεί με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Ναι. Το είχε βγάλει ο Τέρης,
1: ναι.
0: Τον άκουσα.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι ακριβές αυτό. Υπάρχει όμως, κυρίες και κύριοι, και κάτι πιο σοβαρό. Πιο σοβαρό. Όλα σοβαρά είναι, όλα έχουν τη δική τους δυναμική. Αλλά εγώ θα σας το βάλω σε μια διαφορετική βάση το πράγμα. Θα σας δώσω τώρα ένα όνομα το οποίο πραγματικά δεν έχει ακουστεί καθόλου. Σας το λέει λοιπόν ο Κλεάνθης Λοΐζος, κρατήστε το αυτό. Χαράλαμπος Κόκκινος. Με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου τελικά. Ο Μπάμπης ο Κόκκινος με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Και έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι ο Χαράλαμπος Κόκκινος είναι ένα αξιόλογο στέλεχος επί σειρά ετών της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν και γραμματέας των περιφερειακών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας και φαίνεται ότι ο κύριος Κόκκινος πήρε την απόφαση τελικά να συστρατευτεί με το κόμμα της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου, δηλαδή με την φωνή λογικής. Το πότε θα ανακοινωθεί επισήμως αυτό, μέλει να το δούμε. Αλλά σας λέω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, είναι βάσιμες αυτές οι πληροφορίες και έχει ιδιαίτερη επισαξία να λάβουμε υπόψη κάτι. Ότι ο κύριος Κόκκινος, προσέξτε το αυτό που σας λέω, είναι πολύ κοντά στον Κώστα Καραμαλή. Και θα έλεγε κάποιος ότι εφόσον είναι κοντά στον Κώστα Καραμαλή, γιατί να μην περιμένει, ξέρω εγώ, το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Άρα εδώ δύο τι να συμβαίνουν. Είτε δεν πρόκειται να ανακοινωθεί κανένα κόμμα Αντώνη Σαμαρά, είτε ο κύριος Κόκκινος, εάν ανακοινωνόταν το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, δεν είχε διάθεση να πάει με το κόμμα Σαμαρά. Όμως με το να είναι τόσο κοντά στον Κώστα Καραμαλή, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι άνθρωποι δηλαδή του Κώστα Καραμαλή πάνε με τη Λατινοπούλου. Μήλος η υπόθεση στην δεξιά πολυκατοικία, αν έχετε καταλάβει. Και όταν λέω μήλος, μήλος. Είναι επιλογές, κυρίες και κύριοι, αυτές εδώ πολιτικές των ανθρώπων οι οποίοι χρόνια ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί μεγάλωσαν, εκεί ανδρώθηκαν πολιτικά και τώρα βλέπουμε να υπάρχει αυτή η αποσαρθρωμένη, θα μπορούσα να πω, κατάσταση, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα με τεράστια διαφορά από το δεύτερο. Και αυτή την ώρα έρχεται το κοντράστ, έρχεται και φελερτάρει ποιος. Φελερτάρει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος ιτήθηκε κατά κράτος σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, μα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν νικητής. Και τώρα τον έχουν βγάλει από την ντουλάπα. Είναι τα λεγόμενα, τα γνωστά συμβαίροντα, μαρινάκηδες, εννοώ δηλαδή Μέγκα και τα λοιπά. Παίζει και Βαρδινογιανέοι, δεν ξέρω, Σαββίδηδες, όλοι οι καλοί, όλοι οι ωραίοι, αυτοί που μας προσφέρουν της εθνικής εμβέλειας στην ενημέρωση, καταλάβατε. Σε μια χώρα και σε μια κυβέρνηση η οποία τηρουμένων των αναλογιών τα πήγε όσο γίνεται καλύτερα. Διότι αν θα δείτε, έβλεπα από το πρωί την πορεία του πληθωρισμού, έβλεπα τη σχέση του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, σε σχέση πάντα με το δημόσιο χρέος, έτσι. Και βλέπουμε ότι αυτό το οποίο έχει γίνει για τη χώρα μας είναι ένα θαύμα. Και αυτά τα οποία ακούγονται από κάποιους φίλους του ΠΑΣΟΚ, σοβαρούς ανθρώπους. Τους λέω πολύ απλά και ταπεινά ότι κάνουν λάθος. Διότι ο πληθωρισμός, σαφώς, πάντα υπήρχαν οι πληθωριστικές πιέσεις. Σε σύγκριση πάντα με το 2009. Θα δείτε δηλαδή, το 2009 τα μελετούσα το πρωί και έβλεπα πραγματικά ποια είναι η πραγματική εικόνα. Τώρα αυτά τα οποία λένε κάποιοι έτσι και να απαξιώσουν και να αποδυναμώσουν την πορεία των πραγμάτων δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή το 2009, αγαπητοί μου φίλοι, να σας πω το 10, ο πληθωρισμός ήταν στα 4,7. Στο 4,7%. Δεν θέλω να πάω παλιότερα, έτσι δεν έχει καμία αξία. Και σήμερα ο πληθωρισμός, όχι το 26, γιατί αυτά τώρα είναι στοιχεία μηνών. Εμείς θέλουμε έτους συνολικά, έτσι. Το 2025 έκλεισε με 2,5. Άρα, το 2025 που έκλεισε με πληθωρισμό 2,5, θα σας πω λοιπόν εδώ ότι ήταν η σχέση ήταν στο 140%. Το ακαθάριστο εφόριο προϊόν με το δημόσιο χρέος. Στο 140% όταν το 2010 ήταν στο 145. Για στα δίτερα λεβέντες. Θέλετε λοιπόν να το πάμε με αριθμούς. Δεν είναι πρόχειρο το κοντρόλ, δεν τα έχω δώσει τα στοιχεία γιατί είναι πολύ, είναι πολύπλοκα. Αλλά όσο μπορώ, να σας τα πω με πολύ απλά λόγια. Αν κάνουμε λοιπόν συγκρίσεις του 2010, τότε που ανέλαβε ο ΚΑΠ, που έπεσε ο Καραμαλής το 2009 προς το 2010, έτσι. Εάν συγκρίνουμε τα στοιχεία εκείνου του έτους με τα στοιχεία του έτους που μας πέρασε το 2025, εκεί πραγματικά βλέπουμε ποια είναι η κανονική σωστή εικόνα. Άρα τι μου λέει τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι επειδή έχουμε πληθωρισμό 5%, γι' αυτό λέει έχει ανέβει. Όχι ρε παιδιά, υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα και η ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει όνομα. Έχει το όνομα του Μητσοτάκη. Είτε μας αρέσει ο Κούλης, είτε δεν μας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να τα λέμε, να τη λέμε. Η Ελλάδα έχει ανάπτυξη κάθε έτος μεγαλύτερη από τον μέσο όρο όλης της Ευρώπης. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα στοιχεία. Παρέλαβε ο Μητσοτάκης τη σχέση χρέους με το ΑΕΠ το 2020, αν θα δείτε εδώ, που είναι, εδώ. Ήτανε το 2016, επί Τσίπρα ήτανε στο 106, στο 206,3% ΑΕΠ με δημόσιο χρέος. Το 20 που ανέλαβε ο Μητσοτάκης, το 19 δηλαδή προς 20 ήτανε 209, μην ξεχνάτε ότι λόγω της πανδημίας το 20 εκτινάχθηκε αυτός ο δείχτης. Πήγε στο Θεό και ήταν λογικό γιατί είχαν νεκρώσει τα πάντα. Και τώρα αυτή τη στιγμή κούτσα κούτσα κούτσα κούτσα με όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται η σχέση δημοσίου χρέους και ακαθάριστο εγχώριου προϊόντος έχει φτάσει στο 140%. Εκεί δηλαδή που ήμασταν σε πιο καλή μοίρα από ότι ήμασταν το 2010. Εσείς τι λέτε ότι έγινε αυτό από μόνο του? Δηλαδή ένας καλλιτέχνης, ο οποίος ένας γλύπτης, το άγαλμα όταν το σχεδιάζει, όταν το σμιλεύει, το φέρνει και του δίνει την τελική μορφή, έγινε από μόνο του? Γιατί είμαστε τόσο μικρόψυχοι και δεν θέλουμε να παραδεχτούμε την αλήθεια? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε κάποιοι? Γιατί αυτός ο φθόνος? Γιατί περί αυτού πρόκειται. Περί φθόνου πρόκειται. Στεναχωριέμαι, ξέρετε, γιατί το να το λέει τώρα ένα μικρομεσαίο στέλεχος, ας πούμε, λες τα κομμάτια, το λέει ένα μικρομεσαίο στέλεχος, δεν ξέρει και τι του γίνεται, ας πούμε. Αλλά τα λένε όμως αυτά αρχηγοί κομμάτων, εν δυνάμει πρωθυπουργοί που θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Όπα, μπάστα. Το κλείνω με αυτό και θα έχουμε την ευκαιρία να σας δείξουμε. Θα κάνουμε εκπομπές γύρω από αυτά τα θέματα για να έχει ο κόσμος μια πλήρη εικόνα, ρε παιδιά. Εγώ δεν θέλω, δεν μου αρέσει, είναι απεχθές για μένα να με κοροϊδεύει ο κάθε πολιτικός αγύρτης επειδή έτσι θέλει να το παρουσιάζει. Και να είναι, λες, ο Τσίπρας, λες, ο Τσίπρας είναι, ο οποίος έχει εθιστεί στο ψέμα μια ζωή, ας πούμε, με ψέματα μπαλαμούτιαζε, ας πούμε, την κοινή γνώμη. Αλλά το να το λέει όμως ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, αυτό με ενοχλεί, με στεναχωρεί. Κατά τα άλλα μου είναι τόσο συμπαθής και πραγματικά ήταν τιμητική για όλους εμάς η παρουσία του χθες εδώ στο Κόσμος. Και συγχαίρω και τον Τέρι τον Χατζιωάννου για την τόσο καλή δουλειά την οποία έκανε και μια αξιοπρεπή παρουσία, ας πούμε, με έναν αρχηγό κόμματος. Λοιπόν, πρέπει όμως να ακούγονται αλήθειες. Όπως επίσης αυτό το οποίο είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, με στεναχώρησε. Δηλαδή, τι είπε ο άνθρωπος? Αν είναι δυνατόν, άκουσον. Λέει, αν δεν υπήρχε, λέει, ο κορονοϊός, το σύστημα υγείας θα είχε καταρρεύσει. Δηλαδή, αυτό ούτε ο Τσίπρας δεν θα το έλεγε. Ούτε ο Τσίπρας δεν θα τολμούσε να το πει. Και αν το έλεγε ο Τσίπρας, θα ήταν ο πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ που θα έβγαζε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Ο κορονοϊός, ο οποίος πραγματικά κατέρευσε όλα τα εθνικά συστήματα υγείας όλου του πλανήτη, στην Ελλάδα έκανε εξαίρεση και το δυνάμωσε το σύστημα υγείας. Και δεν τρεπόμαστε να λέμε τέτοια πράγματα. Αντιθέτως, αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, σήμερα η Ελλάδα, ξέρετε που θα ήτανε, με τη φόρα την οποία είχε πάρει. Εκεί πάνω θα ήτανε, κύριε Πρόεδρε. Παρά τα αυτά, μας έτυχαν πανδημίες. Και έρχεται στο καπάκι, έρχεται πια η ενεργειακή κρίση. Λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκεί ήταν το αποκορύφωμα της καταστροφής, της ευρωπαϊκής πορείας συνολικά. Για όλες τις χώρες μιλάω. Και βέβαια και για την Ελλάδα. Η οποία Ελλάδα ήταν αδύναμη. Φανταστείτε δηλαδή να πέσει μια αρρώστια, μια πανδημία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα υγείας από πριν δεν κινδυνεύουν περισσότερο. Στον κορονοϊό δεν μας έλεγαν ότι οπωσδήποτε πρέπει να πάνε να κάνουν εμβόλιο οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Και έπρεπε λοιπόν οι ευπαθείς ομάδες πρώτες να τρέξουν να πάνε να κάνουν εμβόλιο. Αυτό δεν έλεγαν. Αυτό δεν είναι η αλήθεια. Αυτό συνέβαινε και με την Ελλάδα. Η Ελλάδα ερχόταν από 10 χρόνια μνημονίων και ήταν ευπαθής χώρα. Ήταν στα κάτω της, ήταν γονατισμένη. Παρά τα αυτά όμως, κατάφερε και κρατήθηκε στα πόδια της και έφτασε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Και να μιλάμε πλέον ότι η σχέση ΑΕΠ και δημοσίου χρέους βρίσκεται στο 140%. Εκεί δηλαδή που ήταν το 10. Σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να περάσαν τα μνημόνια, πέρασαν. Και ερχόμαστε τώρα για να αμαυρώσουμε αυτό το επίτευγμα και τι λέμε? Α, ξέρετε, επειδή υπάρχει πληθωρισμός, επειδή υπάρχει αύξηση στις τιμές, προσέξτε, γιατί ο πληθωρισμός τι σημαίνει? Άνοδος τιμών. Επειδή λέει υπάρχει πληθωρισμός, γι' αυτό τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε, οι εισπράξεις, δηλαδή το κέρδος, δεν είναι καθαρό κέρδος, αλλά είναι πληθωριστικές πιέσεις λόγω της ανόδου των τιμών. Σαφώς και υπάρχει πληθωρισμός. Αλλά και τότε υπήρχε πληθωρισμός. Πάντα όταν μετράμε τη σχέση ΑΕΠ και δημοσίου χρέους, πάντα συνυπολογίζουμε μέσα και τον πληθωρισμό. Υπάρχει πληθωρισμός. Πληθωρισμός πότε δεν υπήρχε? Δεν υπήρχε τα τελευταία χρόνια, τότε με Σόιμπλε και τα λοιπά, όταν είχαμε αρνητικούς πληθωρισμούς, γιατί το θέλει η Γερμανία. Και δεν ξέρω και πόσο καλό έκανε στις οικονομίες το χωρών. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο μπορούν να το συζητήσουν μόνο μεταξύ τους οι οικονομολόγοι. Άρα, όταν μιλάνε αρχηγοί κομμάτων, αυτό θέλω να πω και το κλείνω εδώ. Θα πρέπει να είναι πιο σοβαροί, να είναι πιο προσεκτικοί και δεν μπορούν να λαϊκίζουν, ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια ζητήματα, όταν μιλάνε για οικονομικά μεγέθη. Και έπειτα να σας πω και κάτι. Η μακροοικονομία είναι μεγάλο κεφάλαιο. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Και δεν είναι, ξέρετε, για χόρταση για τον καθένα. Γιατί και αυτό το ακούω. Το έλεγε πάλι και αυτό χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έλεγε ότι, ξέρετε κάτι, τι να το κάνω εγώ, να ευημερούν οι αριθμοί, αλλά να δυστυχούν οι άνθρωποι. Σαφώς είναι σωστό. Αυτή είναι μία ρίση, ξέρετε, του Γεωργίου Παπανδρέου, του αείμνηστου, του γέρου της Δημοκρατίας. Ευημερούν οι αριθμοί, αλλά δυστυχούν οι άνθρωποι. Αυτό πάντα συνέβαινε. Πάντα όταν μιλάμε για μακροοικονομικά μεγέθη, είναι η εύκολη αντιμετώπιση. Ξέρετε, να αμαυρώσεις μία επιτυχία, να αμφισβητηθούν κάποιοι οικονομικοί δείκτες και πάει λέγοντας. Στην οικονομία όμως αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν, άλλο η πολιτική. Στην πολιτική ο κάθε πολιτικάντης, και ειδικά όταν είναι στη σφαίρα, ανήκει στην κατηγορία της δημαγωγίας, ας πούμε, και του λαϊκισμού, μπορεί να λέει οτιδήποτε. Όταν όμως μιλάμε με αριθμούς, και επαναλαμβάνω ειδικά τα μακροοικονομικά μεγέθη, και στεναχωρήθηκα για αυτό που άκουσα χθες εδώ στο σταθμό από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί επιμένω και λέω ότι ένας εν δυνάμει πρωθυπουργός, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικός. Δεν το τηρεί αυτό ο Τσίπρας. Μα ο Τσίπρας είναι ο Τσίπρας, είναι αυτός που ξέρουμε. Και ανήκει, είναι κατηγοριοποιημένος εκεί που τον ενέταξε ο καθένας με βάση, ας πούμε, τις προσλαμβάνωσες που έχει γι' αυτόν. Αλλά σε γενικές γραμμές ο ελληνικός λαός από το 32,5 που ήταν τότε, θυμόμαστε, στις επόμενες εκλογές τον κατέβασε κάτω από το 20%. Δεν είναι τυχαία. Δεν είδαμε δηλαδή τέτοια καθίζηση, μεγάλη, ραγδαία καθίζηση κόμματος. Και τώρα προσπαθούμε να νεκραναστήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποτύχει συνολικά. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το ζητούμενο είναι πως καταγράφονται σήμερα τα πράγματα και πάνω σε αυτά τα οποία σχολιάζω για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Απλώς θυμίζω μόνο κάτι. Τα μακροοικονομικά μεγέθη ήταν αυτά τότε το 2010 που έφεραν τον μηχανισμό στήριξης της χώρας με τον Γεώργιο Παπαδρέου. Τα μακροοικονομικά μεγέθη ήταν αυτά τα οποία δημιούργησαν το πρόβλημα και όλη αυτή η ασθένεια είχε δεν υπήρχε χρέος ιδιωτικό της χώρας μας, υπήρχε δημόσιο χρέος. Και στο τέλος το χρέος, αυτό το τσουνάμι άρχισε να μετακυλείται στον ιδιωτικό τομέα. Και είδαμε βεβαίως να κλείνουν επιχειρήσεις, να χάνουμε το 1/4 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Είδαμε και ζήσαμε όλα αυτά τα τραγικά πράγματα. Από τα μακροοικονομικά μεγέθη ξεκίνησαν. Οι αγορές δεν σε βαθμολογούν με άλλο κριτήριο. Με τα μακροοικονομικά σου μεγέθη σε βαθμολογούν οι αγορές. Η εμπιστοσύνη και η οίκη αξιολόγηση. Κακό το σύστημα, δεν ξέρω. Αν το σύστημα είναι κακό, πάμε με τον κουτσούμπα, παιδιά. Ακούστε. Υπάρχει καλή λύση λοιπόν. Κομμουνισμός και τελειώνουμε. Δεν αναγνωρίζουμε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά όχι αυτά τα παραμύθια του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνα πριν από το 14, όταν έβγαινε και έλεγε όλες εκείνες τις ανοησίες και στο τέλος ήρθε και έγινε το καλό παιδί του Σόιμπλε και της Μέρκελ. Και ό,τι του έλεγαν υπέγραφε. Πήγαιναν σε σύσκεψη οικονομικού χαρακτήρα και είχαν χάσει τα στοιχεία. Η Μέρκελ απέναντι, ο Σόιμπλε δίπλα, όλοι μεταξύ τους και η ομάδα, ο Νίκος Παπάς, ο Τσίπρας κτλ. Και ψάχνουν να βρουν το φάκελο με τα στοιχεία τα ελληνικά. Τα είχαν ξεχάσει, τα είχαν χάσει. Ποιος ξέρει τι. Μιλάμε δηλαδή για τραγικά πράγματα. Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητή.

0: Ο γέρος της Δημοκρατίας, έτσι, και... έτσι λεγόταν. Ο γέρος της Δημοκρατίας. Το τόνισα πριν σας βάλουμε στην
1: κουβέντα. Και μάλιστα, προσέξτε να δείτε. Έλεγε και το έχει πει και σε μένα και το έχω γράψει. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μου ήρθε σαν 24 ώρες όταν το Νοέμβριο του 1963 ανέλαβα Υπουργός Οικονομικών να αντιληφθώ ότι υπήρχαν δημοσιονομικά περιθώρια παροχών, έδωσα σε όλους δημοσίους υπαλλήλους, διπλασίασα τον μισθό των δικαστών κτλ. Αλλά ο ίδιος άνθρωπος το καλοκαίρι του 64, δηλαδή 7-8 μήνες αργότερα, έστελνε επιστολή στο Γεώργιο Παπανδρέου, τον Πρωθυπουργό του, ίσως προετοιμάζοντας μια μελλοντική ρήξη ή αμφισβήτηση, που του έλεγε ότι έχουμε ξεφύγει δημοσιονομικά και δώσαμε πάρα πολλά αυτός που εισηγήθηκε να δοθούν. Δηλαδή αυτή είναι η ιστορική πρακτική, αυτή η ανευθυνότητα υπάρχει πάντα, ή αν θέλετε να το πω αλλιώς, με κατανόηση, η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να βρίσκει κάπου να διαφοροποιηθεί, διότι αλλιώς δεν θα υπήρχε αντιπολίτευση, θα ευχόμασταν όλοι.
0: Όχι, βέβαια, να πατάει όμως πάνω σε πραγματικά γεγονότα.
1: Ναι, ακριβώς, θα το ευχόμασταν όλοι να ήταν πολύ πιο πραγματιστικοί κτλ. Αλλά ήδη πρέπει να πω το ότι υπάρχουν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν ξέρω τι ενδεχομένως προετοιμάζει.
0: Την είχα εδώ, της έκανα συνέντευξη και ήταν διαμάντη. Πραγματικά όνομα και πράγμα, όχι, κύριε Καθηγητά.
1: Να πω, ότι δεν έχουμε.
0: Είδατε να πω κάτι για τη Διαμαντοπούλου? Δεν είπα κάτι για τη Διαμαντοπούλου.
1: Ναι, όχι. Θέλω να πω όμως ότι ήδη είναι σημείο πρόοδου. Δεν ξέρω αν έχει πολιτικές στοχεύσεις η γυναίκα, είναι δικαίωμά της να έχει, ή προσωπικά σχέδια, τι είναι ενδεχόμενο να σκέφτεται. Το βέβαιο είναι ότι συνιστάνεσαι. Σημείο Προέδρου είναι πρωτοφανές προβεβλημένο στέλεχος αντιπολιτιστικού κόμματος να αναγνωρίζει την δημοσιονομική και τη διεθνοπολιτική επιτυχία της κυβέρνησης.
0: Βρήκε όμως τον πελάτη και αυτό που είπε.
1: Συγγνώμη, επιτρέψτε μου να ολοκληρώνω αμέσως. Αυτό που έχω πει επανειλημμένα και σε πολλά κανάλια, η διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ανοιχτή σε κριτική για θεσμικά ζητήματα, στα οικονομικά και ειδικά στα δημόσια οικονομικά, είναι οφθαλμοφανέως ότι έχει πάει καλά.
0: Βρήκε όμως τον πελάτη η κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί είπε την αλήθεια. Εδώ φτάσαμε τώρα. Δηλαδή, όταν λέμε την αλήθεια, να βρίσκουμε να μας κατηγορούν. Όταν λαϊκίζουμε και δημαγωγούμε, να μας χειροκροτούν. Εδώ φτάσαμε όμως τώρα, κύριε
1: Καθηγητά.
0: Και εδώ είναι το θέμα δικό σας. Γιατί εσείς είστε ο καθηγητής πολιτικής
1: επιστήμης. Εδώ ο Ανδρέας Παπανδρέου οικοδόμησε καριέρα, ξεκινώντας με το θα καταργήσει την επομένη της πρωθυπουργοποίησής του την εισαγωγική στα πανεπιστήμια, και στη συνέχεια παίρνοντας το 1984-85 για να κερδίσει εκλογές του 85 τα τριχονταετή δάνεια, τα οποία έσκασαν στη διακυβέρνηση του γιού του όταν το δημόσιο χρέος δεν έγινε πια εξυπηρετήσιμο εν ώψη της προοπτικής αποπληρωμής τους.
0: Τις κατήργησε όμως τις πανελλήνιες εξετάσεις, έκανε πανελλαδικές.
1: Ναι,
0: άλλαξε
1: βέβαια
0: τον όρο.
1: Βέβαια,
0: επίτευγμα
1: ήταν πολύ σημαντικό.
0: Υπήρχαν και πιο σοβαρά τα οποία είχαν ακουστεί. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συμβιδικά, το έξω η βάση του θανάτου και πολλά και διάφορα, αν ανατρέξουμε σε εκείνα τα αίτια, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων, ναι. Το αφήγημα, το δικαιολογητικό του Ανδρέα είναι ότι συγκράτησε τον ριζοσπαστισμό εκείνης εποχής, όπως και ο Καραμαλής επιχείρησε να το κάνει με την έξοδο από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Ναι. Διότι υπήρχε ένας κίνδυνος εκπορτογαλισμού της μεταδικτατορικής Ελλάδας, που σας θυμίζω ότι εκείνη την εποχή, μετά την επανάσταση των Γαριφάλων, η Πορτογαλία έφτασε στα όρια του κομμουνισμού. Αλλά βέβαια τα πράγματα συνεχίστηκαν και φτάσαμε και στον ανεκδίκητο Γαβρόγλου, για να επανέλθουμε στο θέμα της παιδείας, ο οποίος χωρίς καμία αξιολόγηση έκανε όλα τα ΤΕΗ της χώρας πανεπιστήμια, δίνοντας, αν θέλετε, την επίστεψη, την κορονίδα της αποσάρθρωσης ελληνικής παιδείας. Τώρα τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κακό είναι, εμένα δεν μου φταίνε, κυριολογίζω, όλοι αυτοί με τη δημοσιονομική ανευθυνότητα, μου φταίει, αν μπορώ να πω έτσι, εντός εισαγωγικών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ενώ έχει πετύχει στα μείζωνα, με μικρά αλλά κραυγαλαία και προσφερόμενα προς εκμετάλλευση λάθη, δεν θα τα έλεγα σε ελάσσονα, αλλά σε υψηλής σημασίας, πλην όμως εύκολα θεσμικά ζητήματα, αν είχε δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία, θα ήταν πιθανότατα, θα βαδίζαμε προς μια Ελληνίδα Μέρκελ ή τέλος πάντων προς μια άνετη τρίτη κατήσχηση.

0: είναι κρίμα που σε αυτά τα επίπεδα της λειτουργίας των θεσμών, της προτάσεις των θεσμών, της αξιοπιστίας των θεσμών, έκανε αυτές τις κινήσεις, τις εκτόσεις, είτε παραπατήματα που επιτρέπουν σε μια επιτυχημένη στα δημοσιονομικά μεγέθη κυβέρνηση να φθήνεται πιο γρήγορα από ό,τι θα δικαιολογούσε η ίδια η παραμονή στην εξουσία που ο εξορισμού είναι φθοροποιός.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να δράξω την ευκαιρία, μιας και έχω την αυθεντία της πολιτικής επιστήμης, να μιλήσω έτσι πιο πολιτικά. Προηγουμένως έβγαλα μία πληροφορία ότι ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε και την θέση του γραμματέα των κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα και λέγεται Χαράλαμπος Κόκκινος, ο οποίος ήταν
0: Χαράλαμπος Κόκκινος.
1: Χαράλαμπος Κόκκινος, ναι.
0: Ο οποίος... Είναι ο γιος του Προέδρου του Ερυπάγου?
1: Όχι, καμία σχέση, είναι συνεπωνυμία. Αλλά είναι γνωστός στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ κοντά στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα Καραμανλή. Επί σειρά συνεδρίων, συνεδριακών διαδικασιών της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται πρώτος σε Σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή. Διετέλεσε διορισμένος Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου στις δύο θητείες του Κώστα Καραμανλή το 2004 έως το 2009. Ήταν ο μόνος που δεν αντικαταστάθηκε στη δεύτερη θητεία όταν αντικαταστάθηκαν όλοι οι Περιφερειάρχες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν σήμερα πληροφορήθηκα ότι φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία ενώ είναι γραμματέας των κομματικών οργανώσεων και πάει, που πηγαίνει, στο κόμμα της κυρίας... Όχι, να το! Εδώ την πατήσαμε τώρα, έτσι την πάτησα και εγώ. Πηγαίνει στο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου και λέω, αφού θέλει να φύγει από το μητσοτακικό μπλοκ της δεξιάς, της νεοδημοκρατικής πολυκατοικίας, γιατί δεν περιμένει λίγο, εφόσον έρχεται ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, να πάει προς αυτόν και πηγαίνει προς τη Λατινοπούλου? Και προσπαθώ τώρα να ανακαλύψω ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του Κώστα Καραμανλή αν δούμε να συμβαίνουν κάτι αντίστοιχα γεγονότα με αυτό που σας περιγράφω τώρα. Ελάτε, κύριε καθηγητά μου.
0: Ναι, πρώτον μεν, να πω, νομίζω δεν αποκλείεται και θα μπορούσα ενδεχομένως να υποπτευθώ ή να πιθανολογήσω ότι αυτή η κίνηση του προσώπου που αναφέρεται θα ήταν εντάξει σε ένα τέτοιο σχεδιασμό την πολιτική σύμπληψη Σαμαρά Λατινοπούλου. Δεύτερο, όταν δίδασκα θεωρία κομμάτων στους φοιτητές μου, έλεγα το εξής, ότι όταν ένα κόμμα που κατησχεί στο πολιτικό ημισφαίριό του, γιατί σε μια ανάδειξη τότε που υπήρχε διπολισμός, η πολιτική ήταν δομημένη σε δύο πολιτικά ημισφαίρια. Ας πούμε συμβολικά, και έχουν ξεπεραστεί εν πωλήσει όλοι, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς. Όταν ένα κόμμα που κατησχεί δεν τον μονοπολεί τον χώρο, όπως συνέβαινε παλαιότερα, τότε αποδυναμώνει το αρχηγός του. Η παρουσία κομμάτων όπως της Λατινοπούλου, όπως του Βελόπουλου και τώρα πια του Σαμαρά, έχει σημαντικά αποδυναμώσει τον Καραμαλή, τον Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που αφενός μεν έφτασε να έχει κυβέρνηση που είναι στα όρια της αστειότητας, με 70 υπουργούς, εκ των οποίων οι 50 περίπου υφυπουργοί είναι βουλευτές επαρχίας τροχονόμοι τοπικών ρουσφετιών, οι διεκπεριωτές τοπικών προσωπικών, διευκολύνσω, χωρίς κανένα ουσιαστικό πολιτικό ρόλο που να δικαιολογεί την υπουργική παρουσία των περισσότερων. Δεύτερον, κάποιες αστείες προσωπικότητες, ορισμένες θα μπορούσα και αν τις κατονομάσω ευθέως, λέγεται ότι πήραν υπουργικό χαρτοφυλάκιο στον τελευταίο ανασχηματισμό, διότι απείλησαν ευθέως τον Πρωθυπουργό ότι θα πάνε στο Βελόπουλο ή στη Λατινοπούλου. Δηλαδή αυτή είναι η εγγενής αποδυνάμωση. Τώρα ο Καραμαλής, έχω την εντύπωση ότι έχει επιλέξει μία πολιτική σαφούς αδιαμφισβήτης πλην διακριτικής στήριξης του Μητσοτάκη, του Σαμαρά, που με κάθε τρόπο, με στελέχη του, με έμεσες τοποθετήσεις και με σιωπές του, θα παρωθεί για ψήφιση προς τον Σαμαρά, αλλά χωρίς να του δηλώσει και ευθέως για να μην εμφανιστεί και τυπικά ως διασπαστής της ιστορικής ενότητας της παράταξης. Νομίζω όμως ότι και εδώ, επειδή βρίσκομαι στην Καλαμάτα αυτή τη στιγμή και έχω καλύτερη εποπτεία των τοπικών θεμάτων, ότι ο Πρωθυπουργός πληρώνει την πολιτική επιλογή που αναγκάστηκε ίσως να κάνει. Είχε χωρίσει, είχε καταστήσει τα τελευταία χρόνια Πελοποννησιάρχη τον Σαμαρά όλοι οι διοικητές νοσοκομείων, όλοι οι πρόεδροι δημόσιων οργανισμών, όχι στον νομό Μυσσηνίας, σε ολόκληρη την περιφέρεια της Πελοποννήσου είναι σαμαρικοί και αυτοί αποτελούν την πρώτη μαγιά του κόμματός του, το οποίο όλοι οι δημοσκόποι με τους οποίους μιλάω το τοποθετούν γύρω στο 5 περίπου τα 100 αυτή τη στιγμή. Αυτή μάλιστα είναι και η εκτίμηση του πρώην περιφερειάρχη του κυρίου Νίκ εδώ στην Πελοπόννησο, ο οποίος είναι αντίπαλος, φανατικός αντίπαλος του Μητσοτάκη, του Σαμαρά, άρα δεν έχει λόγο να τον υπερεκτιμά. Και νομίζω ότι ίσως εκεί που υπάρχει αμφιβολία είναι, μα όχι αμφιβολία, διάσταση μεταξύ των δημοσκόπων. Εδώ σας μεταφέρω τη διάστασή τους. Άλλοι εκτιμούν ότι από αυτό το 5 περίπου τα 100 που θα πάρει ο Σαμαράς, άνω του 2 θα προέρχεται από το υπολοιπόμενο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που πια δεν είναι λίπος, δεν είναι καν ψαχνό, είναι κόκαλο, ενώ άλλοι λένε ότι θα είναι πιο κάτω.
1: Πάντως δεν είδατε δηλαδή, εσείς δεν σας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ένας άνθρωπος του Κώστα Καραμαλή, αντί να πάει στον Αντώνη το Σαμαρά να περιμένει, πάει προς την κυρία Λατινοπούλου?
0: Όχι, μα σας είπα την ερμηνεία μου ότι δεν αποκλείω να θέλει να λειτουργήσει ως γέφυρα προσέγγισης Σαμαρά Λατινοπούλου, το οποίο είναι γεγονός ότι θα έδινε μια δυναμική.
1: Δύο καρπούζια σε μια μασχάλη.
0: Δεν το θεωρώ απίθανο. Ο Σαμαράς είναι μεγαλύτερος και από μένα. Η Λατινοπούλου ως νέα και υπερφιλόδοξη πολιτικός θα γινόταν η αυτονόητη αντιπρόεδρος του κόμματός του, με προοπτική να το κληρονομήσει και στο μέλλον. Συν ότι με την ένωση αυτή θα κατήσχε και αν
1: το άνθρωπο
0: του Σκουνοβελόπουλος.
1: Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο να γίνεται. Γιατί η μεν της κυρίας Λατινοπούλου, να μου έλεγε λογουχάρη ο Θανάσης Τσουκαλαδάκης, ο Γιώργος Τσουκαλαδάκης, τον είχα προχθές, ας πούμε. Ο άνθρωπος μένω με Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, δεξί χέρι της Λατινοπούλου. Όχι, μου λέει τόπο στα νιάτα. Αυτό τώρα τι, όταν το ρώτησα για τον Σαμαρά, τόπο στα νιάτα. Αν ρωτήσουμε τώρα κάποιους του Σαμαρά, σου λένε δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον επιθετικό προσδιορισμό που λένε, ας πούμε, περί ανοησιών κτλ.
0: Αυτά δεν βλέπω ασυμβολία, όπως ξέρετε. Από την άλλη, για να επανέλθουμε στην αξιολόγηση της κίνησης επιλογής του κυρίου Κόκκινου, ίσως είναι λίγο απλουστευτικό, επειδή ένα πολιτικό στέλεχος κάποτε πρόσκειτο σε έναν πολιτικό ηγέτη, να αποκλείουμε την αυτονόμησή του στο μέλλον. Αν σκεφτείτε ότι πιο στενή οπαδοί του και συνεργάτες του Τσίπρα από τον Νίκο τον Παπά μέχρι τον πώς το λέγαμε τον σύμβολό του,
1: Καρανίκα.
0: Τον Καρανίκα, μέχρι τον Καρανίκα, ναι, είναι η πιο διαπήρηση αντίπαλη του τώρα, ενίοτε στελέχη στενά προσκύμενα σε κάποιους πολιτικούς ηγέτες, αυτονομούνται και κάνουν πολύ προσωπικό παιχνίδι.
1: Κατάλαβα. Ναι, αυτό που λέτε τώρα έχει βάση, είναι σωστό. Τώρα, από εκεί και πέρα τώρα, πώς βλέπετε να διαμορφώνουν τα πράγματα? Έχει εδραιωθεί πλέον στη δεύτερη θέση από ό,τι διαφαίνεται το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, το κόμμα το ΕΛΑ.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτή τη στιγμή οι πιο πολλοί δημοσκόποι το τοποθετούν κοντά στο 16 και πάνω από το 16 και του δίνουν εδώ και μια δυναμική με όριο γύρω στο 20. Με αντίστοιχη πτωτική τάση του ΠΑΣΟΚ. Διότι υπήρχε ένα θέμα ποιος εκ των δύο θα εμφανιστεί ότι εκφράζει τον πόλο τον αντιμητσοτακικό πιο πιστικά, και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι ο Σαμαράς. Το θέμα είναι ότι δεν διαφαίνεται, μήτε λύσει στην προοπτική για μένα καθόλου ευκταία των δεύτερων εκλογών, διότι υπάρχουν δημοσκόποι, που το ξέρετε και εσείς άλλωστε, που στις δεύτερες εκλογές βλέπουν την προοπτική Μητσοτάκη να ανεβαίνει από το 29-30 στο 33. Παραπάνω δεν τοποθετεί κανείς και στις δεύτερες εκλογές.
1: Με το Τσίπρα το ανεβαίνει παραπάνω. Με δεύτερο το Τσίπρα το ανεβάζανε στο 35 και κάτι νομίζω. Δηλαδή είναι βατή.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Με τους άλλους δύο δεν πάει παραπάνω. Πάει
0: καλά,
1: στο
0: 3, με τους άλλους δύο.
1: Με Ανδρουλάκη ήταν χειρότερη για το Μητσοτάκη. Με τον Ανδρουλάκη ήταν χειρότερη. Δηλαδή ήταν στο πιο χαμηλό σημείο που μπορούσε να πάει η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκη.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς γιατί δεν λειτουργεί.
1: Ενώ με τον Τσίπρα πάει στο υψηλότερο.
0: Ναι, προφανώς γιατί δεν λειτουργεί συσπροσδικά. Και αυτό αποτελεί και μια ερμηνεία ότι οι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν να επιλέγουν ως προνομιακό αντίπαλο τον Τσίπρα.
1: Το Τσίπρα.
0: Παρά τα αυτά, δεν βλέπω και σας λέω η δική μου αίσθηση και από συνομιλίες με τους φίλους μου δημοσκόπους, δυναμική αυτοδυναμίας. Ναι. Νομίζω ότι ξεπερνιέται και να σας πω και κάτι. Δεν έχουμε στην Ελλάδα ιστορικό προηγούμενο τρίτης συνεχόμενης νίκης του ιδίου και μάλιστα πλήρως νίκης του ιδίου κόμματος με εξαίρεση εκλογές βίας και νοθείας το 1961, οι οποίες όμως ήταν μετά από 6 χρόνια πρωθυπουργίας και όχι μετά από 7,5 ή 8.
1: Μισό λεπτό, όταν λέτε νίκη εννοείται αυτοδυναμία, γιατί νίκη είναι όταν έρθει πρώτο κόμμα κανείς, ας πούμε.
0: Ναι, γι' αυτοδυναμία μιλάω.
1: Άλλο αυτοδυναμία, άλλο νίκη. Νίκη είναι όταν έρθει
0: πρώτο κόμμα. Ότι θα είναι πρώτο κόμμα δεν είναι πολύ, αλλά νομίζω στη Νέα Δημοκρατία ως νίκη θα θεωρήσουν την αυτοδυναμία. Αν είναι πρώτο κόμμα με 29% δεν θα πανηγυρίζουν το βράδυ των εκλογών.
1: Αν είναι πρώτο κόμμα, νίκη είναι. Νίκη είναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί παλιά, θυμάμαι, νίκη ήταν να πας 45 πάνω και πλάς, ας πούμε. 40... Τώρα αυτά τα νούμερα δεν υπάρχουν πλέον. Πάει, τελείωσε.
0: Όχι, προφανώς δεν υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι και εσείς δεν αμφιβάλλετε ότι στην υπόθεση, το υποθετικό σενάριο που θα είχαμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα 29 Νέα Δημοκρατία, 20 Τσίπρας, το βράδυ των εκλογών που θα καλούνται στα κανάλια να αναλύσουν το αποτέλεσμα, οι φυσιογνωμίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι πολύ χαμογελαστές.
1: Σίγουρα. Παρά το γεγονός ότι θα έχει 9 μονάδες διαφορά, παρά τα αυτά δεν θεωρείται ουσιαστική νίκη. Τυπική είναι
0: νίκη. Με αυτή την έννοια το είπα και εγώ.
1: Σαφώς, ναι. Το θέμα είναι αν πραγματικά θα δούμε ένα τέτοιο γεγονός να συμβαίνει εκείνη την περίοδο. Εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Κατά τη γνώμη σας, τι μπορεί να κάνει ο Μητσοτάκης για να ανακάμψει? Γιατί ήδη τσιμπάει τώρα. Βλέπω ότι από μήνα σε μήνα όλο. Αυτό λένε τουλάχιστον, άκουγα χθες τον Παπαργύρη.
0: Ναι, προφανώς τσιμπάει αργά, αλλά η ενδυνάμωση Τσίπρα προφανώς του φέρνει μια δυναμική. Η εκτίμησή μου είναι ότι η δυναμική αυτή έχει ένα όριο και εδώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης, δυστυχώς και η χώρα, θα πληρώσει την απουσία ικανών συμβούλων στα θεσμικά, όχι με την καιροσκοπική κομματική έννοια, αλλά με την λειτουργικότητα των πολιτικών θεσμών. Νομίζω το έχω ξαναπεί σε εσάς, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ της ψήφισης αυτού του εκλογικού συστήματος με το κειμενόμενο μπόνους, μ' είχε πάρει τηλέφωνο ο φίλος μου και συνάδελφός μου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και με ρώτησε πώς μου φάνηκε ο νέος εκλογικός νόμος. Και του λέω θλιβερός, διότι δεν καταγράφει στους παραγόμενους κοινοβουλευτικούς σχετισμούς, όπως έκαναν οι εκλογικοί νόμοι των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης, και τη διαφορά των δύο κομμάτων. Δηλαδή η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος εξαρτάται αποκλειστικά από το δικό του ποσοστό και από το τυχαίο γεγονός αν ένα ή δύο μικρά κόμματα, ο Λεβέντης παλαιότερα ή δεν ξέρω τώρα ο Βαρουφάκης, πάρουν 2,99 ή 3%. Δεν εξαρτάται από τη διαφορά. Ενώ όταν το εκλογικό σώμα δίνει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, δείχνει, επειδή η πολιτική κυρίωση άλλωστε είναι με όρους συγκριτικούς, δεν επιλέγουμε τη σύζυγο που θα θέλαμε, τη μη συμφίλιο, εξ αυτών που υπάρχουν κάνουμε την επιλογή μας προσφερόμενο, θα έπρεπε να καταγράφεται και η συγκριτική επιλογή του εκλογικού σώματος, όπως επαναλαμβάνω έκαναν τα πρώτα εκλογικά συστήματα της μεταπολίτευσης.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Διαμαντόπουλε μας. Εάν ήμουν εγώ πρωθυπουργός της χώρας, οποία φούσκωσαν τώρα τα στήθη μου. Λοιπόν, και επανέφερα τώρα.
0: Όπως όλοι οι Έλληνες, θα λέτε και εσείς και εγώ και όλοι μας τα προβλήματα στις 24 ώρες. Είναι προφανές.
1: Λοιπόν, και έλεγα μια στιγμή, ρε παιδιά, γιατί να διεκδικήσω, ξέρω εγώ, τώρα το βραβείο, ας πούμε, της Σοφίας. Μπορεί να το έχει ο Σκανδαλίδης, ο Κώστας του Πασόκ. Μπορεί να το έχει ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Και επανέφερα λοιπόν τον νόμο εκείνο, του Σκανδαλίδη ή του Παυλόπουλου, τον εκλογικό νόμο. Ήδη ήταν, μόνο άλλαζε τον πόνους από 40 σε 50. Αν το επανέφερα τώρα, θα με καταχαιριάζατε εσείς ο καθηγητής πολιτικών επιστημών?
0: Φοβάμαι πως ναι, διότι αφενός με ένα λάθος δεν αποτρέπεται με το αντίστροφο λάθος. Δεύτερον, διότι δεν θα κατέβαινε πάρα πολύ το όριο της αυτοδυναμίας. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, με 10 μονάδες αναντιπροσώπευτη ψήφο, τώρα θέλουμε γύρω στο 37,5, θα θέλαμε 36,5. Πάλι δηλαδή, αλλά και τρίτον, διότι και ο νόμος Σκανδαλίδη με τους 40 πλειοψηφικές έδρες ή Παυλόπουλου με 50 πλειοψηφικές έδρες, που δεν ήταν όπως κακώς λέγεται μπόνους 40-50 εδρών, άλλο οι πλειοψηφικές έδρες, άλλο μπόνους. Για να βρει τον μπόνους πρέπει να αφαιρέσουμε εκείνες εκ των πλειοψηφικών που το πρώτο κόμμα θα τις έπαιρνε και με την αναλογική εκπροσώπηση. Λοιπόν, ακόμα και αυτό το σύστημα δεν καταμετρούσε τη διαφορά μεταξύ πρώτου δεύτερου.
1: Μια στιγμή, στο 30%, αν πάρει η Νέα Δημοκρατία, δεν λέω 29 ούτε 31, ναι, για να μην μπερδευόμαστε, στρογγυλά, ναι, στο 30% η Νέα Δημοκρατία έχει 3,9,90 και 40, πάει σε 130 έδρες με τον νόμο του Σκανδαλίδη και 140 έδρες με τον νόμο Παυλόπουλου, με το σημερινό νόμο.
0: Δεν μπορείτε να το υπολογίσετε αυτό, κύριε Λόγιζο, γιατί δεν ξέρετε.
1: Στο περίπου λέω τώρα, εντάξει, δεν παίρνω τώρα υπολογιστή, έτσι όπως μιλάμε τώρα. Στο περίπου, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Εκεί στο περίπου. Λοιπόν, με τον νόμο όμως το σημερινό δεν πρέπει να είναι πάνω από 120-122. Θέλω να πω δηλαδή, έχει κάποια διαφορά, σημαντική διαφορά, ειδικά ο νόμος Παυλόπουλου με τους 50.
0: Ναι, εντάξει, ο νόμος Παυλόπουλου έχει κάτι παραπάνω, αλλά υπολογίσατε με το 30 επί των 300.
1: Ενώ
0: δεν πρέπει να υπολογίσετε επί των 300, πρέπει να υπολογίσετε επί των 250. Δηλαδή, με τον νόμο Παυλόπουλου θα έπαιρνε 75, επί το 30% επί των 250, συν 50, 125, συν, αν υποθέσουμε ότι αντιστοιχούσαν και 30 έδρες στα κόμματα τις,
1: που θα μείνουν εκτός.
0: Τα εκτός βουλής.
1: Ακριβώς,
0: θα έπαιρνε το εντύπωμα και θα ήταν 135. Ακόμα και με τον νόμο Παυλόπουλου θα ήταν πολύ μακριά από την αυτοδυναμία.
1: Θα ήταν, αλλά 135 δεν θα ήταν 120-122 που θα είναι τώρα.
0: Σύμφωνοι.
1: Με το 135 με τη Λατινοπούλου κάνω κυβέρνηση. Με το 122 με τη Λατινοπούλου δεν κάνω κυβέρνηση.
0: Ναι, σύμφωνοι ότι δυσχέρανε αυτή η επιλογή την κυβερνησιμότητα, τη δυσχέρανε. Αλλά σας λέω, πολύ πιο λογικό και πιο δημοκρατικό ταυτόχρονα θα ήταν να υπήρχε ένα εκλογικό σύστημα που, γιατί αν το οθήσουμε στα ακρότατα ωριά του, να πούμε γιατί να μην βάλουμε και 70 πλειοψηφικές, να μην βάλουμε και 100 πλειοψηφικές.
1: Όχι, εντάξει.
0: Σε κάτι αφρικανικές χώρες υπήρχε εκλογικό σύστημα, και δεν το λέω για πλάκα,
1: ναι,
0: αν διαβάσετε το βιβλίο μου για τα εκλογικά συστήματα,
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: το δείτε,
1: ναι,
0: που το πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, έπαιρνε το σύνολο των εδρών της
1: χώρας. Όλα, τα πάντα, όλα.
0: Ήταν όλη η χώρα πλειοψηφικό, μία περιφέρεια με πλειοψηφικό σύστημα, τις έπαιρνε όλες το πρώτο κόμμα. Δεν είναι εκεί η λύση. Η λύση είναι ένα πολιτικό σύστημα που να αποτυπώνει και τους σχετισμούς δυνάμεων. Διότι μην κοιτάτε τους σημερινούς σχετισμούς, θα σας ακουγόταν δημοκρατικό ένα κόμμα με 36% να είχε αυτοδυναμία, αν το δεύτερο έπαιρνε 35% και 99%. Ήθελε ο λαός.
1: Καλά.
0: Ενώ αντιθέτως, ένα κόμμα με 34%, αν το δεύτερο έπαιρνε 18%, ο λαός θα επέλεγε να θέλει να κυβερνηθεί από το κόμμα με 34%.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, χάρηκα πάρα πάρα πολύ που τα είπαμε. Σας ευχαριστώ
0: να
1: πάρα πάρα
0: καλά
1: πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση.
1: Γεια και χαρά σας. Γεια σας.
0: Γεια.
1: Εδώ στο Νότιο Αιγαίο, ειδικά στα Δωδεκάνησα, έχει στοχοποιηθεί αυτή η περιοχή. Γιατί να δώσει υψηλά ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί να βγάλει 4 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί το έργο του έχει μπει στο μάτι η Δωδεκάνησος, η οποία είχε παράδοση, ξέρετε, να ψηφίζει Πασόκ. Πώς είναι δυνατό η Δωδεκάνησος? Γι' αυτό βλέπετε και την αλώνουν τη Δωδεκάνησο οι πάντες. Α, θα τους κάνει το χατήρι όμως ο Γιάννης Ροαπάς, που ξέρει να ταξιδεύει κάθε μέρα και είναι ο πιο ακίνητος άνθρωπος. Δεν αφήνει χωριό για χωριό, νησί για νησί. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά μου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα εσάς, ακροάτες, ακροατές σας. Καλό μήνα να έχουμε, με αισιοδοξία.
1: Καλό καλοκαίρι να λέμε, δυνατό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Στην καρδιά.
2: Δείχνει ότι είναι καλό το καλοκαίρι μας. Πραγματικά σας ακούω τώρα τα τελευταία 5 λεπτά για την τοποθέτησή σας και ειλικρινά μιλάτε με την ψυχή σας και την καρδιά σας και λέτε τα πράγματα που είναι η πραγματικότητα. Αλλά ξέρετε κύριε Λοΐζο, η τοξικότητα πλέον που έχουν γεμίσει την κοινωνία μας έχουν κάνει τον κόσμο να αμφισβητεί το σωστό, το δίκαιο, το πραγματικό. Δηλαδή αυτό που λέτε δεν ανάγκη να συγκρίνουμε με το εξωτερικό ή να ακούσουμε ένα ξένο να λέει που τις τεράστιες επιτυχίες της χώρας μας. Να συγκρίνουμε λίγο με πριν μια δεκαετία, συγκρίνουμε λίγο με το 15, το 16, να θυμηθούμε ότι το 15 τι έγινε αυτές τις εποχές. Δεν είναι μακριά, είναι πριν 11 χρόνια, αλλά πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά, μην τα ξεχνάμε. Γιατί τα ξαναφέρουμε, θέλουμε να ξαναφέρουμε μπροστά μας, ξαναβγάζουμε μπροστά μας τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής και τους ξαναβγάζουμε λες και είναι σωτήρες.
1: Σωτήρες.
2: Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή από τα μέσα, λένε ότι λέει για την πολίτευση ότι ελέγχουμε τα μέσα. Μα τα μέσα δημιουργούν αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο ο οποίος το 2015 μας κατέστρεψε.
1: Όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι όλα αντικυβερνητικά. Έβλεπα πάλι το πρωί τις εφημερίδες. Όλες, μία εφημερίδα μόνο είναι, το μανιφέστο. Όλες οι άλλες είναι εναντίον της κυβέρνησης.
2: Όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή δεν προβληματίζονται ότι τα μεγάλα συμφέροντα αυτή τη στιγμή χτυπάνε την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Και του κυρίακου
1: Μητσοτάκη. Γιατί τη χτυπάνε, κύριε Παπά?
2: Άρα μήπως ο Μητσοτάκης δουλεύει για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για την ανάπτυξη, την ισόρροπη, για τον κόσμο και κάποιοι ενοχλούνται και δεν το θέλουν αυτό και γι' αυτό το χτυπάνε για να ξαναφέρουν ξανά κάποιους άλλους οι οποίοι κάνουν αυτά που κάνουν το 2015-19.
1: Δεν τους κάνει δηλαδή τα χατήρια αυτό μας λέτε?
2: Νομίζω πως είναι κατανοητό.
1: Δηλαδή μισό λεπτό και θα τους τα κάνει ο Τσίπρας, γι' αυτό στηρίζουν τον Τσίπρα.
2: Μα το 2015 τα έκανε ο
1: Τσίπρας. Αυτό να μου πείτε.
2: Όχι μόνο των συμφερόντων των ελληνικών και των ξένων συμφερόντων. Έληξε το θέμα στο γειτονική χώρα μας Βόρεια, που τη λέμε τώρα Βόρεια Μακεδονία, και όλοι σε αυτό το πρόβλημα που δεν λυνόταν ποτέ από μια σοβαρή κυβέρνηση πατριωτική. Το λύσανε στο αψισβήσε. Λύσανε όλα τα θέματα, δεν έβλεπε σύνορα στο Αιγαίο πουθενά. Και έχεις τώρα τους δίπλα να ονειρεύονται γαλάζιες πατρίδες. Έβλεπες ότι δεν υπήρχε καμία βελτίωση στην άμυνα. Έβλεπες που οδήγησε την οικονομία και την κατάσταση της χώρας. Και έρχεται αυτόν τον άνθρωπο τώρα, τον απογαλακτίζουν, τον καθαρίζουν και τον εμφανίζουν σαν ο νέος σωτήρας, ο οποίος πάλι άρχισε τις κορώνες λαϊκίστικες. Τον ακούσαμε προχτές πάλι να μιλάει για τις τράπεζες. Μα τι έκανε 4 χρόνια. Αυτός ψήφισε όλους τους νόμους, αυτός ψήφισε τα πάντα στους ηλεκτρικούς.
1: Τα φάντα αυτός τα έδωσε, τα δάνεια όλα.
2: Τα φάντα τα πάντα. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος τώρα να μας εμφανίζεται και να μας μιλάει ότι να κουνάει το δάχτυλο στις τράπεζες. Ο άνθρωπος που τις γιγάντους και τους έδωσε τα πάντα.
1: Αυτό λέγεται θράσος, δηλαδή, κύριε Υπουργέ.
2: Το θέμα είναι όμως ότι ο κόσμος θέλει να καταλάβει, γιατί ξέρετε κάτι. Με την τοξικότητα αυτή τη στιγμή στην Βουλή, την οποία που τη δημιούργησε η αριστερά και ιδιαίτερα κυρία Κωνσταντοπούλου και η νέα αριστερά, παγιδεύτηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και ακολούθησε τα βήματά τους και φαίνεται τώρα αυτό, το αποτέλεσμα φαίνεται όταν ο κόσμος τον βάζει στην τέταρτη και στην πέμπτη σειρά στα αποτελέσματα των διαφόρων κάλων που γίνονται.
1: Λοιπόν, να σας δείξω και τη δημοσκόπηση τώρα που είχαμε χθες του Αντένα της εταιρείας Mark, γιατί νομίζω πως είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι μια πολύ όμορφη. Βλέπω τώρα εδώ με τον τρόπο που μας καλύπτουν, είναι εκπληκτικός. Λοιπόν, και βλέπουμε τελικά ότι η Νέα Δημοκρατία, έστω και λίγο, παρουσιάζει, έχει μια ανωδική πορεία. Σε αντίθεση βεβαίως με τα υπόλοιπα κόμματα που άλλα είναι στάσιμα, βέβαια λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί πάει το πράγμα. Βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου 26-8, αλλά τι γίνεται, στην εκτίμηση πάει πάνω από το 30%, απέχει όμως από την αυτοδυναμία. Και έρχεται δεύτερο κόμμα τώρα ο Τσίπρας, τρίτο το Πασόκ ισοψηφεί με την Καριστιανού. Αλλά σου είπα ότι Βασίλη, οι ψηφοφόροι της Καριστιανού κλείνουν το τηλέφωνο, δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να έχει ακόμα υψηλότερο ποσοστό η Καριστιανού. Ελάτε κύριε Παπά μου, τι λέτε?
2: Είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, ότι ο κόσμος δείχνει ξεκάθαρα ότι ένα θεσμικό κόμμα που ήταν το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, το κίνημα αλλαγής, πλέον καταραίει, γιατί ακολούθησε τα κόμματα της αριστεράς στην τοξικότητα, στο μίσος, στην άρνηση, στο λαϊκισμό και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Άνοιξε τον χώρο, άνοιξε όλο τον χώρο της κεντροαριστεράς να υποδεχτεί τον κύριο Τσίπρα. Αυτό έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και τώρα θα σας πω μια λέξη, που δεν ξέρω πώς ακούγεται, συγχωρέστε με κιόλας, αλλά τα λούζεται. Αυτό κατάφερε και ο Σανδουλάκης. Ένα θεσμικό κόμμα το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί στη Βουλή, να φέρνει προτάσεις, να στηρίζει θέματα, προτάσεις, και φανταστείτε ότι τώρα για την αναθεώρηση του συντάγματος, τις δικές τους προτάσεις τις δικές τους προτάσεις που τους αποδεχόμαστε δεν θα τις ψηφίσουν.
1: Δεν θα τις ψηφίσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους.
2: Αυτά βλέπει ο ελληνικός λαός και απογοητεύεται και θυμώνει. Απογοητεύεται από το πολιτικό σύστημα και θυμώνει.
1: Μα όταν τους τα λέτε μες στη Βουλή, τι απαντάνε? Δηλαδή είναι δυνατόν να προτείνω εγώ κάτι και μετά να μην το ψηφίζω εγώ? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
2: Λαϊκίζουνε κύριε Λοΐζου και αυτό κάνουν και συνεχίζουν να το κάνουν. Και δυστυχώς έχουν οδηγήσει την κατάσταση και τον κόσμο στις ακρότητες, έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε καταστάσεις άρνησης, ενόχλησης και θυμού. Το μόνο που έχουν πετύχει είναι να έχουν απογοητεύσει τους Έλληνες πολίτες, να τους έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν, και αυτό είναι το κακό, γιατί δεν πρέπει. Ναι. Δεν πρέπει στην κάλπη όταν πάμε να πάμε, ή δεν πρέπει όταν για τα σοβαρά πράγματα που είναι ο ψήφος μας, που είναι η κυβέρνηση της επόμενης τετραετίας, να ψηφίζουμε με θυμό ή να ψηφίζουμε με λογικές αντίδρασης ή αντίστασης ή γιατί κάτι μας έχει ενοχλήσει. Όχι, πρέπει να δούμε το μέλλον, πρέπει να δούμε σοβαρά την πορεία της χώρας μας, πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί ανάπτυξη όταν υπάρχει ύφεση σε όλο τον πλανήτη. Βλέπεις μια κυβέρνηση η οποία παλεύει, προσπαθεί, κάνουμε τα λάθη μας, κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό, αλλά όταν δουλεύεις κάνεις και λάθη. Το θέμα είναι να τα βλέπουμε για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε, και αυτό παλεύουμε να κάνουμε. Εγώ έχω μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αύριο το απόγευμα να δω μια σειρά πραγμάτων που αφορούν και τα νησιά μας, να δω τι μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά αγωνιζόμαστε. Τρέχουμε, παλεύουμε, προσπαθούμε. Και τι θέλεις να κάνεις τώρα, να κάνεις τι ακριβώς? Να φέρεις ποιον? Να φέρεις άνθρωπο που αρχίζει ήδη να υπόσχεται τα ίδια, αυτά που βρισκόταν και το 2015, ίδια κασέτα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Ίδια κασέτα ξαναβάζει, ίδια κασέτα ακούμε. Μου λέτε τώρα γιατί δείχνει 15%. Μα γιατί αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι είναι η σωτηρία όλων αυτών από το χώρο της αριστεράς, η οποία καταραίει, διαλύει όλα. Δεν βλέπετε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ? Παρακαλάνε να πάνε για να σώσουν τις καρέκλες τους και τις θέσεις τους. Αυτό τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Δεν σου ενδιαφέρει η Ελλάδα.
1: Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι θέμα που αφορούν τα κόμματα τα άλλα.
2: Οι βουλευτές και από την αριστερά θα πάνε στον Τσίπρα, τους έχει γυρίσει την πλάτη, τους αρνείται, έχουν ξεφτυλίσει κάθε. Είναι δυνατόν να βγαίνουν βουλευτές ενός κόμματος στη Βουλή και να μιλάνε ότι θα ήθελαν να πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα και ο κύριος Τσίπρας θα είναι το μέλλον της πατρίδας μας και αυτοί οι άνθρωποι είναι βουλευτές ενός άλλου κόμματος? Είναι αστείες οι καταστάσεις. Είναι τραγελαστικά. Αυτά πρέπει να βλέπει ο ελληνικός λαός, να καταλάβει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους θα θέλουν να επενδύσουν το μέλλον της πατρίδας.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, είναι οι νεαρές ηλικίες που δεν έχουν ζήσει τα γεγονότα αυτά. Δηλαδή, το λέγαμε προηγουμένως, όταν συνέβαιναν όσα συνέβαιναν, τα παιδιά αυτά ήταν 7 και 8 και 10 χρονών. Τώρα λοιπόν είναι 17 και πάνε να ψηφίσουν. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο παλικάρι δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, μια κοπελιά, δεν μπορεί να έχει γνώση. Και ψηφίζει με βάση αυτά τα οποία βλέπει τώρα. Και ο Αλέξο Τσίπρας, η αλήθεια, στο τώρα σκίζει. Η εικόνα του είναι ενός δημαγωγού, ενός λαϊκιστή, ξέρει και έχει σκηνική παρουσία. Ξεγελάει με άλλα λόγια εύκολα τον κόσμο. Αυτό να το παραδεχτείτε. Είναι χαρισματικός, κύριε Παπά.
2: Διαφωνώ, είναι χαρισματικός. Έχει εκπαιδευτεί σε αυτό. Τον εκπαιδεύσαμε από το παρελθόν γι' αυτό. Και όταν βγήκε και νέος τότε στην πολιτική και έγινε το 15 πρωθυπουργός, που ο ίδιος δεν το πίστευε, πραγματικά ήταν χαρισματικός. Και ζήγησε να είναι, γιατί τόσα χρόνια, όπως ξέρετε, από το 23. Μετά τις εκλογές παραιτήθηκε, 3 χρόνια τώρα δεν ήταν πουθενά, ετοιμαζόταν, εκπαιδευότανε, τον ετοιμάζανε για να τον βάλουν σε αυτή τη θέση, να τον εμφανίσουν τώρα ξαφνικά κάποιες σφαίρες.
1: Ποιοι είναι αυτοί που τον ετοιμάζανε? Τι είναι τώρα αυτοί? Είναι οι νταβατζίδες που έλεγε ο Κώστας Καραμαλής? Ποιοι είναι?
2: Ένα κόμμα δεν γίνεται τυχαία. Δεν κάνεις ένα κόμμα αύριο. Δεν νομίζω ότι βγήκε και μάζεψε 5 ευρώ και 10 ευρώ από τους... από αυτούς που θα θέλουν να τους στηρίξουν για να κάνει ένα κόμμα και να στήσει αυτό το μηχανισμό και να κάνει αυτά τα τρομερά της.
1: Μα πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτός αυτή τη στιγμή? Το κόμμα του πώς κινείται?
2: Και τις παρουσιάσεις που κάνουν και το πώς τον εμφανίζουν. Κοιτάξτε, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Μα πού βρίσκει τα λεφτά? Δεν υπάρχει υποθέρμανση σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, η εφορία, αν κάνω εγώ ένα ταξίδι και το βάλω στο Facebook, θα έρθει μου κάνει έλεγχο την άλλη μέρα να μου πει πού βρήκα τα λεφτά. Όταν βλέπουν το Τσίπρα να κάνει τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιες κινητοποιήσεις, να ξοδεύεται τόσο χρήμα, εδώ δεν μπορούν να του πούνε πού βρήκες τα λεφτά?
2: Ας προβληματιστούν γι' αυτό αυτοί που θα έπρεπε να κάνουν τους ελέγχους και προβληματιστούν περισσότερο αυτοί που θα θέλανε.
1: Όχι, δεν είναι εύλογο το ερώτημα, δηλαδή, ενός απλού πολίτη.
2: Εγώ θέλω να σας πω τα εξής. Καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή, κύριε Λοΐζο, υπάρχει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Μια κυβέρνηση που 7 χρόνια παράγει έργο, περάσει με τις χειρότερες κρίσεις, και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κάθε πολίτης που μας ακούει και να το σεβαστεί, με επιτυχία τις περάσαμε, τις συνεχίζουμε να τις περνάμε και συνεχίζουμε να τις περνάμε. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε όλο ο πλανήτης σε ακρίβεια. Ελπίζουμε ότι από το Σεπτέμβριο και μετά οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται πλέον, θα πάνε οι μειώσεις, θα πάνε στην πραγματική οικονομία και θα φανούν από Σεπτέμβριο, θα αρχίσει να υπάρχει πλέον αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και της κρίσης. Και φαίνεται αυτό ήδη, ήδη αρχίζουν να υπάρχουν κάποια πρώτα βήματα, το βλέπουμε στα καύσιμα και σχέση αυτό να πάει και στην παραγωγή και στη βιομηχανία. Θα το δούμε, θα το καταλάβουμε. Έχουμε είμαστε σε μια σεζόν, στην καρδιά της σεζόν, όπου δείχνει ότι πάει καλά, mm-hmm. πάει πολύ καλά με τις κρίσεις που ζήσαμε όλη η Ευρώπη και όλος ο πλανήτης. Βλέπετε ότι η Ελλάδα μας συνεχίζει να έχει γράψει θετικά νούμερα στις αφίξεις και δείχνουν ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε το συν μπροστά σε σύγκριση με πέρσι, που κάθε χρονιά σπάγαμε ρεκόρ. Μπορεί ο πελάτης, μπορεί ο επισκέπτης μας να μην είναι τόσο γαλαντόμος, γιατί και αυτός περνάει κρίση στην περιοχή χώρα του.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αλλά παρόλα αυτά έχουμε τις αφήξεις μας, τα ξενοδοχεία μας είναι γεμάτα, τα νησιά μας είναι γεμάτα, κυκλοφορεί κόσμος. Είναι στη διάθεσή μας και στον τρόπο μας και στην περιφορά μας και στη φιλοξενία μας να καταφέρουμε να τον κερδίσουμε, για να τον κάνουμε να χαλαρώσει και να ίσως θα έλεγα με ευγενικό τρόπο να ξοδέψει κάποια
1: πράγματα. Να ξοδέψει περισσότερα, βέβαια.
2: Γι' αυτό οφείλεται στο πώς εμείς θα το διαχειριστούμε σαν φιλόξενοι, σαν οικοδεσπότες, πώς θα δεχτούμε όλο αυτόν τον κόσμο με το χαμόγελό μας και τον τρόπο μας και την συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να το κάνουμε σαν τη οικία και φιλόξενα σε αυτή τη φιλοξενία.
1: Και να ξοδέψει περισσότερα.
2: Άρα λοιπόν όλα αυτά, κρίνονται από εμάς, από τη συμπεριφορά μας, από τον τρόπο μας. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θα ήθελα να ζητήσω, και γι' αυτό έχω και μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα ήθελα προς όσους κρίνουν και όσοι είναι εδώ, και γιατί πρέπει να φροντίζουμε και την ασφάλεια και την τάξη του νησιού μας ή την νομιμότητα, θα παρακαλούσα όλους λοιπόν αυτούς που λέγεται επιθέσεις εργασίας, ΕΦΚΑ, συνεργεία, αστυνομία, Υπουργείο Πολιτισμού, αρχαιολογία. Θα ήθελα λίγο να είναι όλοι πιο προσεκτικοί και πιο συνεργάσιμοι, γιατί είμαστε μικρές κοινωνίες που ζούμε όλοι μαζί και δεν ζούμε το καλοκαίρι μια ένταση όλοι, που έχουμε μια ένταση στην επισκεψιμότητα 6 μήνες. Ζούμε και άλλους 6 μήνες το χειμώνα.
1: Πολύ για να το λέτε αυτό, κάτι γνωρίζετε, κάτι σας ενοχλεί προφανώς.
2: Το λέω γιατί σήμερα έχουν κατέβει τα δημόσια φωτιά στις απεργίες στο κέντρο της Ρόδου, γιατί δεν μπορούν να συντονίσουν το πρόγραμμα. Γιατί όλοι πρέπει να καταλάβουμε λίγο, ναι, μεν υπάρχει ένα σύστημα, μια κάρτα εργασίας, η άδεια, το κενό, το ρεπό που πρέπει να κάνει ο άλλος, το κενό διάλειμμα, ξεκούρασης. Αλλά πρέπει όταν κάνουμε τους ελέγχους να έχουμε στο μυαλό μας ότι εδώ είναι νησί, είμαστε απομακρυσμένοι, το πλοίο καθυστερεί 2 ώρες, άρα ο άλλος περιμένει στο λιμάνι 2 ώρες, οπότε δεν μπορεί να κάνει το διάλειμμα του όπως λέει το πρόγραμμα στις 4, γιατί έφυγε από το λιμάνι 4.30 για να πάει να παρκάρει το φορτηγό, το δημόσιο φορτηγό στην επιχείρηση που πρέπει να πάει ή στο ξενοδοχείο που πρέπει να ξεφορτώσει. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, να είμαστε πιο ελαστικοί και να καταλαβαίνουμε, να έχουμε αντίληψη. Είναι σημαντικό όταν έχεις εξουσία να έχεις και γνώση και αντίληψη στο πού βρίσκεσαι και το πώς λειτουργείς. Έχει αξία και σημασία αυτό.
1: Τώρα μιλήστε μας και λίγο για τον Γιάννη Παπά. Εκτός από τη συνάντηση που θα έχετε αύριο με τον Πρωθυπουργό και καταλαβαίνω ότι θα βάλετε σοβαρά ζητήματα, πείτε μου για τις επαφές τις οποίες έχετε εδώ. Μιλάμε τώρα για ένα πολυνησιακό σύμπλεγμα, όπου τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά και εύκολα να επισκέπτεται κανείς το κάθε νησί ανά πάσα στιγμή. Έτσι. Για πείτε μου, ποια είναι
2: η κατά τη γνώμη σας. Από το 2012 που πολιτεύομαι στα Δωδεκάνησα, έχω την χαρά και στο πρόγραμμά μου είναι πάντα να είμαι δίπλα στους κατοίκους των νησιών μας, πάντα να είμαι κοντά τους.
1: Σας το αναγνώρισαν αυτό με την πρωτιά που σας έδωσα.
2: Μου το αναγνώρισαν και αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο για μένα ακόμα και είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμα. Γι' αυτό το λόγο είμαι συνέχεια κοντά τους. Τώρα είμαι στη Ρόδο, το βράδυ φεύγω, την Παρασκευή θα είμαι στην Κο, το Σαββατοκύριακο θα είμαι σε υπόλοιπα νησιά. Μπορεί να πεταχτούν και αγαθονίσει, αν τα καταφέρουμε, θα πάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άμα βγει το πρόγραμμα με τον τρόπο το πώς θα
1: μετακινηθούμε. Έχετε και τη μετακίνηση που είναι δύσκολη.
2: Αυτό ακριβώς. Μετά θα είμαι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα είμαι στην Λέρο. Μετά θα πεταχτώ στην Πάτμο. Θα κατέβω σήμερα το Σάββατο. Την Κυριακή θα είμαι στην Αστυπάλα και τη Δευτέρα. Και προχωράω έτσι ώστε να προσπαθήσουμε τις 20 Ιουλίου να πάω σε όλα τα νησιά του Βορείου Συγκροτήματος. Γιατί μετά, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο. Ο κόσμος είναι στο πικ της σεζόν. Δεν μπορούμε κι εμείς, δεν είναι εύκολο να μπορούμε να τους δούμε, να αποκρασούμε τα θέματα, να συζητήσουμε μαζί τους. Οπότε το κάνω αυτό τώρα, για να μπορέσουμε μετά τον Αύγουστο να είμαι στη Ρόδο, στα νησιά μας, στον κόσμο το δικό μας εδώ κοντά, με την οικογένειά μου, με τους ανθρώπους μας. θα κάτσουμε και 10 μέρες. Έχω δώσει και στα παιδιά του γραφείου μου να ξεκουραστούμε και 10 μέρες στις 5 με 15 Αυγούστου. Γιατί
1: έχετε καλή ομάδα, βλέπω, έτσι.
2: Η ομάδα είναι πραγματικά τα παιδιά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου, στη Ρόδο, στην Κώστα, στην Αθήνα. Έχω 8 άτομα στα γραφεία οι οποίοι δουλεύουν, εθελοντές και οι συνεργάτες μου δουλεύουν, παλεύουν, προσπαθούν για την καθημερινότητα, για τον κόσμο, για τα νησιά μας θεσμικά. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα, κύριε Λοΐζο. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου εύκολο. Το ζείτε και εσείς κάθε μέρα με τις επιστολές που δέχεστε, τα τηλεφωνήματα που δέχεστε από όλα τα νησιά που σας ακούνε, από όλα τα χωριά μας. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά είμαστε εδώ, μας δίνει δύναμη ο κόσμος, μας δίνει αγάπη και με αυτή τη δύναμη παλεύουμε θετικά να δημιουργούμε καλύτερα πράγματα, να φέρουμε μια σταθερότητα. Αυτή τη σταθερότητα φέρνουμε στα νησιά μας. Δεν μπορούμε να παίζουμε άλλο στα νησιά. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να παίζουμε, ούτε να αφήσουμε ανθρώπους, να εμπιστευτούμε ανθρώπους που παίξαν στην πλάτη μας. Δεν πρέπει να το ξαναεπιτρέψουμε αυτό, γιατί πρέπει να φτιάξουμε τη σταθερότητα, να μπορέσουν οι νέοι άνθρωποι μας να μείνουν στα νησιά μας, να μείνουν στη Χάλκη, στο Αγαθονήσι, στο Καστελόριζο.
1: Πώς θα βλέπετε, πώς έδρες θα βγάλει τώρα η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή, γιατί...
2: Το θέμα δεν είναι το ποσοστό που
1: οι τέσσερις πάντως τώρα είναι χλωμό σενάριο να επαναληφθούν.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι, και οι τέσσερις που πήραμε, αν ήταν αναλογικό το σύστημα, δεν θα πρέπει να πέναμε. Τέσσερα πρέπει να πέναμε τρεις. Είναι ο νόμος τέτοιος που μπορεί να σου δώσει δύο έδρες, μπορεί να σου δώσει τρεις, μπορεί να σου δώσει και τέσσερις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή με τέσσερις πήραμε το 41%, κάποτε με το 20, κάποτε σε θυμίζω με το 19 πήραμε τρεις και μετά με το 29 πήραμε δύο.
1: Ακριβώς. Ναι. 10 μονάδες περισσότερες, δύο έδρες.
2: Είναι ο εκλογικός νόμος τέτοιος, είναι με τα υπόλοιπα της περιφέρειας.
1: Ακριβώς.
2: Είναι τα υπόλοιπα μετά το γιο, είναι ο εκλογικός νόμος που σχέσουν την Ελλάδα, είναι επειδή είμαστε πενταεδρικός νόμος.
1: Ναι.
2: Παίρνουν και μπαίνουν και τα μικρότερα κόμματα και παίρνουν τσιμπάνε έδρες. Άρα είναι το σύστημα που δεν σου δίνει την καθαρή εικόνα. Μακάρι να έχουμε τέσσερις βουλευτές. Νομίζω πως και όλοι μας παλεύουμε για το καλό και πέντε βουλευτές παλεύουν για το καλό. Αν δεν υπήρχε και η άρνηση και η αντίδραση από τον Πέμπτο συνέχεια και αν υπήρχε μια...
1: Αντιπολίτευση κάνει ο κύριος Δικητιάδης. Θα σας χαϊδεύει, δεν γίνεται. Έτσι, να λέμε του στραβού το δίκαιο. Αντιπολίτευση κάνει.
2: Αντιπολίτευση κάνει, αλλά πρέπει να κάνεις αντιπολίτευση θεσμικά.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Θεσμικά και πραγματικά.
1: Αυτό.
2: Να μην ψάχνεις να δημιουργείς το πρόβλημα για να το εμφανίσεις, για να το αναδείξεις. Να δίνεις λύσεις στα προβλήματα. Γιατί παλεύουμε και γονιζόμαστε όλοι.
1: Ο κόσμος συνεχίζει να σας αγαπάει, κύριε Παπά.
2: Ήρθα, είμαι τώρα στο νοσοκομείο της Ρόδου, έχουμε μια σύσκεψη, είδα να δω τον...
1: Τι πρόβλημα τώρα, τι έχετε τώρα εκεί.
2: Στο νοσοκομείο, να δούμε εδώ, ξέρετε, βγάλαμε 23 θέσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου, 9 φάνηκε ότι κάνανε έτσι για να καλυφθούν.
1: 9 τελικά.
2: Και από τις 9 νομίζω οι 7 ή 8 είναι ήδη στο νοσοκομείο, γιατί που είναι με κάποιους άλλους.
1: Κάτι είναι αυτό, σημαντικό είναι αυτό.
2: Σημαντικό είναι, απλά πρέπει να συνεχίσουμε τώρα τις υπόλοιπες, να τις προκηρύξουμε το Σεπτέμβριο, να βγάλουμε και άλλες.
1: Και ήταν η μεγαλύτερη προκήρυξη σε θέσεις, έτσι, περισσότερες και από το Αττικό, δηλαδή το Αττικό 13 και στη Ρόδο 23. Ναι.
2: 23 στη Ρόδο, ναι, είναι πραγματικά ήταν από τις μεγαλύτερες.
1: Και ανταποκρίθηκαν 9 τελικά, εκ των οποίων οι 7-8 ήδη πήρε το εμάς.
2: Με τα κενά που θα δημιουργηθούν, γιατί θα εξοδοτούνται και κάποιοι, θα βάλουμε περισσότερες ξανά το Σεπτέμβριο.
1: Ξανά.
2: Επίσης καταφέραμε και κρατήσαμε τις δύο χειρουργικές ανοιχτές. Λειτουργούν κανονικά και οι δύο χειρουργικές, που βγήκε αμέσως, δημιουργήθηκε αμέσως ένας πανικός ότι θα κλείσει η πίτα χειρουργική, γιατί κάποιος γιατρός πήρε τη γονική του άδεια, που το δικαίωται ο άνθρωπος.
1: Τώρα χθες ξέρετε τι είπε ο Ανδρουλάκης εδώ στο κόσμο, ξέρετε τι είπε ο Ανδρουλάκης. Εγώ δεν τον είδα τώρα εδώ να μιλάει στον Τέρι, ας πούμε, και αυτό που είπε πραγματικά, λέω, δεν είναι δυνατόν τώρα, το λέει και σοβαρό μιλά, ας πούμε, ότι αν δεν χάρη λες στον κορονοϊό κρατηθεί και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός θα είχαμε καταστραφεί τα πάντα, δεν θα υπήρχε Σύστημα Υγείας. Μα λέγονται τέτοια πράγματα.
2: Είμαστε οι μόνοι που πραγματικά το Σύστημα Υγείας το αναμορφώσαμε, το στηρίξαμε και του δώσαμε ζωή και δύναμη. Και αυτό οφείλεται πάρα πολύ, πιστέψτε με, όσοι σας φαίνεται περίεργο, σε αυτόν που είναι τώρα Υπουργός Υγείας, όπως και στους υπουργούς του, και στον Άδων του Γεωργιάρη και στον Μάρτιο του Μεσοκλέους. Έχουν κάνει τεράστια.
1: Και όχι στον κορονοϊό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κορονοϊός γονάτισε όλα τα συστήματα υγείας.
2: Μπορεί στον επόμενο ιό Ανδρουλάκης να οφείλεται και ο λόγος του να μην είναι ότι έχει ξανά στην εξουσία για τρίτη τετραετία. Γιατί δυστυχώς ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να καταλάβει ότι η Ελλάδα θέλει σοβαρό κυβερνήτη, σοβαρή κυβέρνηση και άτομα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν κρίσεις. Λοιπόν, αν θεωρεί ότι ο κορονοϊός είναι στο σύστημα υγείας, τότε τι να σας πω, από αυτό και μόνο που καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα του ανδρός. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα. Εμείς θα κοιτάξουμε τα δικά μας, τα του οίκου μας και αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Τώρα δεν μου λέτε, τι προβλήματα έχετε εσωτερικά. Πριν από λίγο ανακοινώσαμε τον κύριο Χαράλαμπο Κόκκινο, ο οποίος φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία και πάει με την κυρία Λατινοπούλου. Τι συμβαίνει τώρα στην πολυκατοικία της Νέας Δημοκρατίας?
2: Ο κύριος Χαράλαμπος Κόκκινος, ο οποίος είναι ένας ένικος της πολυκατοικίας και ήταν και στέλεχος, νομίζω, χρόνια απεσπασμένος στο κόμμα.
1: Βέβαια, ειδικές κομματικές οργανώσεις είχε, με απόφαση του
2: Πρωθυπουργού. Πολλά χρόνια, νομίζω πρέπει να ήταν πάνω από 20 χρόνια απεσπασμένος στο κόμμα. Τώρα δεν ξέρω, ίσως μάλλον επειδή η απόσπαση του κόπηκε, ίσως ο δυσαρέσκει σε αυτό και αυτό έγινε πολιτική αντιπαράθεση. Τέλος πάντων, ο κόσμος κρίνει.
1: Τι εννοείται, μισό λεπτό, πρώτη φορά το ακούω αυτό, ήταν αποσπασμένο.
2: Ο κόσμος κρίνει. Τώρα ο κύριος Κόκκινος, δεν ξέρω αν είναι στην κυρία Λατινοπούλου ξαφνικά τη σωτηρία της πατρίδας, αλλά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να κάποιοι άνθρωποι να σεβόμαστε την ιστορία μας, να σεβόμαστε τους συνεργάτες μας, τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας τόσα χρόνια και μας φροντίζαν και, και μας στηρίζαν.
1: Ναι, αλλά φύγανε και άλλοι, δεν έφυγε μόνο ο κύριος Κόκκινος.
2: Όχι, λέω ένα παράδειγμα που μου αναφέρατε. Όσοι φεύγουν, τι να πω τώρα, μη αναγκάσετε να μιλάω για άλλους.
1: Καλώς,
2: να είναι
1: καλώς,
2: καλά
1: εκεί
2: που είναι, καλώς. Καλή πορεία να έχουν.
1: Έτσι, αγάπη να βγάζει.
2: Ο κόσμος θα κρίνει και άλλους πολλούς που πήγατε να πείτε και άλλους που κατεβαίνουν που ήταν μέχρι τώρα στο δημόσιο και μόλις συνεξοδοτηθήκαν ξαφνικά για να είναι επαναστάτες. Δεν πειράζει. Ο κόσμος θα κρίνει. Ξέρετε, ο Σταυρός δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Ξέρω.
2: Ο Σταυρός είναι δύσκολο και κρίνεται, δεν κρίνεται τώρα που κατεβαίνεις, κρίνεται για όλη τη ζωή σου. Και για αυτά που
1: ο κύριος Κόκκινος δεν θα κατέβει βέβαια σε αυτήν εδώ την περιοχή του Δωδεκάνησου. Στην Αθήνα θα κατέβει.
2: Δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Κόκκινο, μιλάω και για άλλους.
1: Α, για τον κύριο Καλαμάτα προφανώς θα λέτε.
2: Για την κυρία Λατινοπούλου, ναι. Μιλάω και για τον κύριο Καλαμάτα που τόσα χρόνια υπηρετούσε στην αστυνομία σε πολλές θέσεις.
1: Τώρα είναι ελεύθερος, συνταξιοδοτήθηκε και είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει.
2: Πολλά mail, πολλά μηνύματα, πολλά WhatsApp, πολλά όλα αυτά. Και τώρα ξαφνικά ο κύριος Καλαμάτας είδε το φως το αληθινό. Δεν πειράζει. Καλή πορεία να έχει ο κύριος Καλαμάτας, αλλά η πορεία του, ο Σταυρός ξέρετε, είναι φορτίο βαρύ. Και το Σταυρό το κουβαλάμε όχι τώρα επειδή πολιτευόμαστε και δεν το μας το βάζει.
1: Σταυρός του μαρτυρίου, έλεγε ο Αριστοτέλης.
2: Από την πορεία μας, στην ζωή μας, στη διαδρομία μας, καθημερινότητά μας, στην επαφή μας με τον πολίτη, στην συμπεριφορά μας, όλα αυτά θα κρυθούν τη μέρα των εκλογών. Όλα αυτά θα κρυθούν. Οπότε ο κόσμος θα κρίνει. Θα κρίνει και θα δείξει πραγματικά όταν δεν έχουμε τα αξιώματα, τι έλεγε, τι έλεγε ένας σοφός, όταν καβαλήσεις το άλογο, χαιρέτα τον πολίτη.
1: Το χαιρετάς όταν θα στα πάω, γιατί όταν ξεκαβαλίζεις τότε.
2: Θα
1: μπράβο.
2: Μπορεί να σου γίνει την πλάτη.
1: Α, μπράβο, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, πολύ σοφή, ας πούμε, αυτή η ρίση.
2: Είναι σκληρή, πονάει, αλλά είναι πραγματικότητα. Εμείς συνεχίζουμε τον δρόμο μας, συνεχίζουμε την πορεία μας, κύριε Λοΐζο. Συνεχίζουμε δίπλα στον πολίτη, δίπλα στους φίλους μας, δίπλα στους νησιώτες μας, δίπλα στις οικογένειές μας, γιατί είναι οικογένειές μας όλα τα νησιά. Γι' αυτά ζούμε, γι' αυτά αγωνιζόμαστε, γι' αυτά παλεύουμε.
1: Να είστε πάντα δυνατός. Να είστε πάντα δυνατός. Εγώ δηλαδή άκουσα το πρόγραμμα, Βασίλη. Άκουσα το πρόγραμμα τώρα του Γιάννη, του υπουργού μας. Και πραγματικά έπαθα αυτό. Λέω τώρα πότε θα προλάβει μέσα, θα τα πάρει βόλτα όλα τα νησιά. Ωραία, παιδί μου. Χαρά στα κουράγια σου.
3: Θα τα καταφέρει.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, κύριε Παπά μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Την αγάπη μας.
2: Κάνατε μέσα από την εκπομπή σας, θα μιλήσουμε όλους τους ισιώτες μας. Καλό μήνα να έχουμε με αγάπη και αισιοδοξία και χαμόγελα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε και άλλες. Έχουμε τοπικές ειδήσεις. Εγώ η αλήθεια χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί πληροφορήθηκα τώρα ότι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι Ροδίτισσα. Α, πολύ χάρηκα με την Μάρα την Αντωνιάδη. Εκλεκτή κυρία, με τα όλα της. Συγχαρητήρια, να έχει μια καλή πορεία. Είναι δύσκολος ο ρόλος που αναλαμβάνεις, κορίτσι μου, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί και εκεί υπάρχουν φωνές τοξικές. Και θα πρέπει με σεμνότητα αλλά σοβαρότητα και με κύρος να αντιμετωπίζει. Ξέρετε, ο θεσμός του Προέδρου είναι ο δεύτερος. Μετά τον Περιφερειάρχη, θεσμικά, είναι ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καταλάβατε τώρα γιατί μιλάμε. Και είναι μια νεαρή κοπέλα, πολύ έτσι από καλή οικογένεια, γνωρίζω την οικογένεια, άριστη οικογένεια, με ήθος, με μόρφωση, σπουδές ωραίες, δυνατό βιογραφικό κτλ. Η κυρία Αντωνιάδη, λοιπόν, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και πληροφορήθηκα και χάρηκα πραγματικά, έτσι, όταν πληροφορήθηκα ότι και ο φίλος μου ο Μάριος ο Κλονάρης, αν και αυτός, όλοι οι Ροδίδες και όλοι είναι φίλοι του, είναι πολύ δημοφιλής άνθρωπος και αγαπητός άνθρωπος ο Μάριος, καλός λεβέντης, καλός οικογενειάρχης και είναι και κολλητός, φίλος του γιού μου. Λοιπόν, ο Μάριος εξελέγει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου και χάρηκα πάρα πολύ. Νομίζω δεν πειράζει. Λοιπόν, το ήξερες εσύ ότι ο Μάριος ο Κλονάρης έγινε πρόεδρος του, του Ιατρικού Συλλόγου.
3: Το διάβασα αυτές,
1: ναι. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Ναι, ακριβώς, ναι. Είναι, νομίζω ότι ήταν αυτές οι δύο ειδήσεις και προσέξτε και οι δύο ειδήσεις από πού μας έρχονται. Από την οικογένεια του Γιώργου του Χατζημάρκου. Και οι δύο ειδήσεις μας έρχονται από την περιφέρεια. Η κυρία Αντωνιάδη, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, και ο κύριος Μάριος Κλονάρης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Ένας γιατρός, αναγνωρισμένος, αγαπητός σε όλη την κοινωνία. Καλή σας ημέρα, κύριε Κλονάρη, τι μου κάνετε. Συγχαρητήρια.
4: Κύριε Λοΐζο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Πολύ χάρηκα όταν πληροφορήθηκα ότι έκλεγε κατά πρόεδρος στον Επιστημονικό Σύλλογο που λέγεται Ιατρικός Σύλλογος.
4: Είναι μεγάλη τιμή από το σώμα που με επέλεξε και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τόσα χρόνια στο σύστημα υγείας προσπαθούμε να προσφέρουμε. Έτσι. Και αυτό είναι σαν κεντρικός άξονας, τίποτα άλλο. Προσφορά.
1: Και έχεις και μεγάλες ευθύνες, γιατί εξ όσων γνωρίζω, έχεις και το κομμάτι της υγείας της Νέας Δημοκρατίας στις πλάτες σου. Ναι. Σωστά, το έχεις χρεωμένο, ναι, εσύ. Όπως επίσης έχεις και, και από πλευράς περιφέρειας ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με την υγεία των νησιών μας. Έτσι, με τη Γαλινός, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κλονάρη.
4: Ναι, με την Άμπη Γαλινός, βέβαια.
1: Μάλιστα. Θα τα βγάλετε πέρα, θα τα καταφέρετε.
4: Είναι μεγάλη μου η τιμή, η εμπιστοσύνη του Περιφερειάρχη μας, του πρόσωπό μου για την Άμπη Γαλινός.
1: Ξέρει και αξιολογεί ο Χατζημάρκος. Ξέρει και αξιολογεί και διαλέγει. Εγώ όταν έμαθα τότε ότι σε πήρε στο ψηφοδέλτιό του, λέω ρε τον Μπαγκάσα, τον Γιώργο, τον Χατζημάρκο, δεν αφήνει καλό για καλό. Το τσιμπάει αμέσως, να πούμε. Το κάνει.
4: Προσπαθούμε. Τίποτα άλλο. Προσφορά.
1: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Κλονάρη, στον τομέα της υγείας?
4: Έχουμε αγώνα, έχουμε προσπάθεια, χρειαζόμαστε ενότητα και διεκδίκηση των δίκαιων ετοιμάτων του σώματος.
1: Βέβαια, από την πλευρά τώρα του συνδικαλιστή, γιατί συνδικαλισμός είναι. Εγώ δεν θέλω να το δείτε. Γιατί ξέρετε, Ιατρικός Σύλλογος και Δικηγορικός Σύλλογος, επειδή είναι η επιστημονική μας σύλλογη, δεν πρέπει να το βλέπει κανείς στιγνά, ας πούμε έτσι, συντεχνιακά, συνδικαλιστικά, Βασίλη. Πρέπει να το βλέπει, να το βάζει σε άλλη κατηγορία, μια κατηγορία πιο πάνω. Όμως, το κομμάτι της διεκδίκησης είναι πρωτεύον. Διότι πάντα υπάρχουν οι ελλείψεις και πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Τελεία, Παύλα.
4: Γιατί το σώμα σε επιλέγει, είναι μια επιλογή.
1: Ακριβώς.
4: Σε επιλέγει για να διεκδικήσεις αυτό που πρέπει να διεκδικήσεις.
1: Και βοηθάει βεβαίως, όπως και με τον κύριο Τσέρκη πριν από εσάς, γιατί ο Ηλίας ο Τσέρκης, ένας εκπληκτικός, εξαιρετικός γιατρός, τρέφω μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό στο πρόσωπό του. Είναι και γιατρός μου, πέραν των άλλων. Λοιπόν, τώρα αναλαμβάνετε εσείς εξίσου καλός. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι σε καλά χέρια βρίσκεται το σώμα το ιατρικό.
4: Είναι και πάρα πολλά χρόνια που έχει να βγει και νοσοκομιακός γιατρός και είναι ένα βάρος παραπάνω ευθύνης αυτό. Mm-hmm. Για να προσπαθήσουμε λίγο και πολύ για το νοσοκομείο μας εδώ.
1: Okay, λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας για ό,τι διεκδίκηση θέλετε με τις μικρές μας δυνάμεις. Εκεί που μπορεί να φτάσει η φωνή σας, ενδεχομένως που να μην πάει από μόνη της. Να είστε καλά, θερμά συγχαρητήρια.
4: Σας ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό έργο να έχετε, καλή επιτυχία. Γεια σας.
4: Να είστε καλά, κύριε Λοΐζο, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, Βασίλη. Χάρηκα έτσι πραγματικά, γιατί είναι αξιόλογος άνθρωπος.
3: Και επιστήμονας και άνθρωπος.
1: Ακριβώς, ναι. Και επιστήμονας και άνθρωπος. Και έλεγα λοιπόν τώρα πάνω στην τοξικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί. Παιδιά μου, δεν βοηθάει κανένα. Κακό μας κάνει. Και όσοι φανατιζόμαστε, γιατί και εγώ μπορεί να πέφτω σε αυτή την παγίδα και να κάνω αυτό το λάθος. Προσέξτε κάτι. Συνήθως κρίνουμε τους άλλους και τους εαυτούς μας τους βγάζουμε λάδι. Το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο προσεκτικοί. Όσο γίνεται. Δηλαδή, ας χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους. Δεν εξυπηρετεί ο φανατισμός. Αυτή η τοξικότητα την οποία βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, γιατί κάποιοι θέλουν να εξοντώσουν την αιτία του κακού για αυτούς, η αιτία του κακού για αυτούς είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι ο Μητσοτάκης? Γιατί ο Μητσοτάκης παίρνει υψηλότερα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία και τραβάει το κάρο της Νέας Δημοκρατίας, διότι ο Μητσοτάκης με το να μην είναι δεξιός και να είναι κεντρός έχει φέρει κοντά στη Νέα Δημοκρατία ένα σημαντικό κομμάτι του κέντρου, έχει φέρει κοντά του ένα σημαντικό κομμάτι νοικοκυρέων ανθρώπων και σου λέει όπα, αυτός είναι ο εχθρός μας, διότι όπου πάει το κέντρο εκεί βγαίνει η κυβέρνηση, καταλάβετε το. Αυτά τα άκρα, είτε δεξιά είτε αριστερά, είναι να τα χαίρονται ήδη που είναι και μόνο εκείνοι και μένουν εκεί. Οι δεξαμενοί είναι το κέντρο. Ο μεσαίος χώρος που έλεγε ο Κώστας Καραμαλής, το προσπαθούσε, το πάλευε ο Κώστας Καραμαλής, αλλά δεν τραβούσε. Ο κέντρος δεν τον εμπιστευόταν, δεν πήγαινε, γιατί ήξερε ότι αυτός είναι δεξιά τζάρα. Κατάλαβες. Ενώ το Μητσοτάκη τον βλέπουν και στην πράξη ότι είναι κεντρός. Κατάλαβες. Φιλελεύθερος κεντρός. Σου λέει εντάξει, σοβαρός φαίνεται. Αναβάθμιση τη χώρα, ειδικά στο κομμάτι της μακροοικονομίας, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη. Ναι. Προσπαθούν λοιπόν τώρα, εκεί βρήκανε σου λέει το εμπόδιο το μεγάλο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βουρ σου λέει τώρα να εξοντώσουμε το Μητσοτάκη. Ωραία ρε μάγκες, το Μητσοτάκη, αλλά βρείτε επιχειρήματα. Κάνει λάθη ο Μητσοτάκης, πατήστε στα πραγματικά λάθη. Μη λέτε ανοησίες, με τα ξυλόλια και με όλες αυτές τις μπούρδες. Στέλνετε περισσότερο κόσμο στο Μητσοτάκη, δεν το καταλαβαίνετε. Και αυτό το οποίο πετυχαίνετε είναι να δηλητηριάζετε την κοινή γνώμη, να υπάρχει αυτός ο φθόνος, το μίσος στην κοινωνία, να διαχωρίζονται ενδεχομένως και πολίτες μεταξύ τους, πράγμα το οποίο με το Σιμίτι το ζήσαμε ότι ο άνθρωπος το είχε ισιώσει το πράγμα. Τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία εκείνης εποχής, γιατί αν πάμε πίσω 40 χρόνια, αλλά θα μου πείτε 40 χρόνια, μισό αιώνα πριν, άλλες οι συνθήκες τότε. Δεν συνάδουν πλέον με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα του πολιτισμού και της ανάπτυξης. Και έβαλε πλάτη ο Σιμίτης και μάλιστα θυμάμαι τότε κάτι συνδικαλιστές αραχνιασμένοι, ξέρεις, κάτι στα μουλοκολάδες και κάτι λουλούδια και τα λοιπά. Α, το φάνε το Σιμίτη. Α, το φάνε τον κακόμερο. Ο Θεός χωρέσει το Σιμίτη. Μέχρι και τώρα τον βρίζουν το Σιμίτη. Λοιπόν, τώρα τα ίδια με το Μητσοτάκη. Α, το φάνε το Μητσοτάκη. Ναι, αλλά διχάζουν την κοινωνία και ειδού τα αποτελέσματα. Και βλέπεις τώρα να ανθίζουν κάτι οι Ρουβίκονες, να ανθίζουν κάτι αναρχοαυτόνομοι αλήτες και να ρίχνουν φωτιά, να βάζουν φωτιές εδώ, εκεί, βόμβες κτλ. Και να έχουμε και θάνατο τώρα. Γιατί το να ρίχνουν τα αστρικάκια, πώς τα λένε αυτά εδώ πέρα που κάνανε μέχρι τώρα οι Ρουβίκονες. Εντάξει, λες, μπογιές είναι, τα πετάνε
3: τώρα
1: εδώ και τα.
3: Τώρα όμως.
1: Τώρα έχουμε ανθρωποκτονία. Όταν τους τσιμπήσει τώρα ο Χρυσογοίδης, θα πάνε μέσα ισόβια.
3: Θα τους τσιμπήσει.
1: Θα τους τσιμπήσει, λες, ε.
3: Θα τους τσιμπήσει.
1: Μακάρι, μακάρι να βάλουν μυαλό οι υπόλοιποι. Ίσως και σοβαρέψουν τα πράγματα. Ιπποκράτης Κουρούνης. Καλή σου μέρα, αγαπημένο μας Ιπποκράτη. Τι μου κάνεις.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι ένα ακροατήριό σου και σε όλο τον κόσμο να είναι καλά, να έχει υγεία και να έχει ένα καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι έχουμε, έχουμε κόσμο πολύ, έτσι, εντάξει. Αλλά σφιγμένοι όμως είναι οι καημένοι. Τους βλέπω εγώ τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς, μετράνε και το Σέλτς, Ιπποκράτη μου.
5: Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα φέτος. Είχαμε βγει στην προηγούμενη σου εκπομπή και αυτό φαίνεται πλέον τώρα. Δηλαδή είναι μια χρονιά η οποία, δεν ξέρω, είναι ιονός για κάτι καινούριο στον τουρισμό. Είναι, δεν μπορεί να το εξηγήσεις, ειλικρά, εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή βλέπουμε κόσμο πολύ, τα μαγαζιά να μην δουλεύουν, ο κόσμος να είναι σε ακριβά ξενοδοχεία και τώρα να μπαίνει ο ήλιος και ο Αύγουστος να γεμίζουν τα πιο φθηνά ξενοδοχεία λόγω οικογένειας, παιδιών κτλ. Και τα πιο ακριβά ξενοδοχεία τα οποία είναι, αυτή τη στιγμή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να μην έχουν καλές πληρότητες.
1: Δηλαδή αν κατάλαβα καλά και βοήθησε με, αν το κατάλαβα σωστά ή λάθος, επειδή και τα οικονομικά των ανθρώπων αυτών λίγο πολύ την κρίση που περνάμε εμείς της ακρίβειας και του πληθωρισμού την περνάνε και στις άλλες χώρες, τα μετράνε πολύ, πάνε σε ένα καλό ξενοδοχείο για να έχουν ένα καλό σέρβις all inclusive, να τα έχουν όλα και δεν ξοδεύουν μετά έξω. Καλά το ερμηνεύω, αγαπημένο Δημοκράτη?
5: Είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ δεν θα τολμούσα να κάνω καμία ερμηνεία για τη φετινή σεζόν, εάν δεν κλείσει και αν δεν διαβάσουμε πολύ πολύ πολύ καλά τα στοιχεία και γενικότερα και τις έρευνες. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια πολύ ωραία έρευνα του Γερμανικού Ινστιτούτου Τουρισμού, το οποίο λέει ότι το 67% των Γερμανών δεν θα θυσιάσουν ποτέ τις διακοπές τους για οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο μπορεί να υπάρχει σε διεθνές επίπεδο κτλ. Από την άλλη μεριά, το 2% μόνο θα ακυρώσει και το υπόλοιπο της 100 στρέφεται σε ένα εσωτερικό τουρισμό. Α. Δηλαδή εντός Γερμανίας ή εντός Ευρώπης, οδικά, να το πούμε, οδικό τουρισμό, να το πούμε έτσι διαφορετικά.
1: Ναι.
5: Αυτό λοιπόν είναι ίσως ένα καινούριο στοιχείο. Από την άλλη όμως είναι και ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, διότι αν και μετά από τέτοιες κρίσεις, πολέμους, ιστορίες, ο τουρισμός αντέχει, ενώ παλιότερα ήταν οικονομικά πολύ αστάθμητος οικονομικός παράγοντας, αντέχει, σημαίνει ότι...
1: Τι ωραία που είναι η Κώστορα μου, μας δείχνει τώρα στην τηλεόραση αυτός ο Γιακούμπ της τηλεόρασης, ο σκηνοθέτης μας, ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης, την Κώ από ψηλά. Τι διαμάντη, τι ομορφιές έχει αυτή η Ελλάδα, ρε Ιπποκράτη μου, τι ομορφιές έχει.
5: Έχει το πιο ωραίο, είναι
1: τι
5: το είναι πιο ωραίο το κράτος στον κόσμο.
1: Ευλογία,
5: με το χειρότερο κόσμο.
1: Ναι, αλλά με το χειρότερο κόσμο. Δεν είδε

0: 100% κάτω. Λέω, πα. Ιούλιο, Αύγουστο. Ναι, μου λέει, είμαστε πολύ κάτω. Γιατί, λέω, ρε παιδιά, μήπως έχετε καμιά αφή. Μου λέει, προσπαθούμε με προσφορές με το ένα με το άλλο. Δεν βλέπουμε να σηκώνεται εύκολα η κατάσταση. Άρα σημαίνει ότι πάνε στην τελευταία στιγμή οι κρατήσεις.
1: Μα τον άκουγα το Μητσοτάκη που το έλεγε για την τελευταία στιγμή, λόγω των γεγονότων, λέει να επενδύσετε. Αυτό το έλεγε στην ομιλία του στη Ρόδο. Αυτό έλεγε στους τουρίστες τελευταία στιγμή και θέλει μεγάλη προσοχή και ετοιμότητα από την πλευρά.
0: Από την άλλη μεριά όμως, το ενδιαφέρον για επενδύσεις απάνω σε ξενοδοχεία είναι πολύ ψηλό. Πάρα πολύ ψηλό. Διότι έχει το μεγαλύτερο δίκτυο απόδοσης σε επενδύσεις. Πάρα πολύ ψηλό.
1: Η ξενοδοχειακή επιχείρηση δηλαδή έχει το υψηλότερο δίκτυο. Δεν το ήξερα αυτό.
0: Το υψηλότερο δίκτυο σε αποδόσεις. Και γι' αυτό και μεγάλες εταιρείες οι οποίες επενδύουν.
1: Έχουν αλλάξει χέρια πολλές μονάδες.
0: Έχουν αλλάξει και πρόκειται να αλλάξουν κι άλλες. Έχουν αυτές οι οποίες είναι αμυγός προσωπικές και οικογενειακές επιχειρήσεις. Θα αλλάξουν.
1: Τις μικρές στοχεύουν οι επενδυτές ή πάνε σε μεγάλα?
0: Όχι, μεγάλες.
1: Σε μεγάλες. Αυτές οι οικογενειακές δηλαδή είναι σε δεύτερη μοίρα, ας πούμε.
0: Δεν τους ενδιαφέρουν οι μικρές οικογενειακές. Τους ενδιαφέρουν απόλυτα να είναι οικογενειακή επιχείρηση, αλλά να είναι μεγάλο το ξενοδοχείο. Έχει μια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Όταν λέμε μεγάλο ξενοδοχείο, όταν λέμε από πόσες κλίνες και πάνω, υποκράτη μου?
0: Από 600-700 κλίνες και πάνω.
1: Α, μιλάμε για τέτοιο αριθμό. Μιλάμε για τέτοιο αριθμό.
0: Ναι. Υπάρχει όμως πολύ σοβαρό ενδιαφέρον. Πάρα πολύ σοβαρό ενδιαφέρον. Εγώ δεν το πίστευα ότι ακόμα και μέσα, ας πούμε, σε όλη αυτή την ιστορία θα έχουν εκδηλωθεί τέτοια ενδιαφέροντα για αγορά και για επενδύσεις. Πρόσφατα βγήκε και μία άλλη, η οποία είναι, δεν θέλω να πω τώρα το όνομα γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά μια πολύ μεγάλη εταιρεία Αμερικάνη, οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα joint action με τοπικούς εδώ ξενοδόχους που έχουν και στη Ρόδο ξενοδοχεία, έχουν και στην ΚΟΚ ξενοδοχεία, με επενδύσεις 300-400 εκατομμύρια, όχι για αγορά.
1: Α, μιλάμε για τέτοιο.
0: Ναι, για συμμετοχή. Για συμμετοχή, για αναβάθμιση κτλ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα.
1: Με το management πάνω τους, βεβαίως, όταν βάλεις τόσα λεφτά.
0: Όχι.
1: Τι λες?
0: Όχι. Γιατί οι αποδόσεις των ξενοδοχείων αυτών είναι πολύ ψηλές. Είναι πάρα πολύ καλές και δεν έχουν κανένα λόγο.
1: Είναι αυτό
0: θα έχουν άποψη στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα.
1: Αυτοί θέλουν να παίρνουν να έχουν μεγάλο κέρδος. Και το κέρδος υπάρχει.
0: Ό,τι είναι πάνω από ένα 4-5% σε απόδοση κεφαλαίου είναι πολύ σημαντικό πλέον για τους επενδυτές, διότι δεν μπορούν να τα βρουν πουθενά.
1: Εγώ ήξερα ότι ο μέσος όρος απόδοσης, ένας καλός μέσος όρος απόδοσης ήταν εκεί στο 5-6%. Εσύ τώρα μου λες πάνω από 4%.
0: Ναι, γιατί ακριβώς παλαιότερα είχαμε και επενδύσεις γενικότερα με μεγάλο κίνδυνο και το κάτι το οποίο δεν προσελκύει πλέον επενδυτές. Το ρίσκο μπορεί να σου δώσει και 10% και 12%.
1: Εντάξει.
0: Αλλά
1: είδες, ήδη είπες ρίσκο.
0: Το ρίσκο.
1: Το ρίσκο.
0: Εντάξει. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο πολύ σύντομα θα μας προβληματίσει σοβαρά. Από την άλλη όμως θα εδραιώσει. Από την άλλη όμως έχουμε και μια τεράστια πλέον καινούργια αγορά. Καινούργια αγορά, παντελώς καινούργια αγορά, η οποία εγώ πιθανολογώ ότι θα ανεβεί πάρα πολύ. Είναι το θέμα της Τουρκίας. Το οποίο είναι κατά χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, βρίσκουν πολύ ενδιαφέρον τα ελληνικά ξενοδοχεία, την ελληνική ζωή, το ελληνικό τρόπο ζωής, ο οποίος είναι πολύ συναφής με τον δικό τους. Και είναι μεγάλη χώρα, είναι 90 εκατομμύρια, ένα 5% να έχουν πλούσιους είναι...
1: Κοίταξε, έχει ένα 10-20% πλούσιους, το πούμε, η Τουρκία.
0: Έχει μια μεσαία τάξη του 20%, έχει ένα 5% σε πλούσιους, είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, και επειδή επαναλαμβάνομαι, οι άνθρωποι πλέον είναι πολύ λίγοι από την Τουρκία, δεν έχουμε... Δηλαδή, για να καταλάβετε ότι είχε...
1: Τώρα διευκολύνονται και με τον τρόπο βίζας, έτσι, η βίζα είναι πολύ εύκολη και αυτό. Να είναι καλά ο κακός ο Μητσοτάκης που το ρύθμισε και αυτό. Αυτό ξέρεις τι πρωτοβουλία, τι πρωτοβουλία ήταν. Ήταν του Κερίδη που το όσπρωξε ο φίλος ο Κλεάνδης ο Λοΐζος εδώ στον αέρα το είχαμε βγει. Και λέει θα το προωθήσουμε, το έκανε δεχτό ο Μητσοτάκης και έγινε πράξη, στην πράξη και το βλέπουμε, ορίστε.
0: Για να σας πω ένα στοιχείο.
1: Και αν μπήκανε και τα μικρά νησιά ήταν με δεύτερη παρέμβαση. παρέμβαση του φίλου σου του Κλεάνθη. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μου, αλλά δεν τα

0: κιόλας, η αλήθεια.
1: Να τα ευλογήσει, να τα ευλογήσει. Ναι, γιατί όχι, είναι κακό.
0: Το λέει ο ίδιος ο Κερίδης, όπου βρέθηκε και του θέσου.
1: Αλλά να είπε ένα στοιχείο δηλαδή, της καινούργιας αγοράς. Η Ρόδος Φερρυππίν, για να μην μιλάμε για άλλα μέρη, η Ρόδος, στα τελευταία 25-30 χρόνια, το 55% του ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει επισκεφθεί την Ρόδο. Ένα στοιχείο πολύ μεγάλο.
0: Βέβαια.
1: Πολύ μεγάλο. Ενώ μπαίνεις μέσα σε μια καινούργια αγωγιά των 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν επισκεφθεί ούτε το 0,0%.
0: Έτσι. Και είναι και καλοί πελάτες, έτσι. Και πάνω στο θέμα των Τούρκων που λες, είναι και καλοί πελάτες.
1: Έχει συνάφεια η ζωή. Θα βγει έξω, θα πάει, θα διασκεδάσει. Θέλει διασκέδαση.
0: Μερακλείδες εντωμεταξύ ξοδεύουν, θέλουν το καλό.
1: Θέλουν διασκέδαση.
0: Εγώ επειδή είχα κάτι φίλους μου και τους φιλοξένες, πω από αδερφέ, όταν τους έφερα το πρώτο μπουκάλι, το ούζο, το Βαρβαγιάννη, λέω τώρα θα σας κάνω εδώ. Αυτή η καλύτερη του. Δεν ξέρω,
1: Λοιπόν. Αυτή είναι μια καινούργια αγορά η οποία θέλει τεράστια προσοχή. Θέλει τεράστια προσοχή γενικότερα, γιατί φέρνει αρκετό χρήμα. Μπαίνουν μέσα σε επιχειρήσεις οι οποίες ο Γερμανός ίσως μπορεί να μην πει και ποτέ, είτε ο Ολλανδός. Και στον τουρισμό όλοι χρειάζονται. Στον τουρισμό όλοι χρειάζονται για να δουλέψουν τα πάσης φύσεως επαγγέλματα.
0: Επενδυτές έρχονται και από Τουρκία, έτσι, ενδιαφέρονται και...
1: Ναι, πώς υπάρχει και ενδιαφέρον. Υπάρχει, δεν είναι μεγάλο, αλλά υπάρχει. Υπάρχει, γιατί εγώ πιθανολογώ ότι η Τουρκία, εάν προσεχθεί σωστά και σοβαρά, στον τρόπο δηλαδή να είναι ανοιχτοί, να είναι ανοιχτές οι πόλεις, οι κοινωνίες κτλ., θα δώσουν πολύ ζωή ακόμα και σημερινό.
0: Είναι πηγή πλούτου για μας, αν την αξιοποιήσουμε σωστά. Αλλά κοίταξε να δεις, μπαίνουν οι κουφιοκεφαλάκηδες στη μέση, οι ανόητοι και οι βλαμμένοι και οι πυροβολημένοι και οι ψεκασμένοι, και αρχίζουν και φωνάζουν. Οι Τούρκοι πάνε να πάρουν τις περιουσίες μας. Μιλάμε. Το τι, εντάξει, τα ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, ας πούμε, το τι ακούμε καθημερινά. Δηλαδή, μην τυχόν και έρθει κανένας Τούρκος και ρίξει τα λεφτά του, ας πούμε.
1: Τώρα το θέμα τώρα ξεκαθαρισμένοι θα υπάρχουν και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Θα υπάρχουν πάντοτε και τη ζημιά τους θα την κάνουν. Το θέμα είναι να περιορίζονται από όλους τους άλλους.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι προκαλούν και η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας. Προκαλεί. Έτσι και ανεβά, αλλά μια ζωή έτσι λειτουργούν.
1: Δεν μπορεί να σταθεί διαφορετικά η πολιτική ηγεσία.
0: Ποια είναι η απάντησή μας? Ισχυρή Ελλάδα, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Λεβέντες, κάστε εκεί που είστε στη θέση σας, γιατί θα βρείτε τον πελά σας. Και από εκεί και πίσω, αγαστή συνεργασία. Ελάτε, τα λεφτά δεν έχουν χρώμα. Ελάτε
1: άμα
0: εδώ.
1: Το σπίτι σου είναι ασφαλισμένο με καλές κλειδαριές.
0: Δεν φοβάσαι τίποτα.
1: Ο κλέφτης δεν μπαίνει αυτό.
0: Α, μπράβο. Και αυτά που έλεγε ο Ερντογάν, θα έρθω μια νύχτα και ήμασταν ξεβράκωτοι. Μόλις τώρα η Ελλάδα άλλαξε λέμε τώρα κατηγορία, τώρα είναι ο φίλος μου ο Μητσοτάκης λέει. Άσπατε, λοιπόν.
1: Μα και δεν είναι μόνο αυτό, είπε και ο ξεχάσουμε την κουβέντα την οποία όταν ήταν οι τρεις, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, που είπε ο Νετανιάχου, το Ισραήλ είπε «Don't you ever think about it», που λέει να μην το σκεφτεί ποτέ, να μην κάνει το λάθος να το σκεφτεί ποτέ η Τουρκία, να δει την πλευρά προς την Ελλάδα, όχι να επιχειρήσει, να δει.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά Ιπποκράτη μου, έλα, δεν μου αρέσουν τώρα αυτά. Λοιπόν, να είσαι καλά, την καλημέρα μας, για χαρά.
1: Καλημέρα μου, καλημέρα σου Ιπποκράτη. Να είσαι καλά και να κρατάτε εκεί την άμυνα.
0: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
1: Να έχετε κουράγιο, να έχετε κουράγιο.
0: Καλά, πρέπει να έχεις μεγάλο στομάχι τώρα, πρέπει να χωράει πράγμα μέσα. Λοιπόν, την αγάπη μας Ιπποκράτη μου, γεια σου, καλή σου μέρα. Δημήτρης Λίτσας, καλή σου μέρα Δημήτρη μου, τι κάνουμε?
2: Καλημέρα, αν και βλέπω ένα ρατσισμό επάνω σε όλους.
0: Γιατί το, πού τον είδες πάλι το ρατσισμό τώρα ρε Δημήτρη?
2: Ότι τα ούζα τα πίνεται με συγκεκριμένες
0: παρέες. Ήρθε ένας φίλος μου από μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, ο οποίος ήθελε να αγοράσει κάτι εδώ. Και με πήρε τηλέφωνο, ψιλορωμιός είναι, κρατάει αυτή του από στην Κωνσταντινούπολη είναι. Και μου λέει, Κλεάνθη, μπορείς να με βοηθήσεις και τα λοιπά. Λέω, σε ό,τι μπορώ. Και όφυλα, ας πούμε, φάγαμε το βράδυ και ήταν εκεί 2-3 να πούμε τέτοιοι τύποι και τους έβαλε ένα μπουκάλι ούδο και γύρανε σταφίδα. Αυτοί όταν δουν αλκοόλ, παιδιά.
2: Εντάξει, να μην κάνω τα παράπονά μου για ρατσισμό.
0: Τι κάνουμε, Δημήτρη? Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα? Βλέπω οι μετρήσεις δίνουν και παίρνουν.
2: Τελευταία. Τελευταία
0: είχαμε τη Smart, έτσι, το αντένα.
2: Τελευταία Mark, ναι. ήταν η Άλκο πριν και η Μάρκα, αυτά δίνουν τα ίδια δεδομένα, αλλά ακόμη είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει και αυξάνει τον αριθμό εδρών και το ποσοστό.
0: Το βλέπω τώρα εδώ πόσες έδρες δίνεις τώρα αυτή την ώρα με την δημοσκόπηση αυτή, πόσο λέει τώρα εκεί.
2: 124 πόσο βγάζει ο οδηγός.
0: 125 πόσο είναι, ναι.
2: Ναι, και στην προηγούμενη ήταν 116 που είχε
0: ακριβώς
2: βγάλει.
0: Αρχίζει τώρα και, και όλο και κάτι τσιμπάει. Μήνα με το μήνα όλο και κάτι τσιμπάει.
2: Τσιμπάει συνέχεια, σημασία έχει ότι δεν υπάρχει πτώση. Τσιμπάει λίγο ο Τσίπρας, αλλά εδώ θα περιμένουμε αρκετά ακόμη, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε.
0: Γιατί θα περιμένουμε αρκετά ακόμη, γιατί
2: να
0: λες.
2: Να κάτσει λίγο η σκόνη, να κάτσει λίγο η σκόνη. Εδώ η αριστερά έχει να γίνει ο χαμός στο μέχρι να καταλαγιάσουν και να βρούνε στο που ανήκει ο καθένας. Mm. Οπότε θα έχουμε πολλά να δούμε εξελίξεις μέχρι και το Σεπτέμβριο.
0: Τώρα δεν μου λες, οπότε... βλέπω τώρα εδώ μεταξύ εδώ. Το Πασόκ τελικά, ρε παιδί μου, σε χαμηλό βαρομετρικό κινείται να πάρει ευχή, ρε παιδί μου.
2: Όσο Ανδρουλάκης κρατάει αυτή τη γραμμή αντιπολίτευσης, τόσο το Πασόκ θα κινείται.
0: Γιατί, ρε παιδί,
2: στα ίδια επίπεδα, διότι δεν λέει να πάρει.
0: Δεν έπρεπε να ήταν τώρα δεύτερο κόμμα το Πασόκ, ρε Δημήτρη.
2: Δεν θα έπρεπε, είναι το μόνο σοβαρό κόμμα.
0: Το μόνο σοβαρό κόμμα τώρα το Πασόκ, και να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι δεύτερο κόμμα.
2: Δεν είναι, είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν με το Πασόκ, δεν είναι ανεξήγητα, δηλαδή.
0: Τώρα δεν έχει να το καταλάβει αυτός ο ευλογημένος ο Ανδρουλάκης, ρε παιδί μου, να γυρίσει το τιμόνι λίγο. Να καταλάβει ότι μόνο αν συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, για το καλό της χώρας, ρε παιδί μου, και ας μην του αρέσει, πολλές φορές κάνουμε πράγματα προς όφελος του συνόλου και όχι μόνο του εαυτούλη μας, να πάρει ευχή.
2: Η λογική και η ψυχιατρική λένε ότι για να μπορέσεις να διορθώσεις ένα λάθος πρέπει πρώτα να εντοπίσεις και να αναλύσεις το λάθος.
0: Α, Βασίλη μου, αυτό για που λέει ο Δημήτρης. Αυτό είναι. Πρέπει, αν δεν βρεις το λάθος, πώς θα το διορθώσεις. Αυτό είναι,
2: όταν,
0: ρε Βασίλη.
2: Όταν λοιπόν νομίζω ότι είσαι σωστός σε αυτά που κάνεις και τον τρόπο και στο λέει όλη η Ελλάδα,
0: αυτό είναι.
2: Άλλαξε πλεύση και δεν το καταλαβαίνεις, και τότε...
0: Τι να πεις, κακό της κεφαλής. Και δεν είναι ότι κάνει ζημιά στο Πασόκ. Δεν είναι ότι κάνει ζημιά στη συνέχεια στον εαυτό του. Κάνει ζημιά και στη χώρα με τη στάση αυτή.
2: Στη χώρα κάνει ζημιά, διότι η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιπολίτευση, που είναι βασικό σε μια δημοκρατία. Και δεύτερον, δεν... βέβαια είναι τελείως διαφορετικό κλεάτιμο το τι λέμε πριν τις εκλογές και τι θα κάνουμε μετά. Δηλαδή εμένα επέτρεψέ μου να έχω τις αμφιβολίες μου ότι αν τα πράγματα έρθουν έτσι, που η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση που πιστεύω ότι θα την κάνει, αν δεν κατορθώσει, το Πασόκ θα αναγκαστεί και θα είναι εντολή του ελληνικού λαού να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνηθεί η χώρα. Το χειρότερο.
0: Αφού έχει πάρει απόφαση όμως το συνέδριο. Αφού έχει πάρει απόφαση στο συνέδριο. Ναι, το, μέσα το έχουν περάσει το καταστατικό.
2: Έχουν πάρει, το Πασόκ έχει και λογικά σκεπτόμενους μας.
0: Εδώ ναι, αλλά ο πρόεδρος και... κάνει κουμάντο σε μεγάλο βαθμό, Δημήτρη μου.
2: Ο πρόεδρος μπορεί, θα υπάρχει.
0: Αυτό να... Α, λες ότι θα τον έχουν αλλάξει μέχρι τότε.
2: Κανείς δεν ξέρει, όλα παίζονται.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Όλα παίζονται.
0: Εγώ πάντως, επειδή τον. Και ξέρεις, είναι γλυκύτατος άνθρωπος, έτσι πραγματικά. Όταν τον είδα προχθές εδώ στο σταθμό που τον είχε
2: φιλοξενήσει. Πολιτικός δεν είναι.
0: Ναι, ήταν εδώ στο σταθμό και θέλω να συγχαρώ για μία ακόμη φορά τον Τέρι τον Χατζιωάννου. Μια εκπληκτική συζήτηση, ας πούμε.
2: Μα
0: συνέντευξη.
2: Είναι άνθρωπος ευγενής, λοιπόν, είναι πολύ καλός.
0: Ακριβώς. Αλλά είπε ένα πράγμα. Πολλά πράγματα είπε που πραγματικά δηλαδή με ενόχλησαν. Και ξέρεις, όταν φιλοξενείς έναν αρχηγό κόμματος, δεν μπορείς να τον παίξεις και πολύ σκληρά, έτσι. Θέλεις να είσαι ευγενής και τα λοιπά. Ήθιστε αυτό το πράγμα, υπάρχει αυτός ο κανόνας.
2: Όχι,
0: ειδικά στα περιφερειακά μέσα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και ο Τέρης ήταν πάρα πολύ ευγενικός μαζί.
2: Με αυτά που ακούει.
0: Είπε όμως κάτι που μου βγάλε το μάτι μου πραγματικά. Λέει, αν δεν υπήρχε, λέει, ο κορονοϊός, χάρη στον κορονοϊό, λέει, σώθηκε το εθνικό σύστημα υγείας μας. Ακούτε, ρε παιδιά.
2: Εντάξει, τώρα μην τρελάτε.
0: Δηλαδή αυτό το αυτομελώνανε, με τρέλανε στην κυριολεξία.
2: Μην τρελάτε.
0: Δηλαδή ο κορονοϊός που γονάτισε όλα τα εθνικά συστήματα υγείας του κόσμου, ευνόησε μόνο το εθνικό σύστημα υγείας της Ελλάδος. Μόνο και μόνο για να μην πει καλή κουβέντα για τον Άδωνη, μην τυχόν και πει κάτι καλό για τον Άδωνη. Μα τι έχουν πάθει, ρε παιδιά.
2: Αλλά να ξέρει κάτι. Η πολιτική πάντα πριν τις εκλογές είναι τελείως διαφορετική με την πολιτική μετά τις εκλογές.
0: Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς. Λοιπόν, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Δεν μου λες, η έδρας εντωμεταξύ στην περιοχή μας είναι τα γνωστά. Πάει ένα-ένα-ένα. Αλλά πρόσεξε να δεις, επειδή δεν θα έχουμε αυτοδυναμία στην πρώτη με βάση αυτά τα αποτελέσματα, δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στις επαναληπτικές εκλογές νομίζω ότι εκεί τα πράγματα αλλάζουν εντελώς. Έτσι, Άρδη.
2: Τέρι μου, θα εξαρτηθεί τα υπόλοιπα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή.
0: Το ίδιο πράγμα είναι, δεν πειράζει. Τι κλάδεις, τι τέρις. Το ίδιο πράγμα.
2: Τα υπόλοιπα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, τι δύναμη θα έχουν στα δωδεκάνησα.
0: Από εκεί θα εξαρτηθεί. Κατάλαβα.
2: Διότι το πρώτο κόμμα, δηλαδή όσο καλά να πάει και η Νέα Δημοκρατία, το πολύ πολύ από την πρώτη κατανομή να κλειδώσει και δεύτερη έδρα.
0: Μάλιστα. Εγώ θα καταλήξω, εγώ θα πιστεύω θα καταλήξει σε επαναληπτικές, θα καταλήξει στις τρεις έδρες.
2: Οι τρεις θα μπουν στη ρουλέτα.
0: Στη ρουλέτα, ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, την καλημέρα μας. Γεια σου,
2: Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια χαρά, γεια μας. Λοιπόν, πάμε όμως στην ευχάριστη είδηση, γιατί πρέπει να έχουμε καλά νέα τελικά. Με αυτό το οποίο λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Μητρόπουλο, τον καθηγητή του εργατικού δικαίου, που έχει να κάνει με τη σύνταξη χειρίας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου.
3: Καλημέρα, κύριε Λοΐζο. Είναι από τις πιο σημαντικές και θετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης που χτυπάει τον πυρήνα ενός απαράδεκτου και απάνθρωπου νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, τη διάταξη που αφορά τις συντάξεις χειρίας. Είχε χτυπήσει πάρα πολλά, πάρα πολύ ο θεσμός και ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016. Είχε επιβάλει η μία σύνταξη να περικόπτεται στην τριετία στο 35 να γίνεται 25% από το 70%, δηλαδή μία σύνταξη των 1.000 ευρώ να γίνεται στην τριετία 350 ή 250 ευρώ αντίστοιχα αν είναι δημόσιο ιδιωτικό τομέα, και αυτός ο απάνθρωπος νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου είχε πει να κόβεται μία εθνική σύνταξη στην περίπτωση που η χείρα ή και ο χείρος, μιλάμε για χείρες γιατί είναι 9 στους 10 χείρες και 1 στους 10 είναι χείρος, να κόβει τη μη εθνική σύνταξη. Αυτό τον σκληρό απάνθρωπο νόμο ούτε η κυβέρνηση που τον ψήφισε, η κυβέρνηση Τσίπρα, δεν τον εφήρμοσε. Βγήκε όμως μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας πέρυσι, είχε δικαστεί, πριν 20 μέρες βγήκε η απόφαση, μια κακή απόφαση, κύριε Λοΐζο και αγαπητέ ο Βασίλης, καταλαβαίνω ότι είναι και ο Βασίλης δίπλα.
0: Ναι, βέβαια.
3: Τον καλημερίζω.
0: Καλημέρα σας.
3: Βγήκε μια σκληρή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, απαράδεκτη τολμώ να πω, που λέει ότι να εφαρμοστεί το 2026 αυτός ο σκληρός πυρήνας του νόμου Κατρούγκαλου Τσίπρα του 2016, να κοπεί δηλαδή μια εθνική σύνταξη από τις χείρες, να ζητηθούν αναδρομικά από τις χείρες αρχές γυναίκες που δεν έχουν χρήματα και να κόβεται η σύνταξη από το 70% στην τριετία από το θάνατο το εμίσθου και να γίνεται 25 ή 35%. Με χαρά ακούσαμε χθες, διότι πιέσαμε και μέσω της εξαιρετικής εκπομπής.
0: Θα σας πω εγώ μετά κάτι, γιατί πραγματικά το Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός παίρνει πολύ σοβαρά αυτά τα οποία λέτε, κύριε Μητρόπουλε. Το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Σας έχει τεράστια εκτίμηση. Μπορεί να μην ανήκετε, να μην έχετε σχέση πολιτική, όμως ξέρει πολύ καλά ότι γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα και τις ευαισθησίες τις οποίες έχετε ως άνθρωπος, κύριε
3: Καθηγητά. Παρεμβήκαμε στη δική σας εκπομπή αλλά και σε άλλες εκπομπές και καλέσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να μην εφαρμόσει αυτόν τον απάνθρωπο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλο, που δυστυχώς ο ίδιος ο πρώην Υπουργός όχι μόνο δεν τον κατδικάζει ως τον χειρότερο ασφαλιστικό νόμο στην Ευρώπη, είναι το ονειδιστικός νόμος, ο χειρότερος στην Ευρώπη, αλλά του πλέκει και εγκόμια στα βιβλία του για την Ιθάκη. Και με χαρά λοιπόν ακούσαμε την κυρία Κεραμνέως εχθές και τώρα αναμένω να τη δω στο Open. Στο
0: η απόφαση υπάρχει και στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ο Μητσοτάκης. Τέλος. Θα πάρει να είναι κανονικά και τις δύο συντάξεις.
3: Και είναι θετική εξέλιξη. Είναι πολλοί κόσμος που ανησυχούσε.
0: Πόσο κοστίζει αυτό στο κράτος, αλήθεια, στα ταμεία του δημοσίου?
3: Νομίζω ότι βεβαίως αυτό η κυβέρνηση, επειδή η κυρία Υπουργός εχθές στην αιτιολόγηση της πολύ θετικής παρέμβασης, αγαπητέ Κλεάντη, είπε ότι έχουμε αρκετά χρήματα, κυρίως για δύο λόγους. Λόγω της εργασίας 300.000 συνταξιούχων και των εισφορών που πληρώνουν, και δεύτερο, λόγω και της αγοράς εργασίας και της ψηφιοποίησης της κάρτας εργασίας, πράγματι έχουν σωρεύσει αρκετά χρήματα, τα οποία δεν ανέμενω εύκα από αυτές τις δύο πηγές, αγαπητέ Κλεάντη και Βασίλη. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι ο κόσμος που ανησυχούσε, ο κόσμος που έτρεμε μήπως ζητηθούν χρήματα πίσω και εφαρμοστεί αυτή η απάνθρωπη ρύθμιση του νόμου.
0: Τώρα το ΣΤΕ, δεν φταίει το ΣΤΕ, κύριε καθηγητά μου. Βλέπει τον νόμο, σου λέει γιατί δεν τον εφαρμόζεται. Το βλέπει γραμμένο, διαφορετικά σου λέει καταργήστε τον.
3: Στον τύπο έχετε δίκιο. Αλλά επειδή το
0: μα έτσι τυπικά δεν λειτουργεί το ΣΤΕ. Αν κάνει καμιά βαρία θα είναι για τις συντάξεις τους, για τα δώρα τους εκείνα.
3: Το ΣΤΕ δίκασε το 25, έβγαλε απόφαση το 26, υποτίθεται έχουμε εξέλιξη των μνημονίων, υποτίθεται μια διάταξη που δεν τολμήσανε.
0: Θα σου πούνε τώρα οι δικαστές ότι εμείς πολιτικοί δεν είμαστε. Ας φροντίζουν οι πολιτικοί να κάνουν νόμους.
3: Αλλά ξέρουν ότι αν μια απόφασή τους καταδικάζει σε ευθανασία τους στοχότερους των συνταξίχων, διότι αν κοπεί μια αττική σύνταξη που διατάζει ο νόμος Τσίπρα, αν ζητηθούν ανατομικά 30.000 από φτωχές γυναίκες, εάν κατεβεί η σύνταξη από το 70% στο 25% και αντί για 1.000 παίρνει 250 ευρώ, αυτό σημαίνει σε καταδικάζει σε φτώχεια.
0: Χάνεις το σύζυγο ή τη σύζυγο και σου κόβουν και το εισόδημα. Εντάξει, είσαι τελειώνουμε.
3: Πάντως κοντολογείς επειδή ξέρω και το...
0: Πάντως μπράβο στο Μητσοτάκη, τα καλά να τα λέμε. Μπράβο του.
3: Επειδή ξέρω και τον δύο σε ευεσίες, πολεμήσατε, είναι καλή θετική ρύθμιση, είναι μεγάλη δεξαμενή.
0: 250.000 χείρες, παιδιά, θα πάρουν τώρα.
3: Και όχι μόνο οι σημερινές, κύριε Λοΐζο, είναι και οι μελλοντικές. Αν ισχύει αυτός ο σκληρό νόμος Τσίπρα, για τον οποίο δεν έχει απολογηθεί ακόμη ο κύριος πρώην πρωθυπουργός, τι θα συνέβη?
0: Θράσος που το
3: θα γινόταν τα χιλιάρικα, 250. Και με τις μελλοντικές συντάξεις τι θα γινόταν?
0: Και τον βλέπεις τώρα, κύριε καθηγητά μου, και εμφανίζεται σαν λευκό περιστεράκι. Άσπυλος, αμόλυντος, άφθαρτος.
3: Είναι και ντροπή που τον ακολουθούν. Είναι και ντροπή και δεν έχει πει τίποτα ακόμη ένα συγγνώμη για αυτό που έκανε για τους ασφαλισμένους, τους νυν συνταξιούχους και τους μελλοντικούς.
0: Το ΕΚΑΣ.
3: Άρα λοιπόν είναι σε θετική ρυθμίση. Χαιρετίζουμε. Περιμένουμε να ψηφιστεί ο νόμος και επιφυλάσσουμε να σας ζητήσουμε.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα είδηση σε εξέλιξη. Ψηφίστηκε χθες, να πούμε, στη Βουλή, και αυτό με στεναχώρησε, γιατί θα έπρεπε να ψηφιστεί από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Το ότι οι υγειονομικοί πλέον το πάγιο αίτημα που είχαν να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά πρέπει να το ψηφίσουν όλοι. Γιατί κάνουν τώρα? Σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Πρέπει όλοι μαζί να πηγαίνουν, κύριε καθηγητά μου. Νομίζω.
3: Είναι θετική ρυθμίση. Αφορά 23.000 κόσμου. Ακριβώς. Θα πάρουν με καλύτερου όρου νωρίτερα και μεγαλύτερη σύνταξη. Έστω αργά είναι πολύ.
0: Έστω αργά, κάτι είναι και αυτό.
3: Είναι θετική ρυθμίση. Να τα λέμε.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, χάρηκα πάρα πολύ.
3: Για την τιμή. Εδώ για θα είμαστε. Τιμή, γεια σας.
0: Τιμή πάντα δική μας. Δική μας η τιμή. Λοιπόν, τα ακούτε? Το ένα μετά το άλλο. Βασίλη, όλα στην ώρα του.
4: Έτσι. Δεν...
0: Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι ήρθε ο Μητσοτάκης, πρέπει να πατήσει ένα κουμπί και όλα να φτιαχτούν. Δεν πάει έτσι το πράγμα, ρε παιδιά. Με ένα κουμπί δεν φτιάχνονται όλα. Μιλάμε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου κοστίζει. Περίμενε να δεις. Πάνω από 60 δισεκατομμύρια πρέπει να κοστίζει ο νόμος Κατρούγκαλου. 60-70 δισεκατομμύρια. Είναι και ο πυρήνας του τρίτου μνημονίου. Αυτό δηλαδή που δεν χρειαζόταν. Γιατί σας το λέω αυτό, δεν χρειαζόταν? Διότι εάν τότε το Μέιλ Χαρδούβελη, που ήταν της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου περίπου, κάποιοι λένε ας πούμε και λιγότερα. Δεν πάει περίπτωση. Το Μέιλ Χαρδούβελη, ας πούμε ότι κάποιοι λένε ότι ήταν 800 εκατομμύρια. Εγώ σας λέω 1 δισεκατομμύριο. 1,5 δισεκατομμύριο, ρε παιδιά. Ήρθε ο Τσίπρας λοιπόν με όλες αυτές εδώ πέρα τις μαγκές, να πούμε, και τις λεβεντιές, να πούμε, και τις διαπραγματεύσεις. Ποια ήταν η κατάληξη? Ακούσατε τώρα το Μητρόπουλο. Ο Μητρόπουλος, ο καθηγητής του εργατικού του δικαίου, είναι με πολέμιος του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης αυτής. Δεν είναι καμία σχέση. Ο άνθρωπος είναι αριστερός μέχρι εκεί που δεν πάει, ας πούμε. Το ότι κατηγορεί το Τσίπρα, το κατηγορεί γιατί ο ίδιος ο Μητρόπουλος ήταν τότε και αντιπρόεδρος της Βουλής, δεν είχε ψηφίσει τα μνημόνια και είχε αποχωρήσει, είχε φύγει. Λοιπόν, τον ακούσατε? Είναι σωστή η ρύθμιση, σου λέει, αυτό το οποίο έκανε ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, και μπράβο τους. Ποια είναι αυτή η ρύθμιση? Πεθαίνει, χάνει η σύζυγος τον σύζυγο ή το αντίστροφο. Για ένας στους 10 είναι άντρας χειρός. Χάνει λοιπόν η σύζυγος τον σύζυγο. Και έχει μια εθνική σύνταξη, ας πούμε, πόσο, 4 εκατοστάρικα είναι, πόσο είναι. Και είχε και τη σύνταξη κυρίας που έπαιρνε, πόσο μας είπε, άλλα 2,5-3 εκατοστάρικα. Που τσαβολευόταν, μπορούσε να ζήσει ο άνθρωπος μες στον πόνο τον οποίο έχει που έχασε τον άντρα της. Είχε τουλάχιστον τη σύνταξή του, ας πούμε, την σύνταξη κυρίας. Ο Τσίπρας το 16 την καταργεί. Δεν εφαρμόζεται. Έρχεται το ΣΤΕ όμως, το οποίο ΣΤΕ, εδώ διαφωνώ εγώ με τον Μητρόπουλο, το είπα άλλωστε. Το ΣΤΕ διαβάζει νόμους. Δεν είναι πολιτικοί οι δικαστές για να παίρνουν αποφάσεις αν είναι απάνθρωπο ή. Αυτά σου λέει θα τα φροντίσουν οι πολιτικοί. Η δημοκρατία είναι διαβαθμισμένη. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Από τη στιγμή σου λέει που εγώ βλέπω τον νόμο, βγάζω αυτή την απόφαση, Μητσοτάκη, κόψε τη μία σύνταξη. Τι περιμένεις, τι καθυστερείς. Ο Μητσοτάκης του έρχεται κεραμίδα και σου λέει αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Στο Υπουργικό Συμβούλιο λέει της κεραμαίος, νόμος, εδώ και τώρα, επί τόπου. Φτιάξτε νόμο, θα παίρνουν δύο συντάξεις οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να κόψουμε, σου λέει, τη σύνταξη από μια χείρα. Αυτή η χείρα τώρα δεν ξέρω, μπορεί να ψηφίσει Μητσοτάκη, αλλά το πιο πιθανό είναι μπορεί να ψηφίσει και την Καριστιανού. Ή μπορεί να ψηφίσει και τον Τσίπρα. Γιατί το σύνδρομο της Στοκχόλμης, Βασίλη, κατάλαβες, να ερωτεύεσαι το βιαστή σου. Ισχύει, αυτά συμβαίνουν. Αυτή είναι μια καλή είδηση. Και η δεύτερη, α, πώς το είπε το Μέγκα, δεν κατάλαβες. Εγώ έβλεπα χθες Μέγκα. Εδώ είναι τώρα. Το μεγάλο κανάλι, αυτό το αντικειμενικό κανάλι.
4: Δεν βλέπω,
0: του,
4: αλλά τι είπε.
0: Του φίλου μου του Μαρινάκη. Βγαίνει και λέει, ύστερα από 7 χρόνια, το θυμήθηκε τώρα, λέει ο Μητσοτάκης, να ψηφίσει τον νόμο. Ρε, καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Δηλαδή, στηρίζουν το Τσίπρα που ήταν ο φωνιάς της χείρας που της έκοβε τη σύνταξη.
4: Μόνο της χείρας.
0: Εντάξει, για την προκειμένη περίπτωση, για αυτήν μιλάμε. Και τους φταίει ο Μητσοτάκης γιατί μέσα στην πανδημία, μέσα στην ενεργειακή κρίση, μέσα σε όλα αυτά τα οποία κληρονόμησε, να πούμε. Ένα σωρία προβλημάτων. Τα οποία βήμα, το ένα μετά το άλλο τα αντιμετωπίζει και τα επιλύει. Αλλά το Μέγκα ήθελε εδώ και 7 χρόνια να γίνει. Καταλάβατε. Και βγήκε χθες τα εγκαίνια που έκανε στον Πειραιά ο Μαρινάκης να καταγγείλει την κυβέρνηση γιατί λέει καθυστερεί. Άρε Βαγγέλη, κρίμα η ομάδα μου, παιδί, η Ολυμπιακάρα μου. Λοιπόν, πάμε ρε ομάδα. Α, μια στιγμή. Και το άλλο, η άλλη καλή είδηση, είπαμε, η δεύτερη είναι τα βαρέα και τα ανθυγιεινά. Μια ζωή το ήθελαν οι υγειονομικοί. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Η Πασοκάρα μας και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπαν ένα τεγιά. Δεν το ψήφισαν. Μετά τους φταίει, να πούμε, ο Χατζηπετρής που βλέπουν τα ποσοστά τους. Και όταν φτάνει το Μέγκα να δίνει τώρα μετρήσεις, αποτελέσματα, να δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει 2 μονάδες, 1,9 δύο μονάδες μήνα σε μήνα, καταλαβαίνετε ότι με τη φόρα που έχει πάρει δεν είναι απίθανο στο τέλος να έχει και αυτοδυναμία. Όλα, εγώ όλα τα βλέπω να συμβαίνουν. Άλλωστε, τι μας είπε ο Γεράκης, τι μας είπε ο Ζούπες, όλοι το ίδιο μας λένε. Και ο Φαναράς χθες, ο οποίος ήταν πολύ μετρημένος, καημένη η Ράνια, πω στεναχώρια, όταν είδε ότι η Νέα Δημοκρατία τσίπησε 2 μονάδες, ναι, την έβλεπα, έβγαζε πόνο, τι, Ράνια μου, κουράγιο, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία.
4: Θα το συνηθίσει.
0: Ναι, κουράγιο Ράνια μου, να είσαι καλά. Ομάδα Σταθερότητας, Νίκος Έργης, Θανάσης Καμινάρης, καλή σας ημέρα, σύντροφοι, τι κάνετε,
3: σύντροφοι.
4: Καλημέρα.
0: Κεντάει η ομάδα πάλι, πω, τι ζούμε, Θεέ μου. Θανάση, να ξεκινήσω από σένα αυτή τη φορά. Πώς το είδες τώρα αυτό το πράγμα? Ειδικά το κομμάτι που έχει να κάνει με τα βαρέα και ανθυγιεινά. Αντί να το ψηφίσει όλη η αντιπολίτευση, είπανε όχι. Γιατί ρε παιδιά?
3: Τι να κάνουμε εδώ πέρα, δεν ψήφισε να είναι το Στουρνάρα ο το Πάσοκ.
0: Πού είναι?
3: Θα έχουμε έκπληξη για οτιδήποτε άλλο συμβεί.
0: Τι να πω ρε παιδί μου. Και μετά έχει άδικο ο Νίκος ο Σέργης. Μέχρι και στο ποδήλατο πάνω, ναι. Ο Σέργης, ναι, είναι φοβερός. Κάνει τώρα ποδήλατο, κάνει γυμναστική. Οπότε του έρχεται μια φλασιά. Θυμάται κάτι? Βγάζει από την κολότζεπη, όπως κρατά το τυγόνι με το ένα χέρι, βγάζει το κινητό, το βάζει μπροστά και αρχίζει και μιλάει από κυλοφαγμένος και κάνει γυμναστική. Και στέλνει και φυλάκια. Και στέλνει και φυλάκια στο τέλος. Ρε Νίκο, είσαι θεούλης.
3: Αυτό είναι για να κουμπλάρουν και το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Απλώς είχα σταματήσει για ένα διάστημα, επειδή μου εύχονται ψόφο, καρκίνο και όλα τα σχετικά, αλλά γράφει νταλίκα,
4: δεν έχει γκρεμού στην περιοχή σου να πέσεις. Ναι. Οπότε τους αποδεικνύω ότι μάλλον δεν πιάνουν οι κατάρες. Και εγώ συνεχίζω να τους παίρνω στην πλάκα για όλα αυτά που κάνουν και λένε. Όσον αφορά τα θέματα που έχτισες προηγουμένως, έχουν πάθει όχι σε όλα, όπως το ΚΚΕ.
0: Ναι.
4: Οτιδήποτε έρχεται, είτε για μειώσεις φορολογίας, συντελεστών φορολογίας, ψηφίζουν όχι. Για τις αυξήσεις που θα δοθούν πάλι τον Απρίλιο, θα ψηφίσουν όχι όπως και πέρυσι. Για τα βαρέα και αφηγηνά, για ανθρώπους που εκτίθενται, όχι απλώς σε μολυσματικές ασθένειες, ανθρώπους που είναι αναγκασμένοι να κάνουν το πιο μακάβριο έργο σε δυστυχήματα απίστευτα. Και όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους λένε όχι, εσύ πρέπει να παραμείνεις στη δουλειά παρά τις τραυματικές εμπειρίες που έχουν και τους ακολουθούν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Αυτοί οι άνθρωποι λένε όχι, εσύ θα είσαι εκεί. Σκεπτικό, δεν υπάρχει κανένα σκεπτικό. Είναι επειδή το έφερε η Νέα Δημοκρατία, εμείς ψηφίζουμε όχι. Η Νέα Δημοκρατία έφερε πάρα πολλές διατάξεις και ρύθμισε πάρα πολλά θέματα των εργαζομένων, τα οποία θέματα δεν τα ρύθμισε καμία άλλη κυβέρνηση και ας ήταν σοσιαλιστική, έτσι λεγόταν. Ακόμη και για τους ντελιβεράδες έχει ορίσει ποιος θα είναι ο εξοπλισμός, ποιος θα πληρώνει τον εξοπλισμό, πώς θα εργάζονται. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Τους έχει πάρει τη δουλειά πραγματικά. Για τους δεν πατριώτες τους έχει πάρει τη δουλειά από τα εθνικά θέματα. Και βγαίνει ο Σαμαράς και λέει ότι αυτή τη στιγμή με την Τουρκία έχουμε πρόβλημα, δηλαδή επί των ημερών του ή με τους προηγούμενους η Τουρκία δεν έκανε παραβιάσεις.
0: Πώς δεν έκανε, πρόβλημα. Χιλιάδες παραβιάσεις.
4: Ναι, μα αν μετρήσουμε την περίοδο που ήταν αυτός θα δούμε ότι γινόταν σε 2-3 χρόνια, 2,5 χρόνια που κυβέρνησε, θα δούμε 1.500, εγώ δεν ξέρω πόσες παραβιάσεις συνολικά. Τώρα είναι μια περίοδος που η Ελλάδα έχει υπογράψει με τη ΣΥΠΑ αυτής, τα ενεργειακά, προχωράμε σε εξοπλισμούς. Την περίοδο του Σαμαρά που η Τουρκία είχε πάλι δημιουργήσει πρόβλημα στην Ελλάδα, έχουμε κανένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, όχι. Και τώρα ξύπνησε και αυτός ο άνθρωπος και λέει κινδυνεύουμε, η κυβέρνηση μας ξεπουλάει, χωρίς να λέει τίποτα παραπάνω. Έχουμε δηλαδή από τη μια τους αρουστερούς που ξέρουμε τι είναι, και από την άλλη έχουμε τους πατριώτες και όλοι αυτοί όχι σε όλα.
0: Τον πατριώτης, γιατί προσθέτοντας το μη μπροστά στο πι, τι βγαίνει με αυτό το τράβο, βγαίνει πιο πατριώτης, δηλαδή βαρέων βαρών πατριώτης.
4: Βγαίνει στο ειρωνικό πατριώτης με την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει ούτε να φάει, λέει ότι είμαι πατριώτης και έχει λύσεις για όλα τα προβλήματα της Ελλάδος. Και μάλιστα με αυτόν θα πάρουμε και την πόλη. Δηλαδή ό,τι δεν έκανε δεν έγινε τόσο σε αιώνες με τον
0: Ναι, αλλά έχουμε εξαδάχτυλο όμως. Εξαδάχτυλο θα έχουμε, εδώ είναι το θέμα.
4: Πιστεύω ότι είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς, εγώ, ο μπαρμπαρωμένος βασιλιάς.
0: Μην μου το στενοχωρείς τον Αντώνη μου, ρε παιδί μου, και τον αγαπούσα πολύ. Δεν μου λες, Θανάση μου, κατάλαβες τώρα με αυτά τα οποία λέει τώρα ο Νίκος και με αυτά τα οποία βγάλαμε προηγουμένως με τον καθηγητή. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει Βασίλη, κυβέρνηση συνεργασίας. Άντε να συνεννοηθούμε. Να γιατί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί κατευθείαν και παίρνει αποφάσεις στο τσακ μπαμ και προχωράνε. Άντε τώρα να έχεις εδώ τώρα να κυβερνάς με 2-3 κόμματα και
5: γίνεται.
0: Άντε τώρα να συμφωνήσουν στο ένα, ο ένας στο μακρύ του, ο άλλος στο κοντό του και στο τέλος τίποτα δεν γίνεται. Θανάση, πώς είδες θες τη μετρήση του Μέγκα?
6: Η μέτρηση του Μέγκα ήταν αυτό που έγινε, αλλά δόθηκε από τον Μέγκα η έμφαση στο ότι ανεβαίνει ο Τσίπρας. Δηλαδή οι δύο μονάδες Νέας Δημοκρατίας που πήγε στο 30-131 και αν δεν κάνω λάθος, γιατί τα παρακολουθώ, ξέρεις πολύ καλά τα θέματα των δημοσκοπήσεων, από τις ευρωεκλογές είναι η πρώτη δημοσκόπηση που η μέτρο ανάλυση δίνει 3 μπροστά.
0: Ναι. Όχι, έχει ξαναδώσει. Είχε ξαναδώσει τότε όταν είχαμε στείλει τα πλοία κάτω στην Κύπρο. Όταν είχε πάει η φρεγάτα και τα αεροπλάνα. Τότε που είχε πάρει και τσιμπήσει δύο μονάδες η Νέα Δημοκρατία.
6: Γενικά οι εκτιμήσεις του Φαδερά είναι.
0: Παίζει με το στατιστικό. Εγώ το έχω πει αυτό.
6: Μα δεν είναι.
0: Παίζει με το στατιστικό λάθος. Έχει δυνατότητα.
6: Είναι και οι δημοσκοπήσεις, η μεθοδολογία του καθενός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο υπάρχουν αυτοί οι αναποφάσεις που τρώγονται οι δημοσκοπικές εταιρείες,
0: το Μάιο πήγαινε
6: τη Νέα Δημοκρατία.
0: Παναγιώτη μου, φέρε την κάρτα μπροστά στην Νέα Δημοκρατία. Φέρε μου μπροστά να βλέπω καλύτερα. το Μάιο πήγαινε μου από την άλλη μεριά. Εδώ ήταν στο 28,5 το Μάιο και μέσα σε ένα μήνα ανέβηκε στο 30,4 σύμφωνα με τον Μέγκα.
5: Δύο μονάδες
0: έχει πάρει. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική. Δεν ξέρω βέβαια τώρα αυτή η δυναμική πόσο μπορεί να συνεχίσει, να συνεχιστεί, και αν μπορεί στο τέλος, ας πούμε, να υπάρξει και κάποια προοπτική αυτοδυναμίας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όλα θα παιχτούν σε επαναληπτικές εκλογές, Νίκο Σέργη. Δεν ξέρω τι λες πάνω σε αυτό.
4: Δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι εκεί. Πάντως αυτό που θα κρίνει πάρα πολλά δεν είναι μονάχα το πόσο ψηλά θα φτάσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που θα κρίνει πάρα πολλά είναι ποιος θα μπει στη Βουλή. Εγώ βλέπω εκτός Χαριστιανού, μέχρι τότε δεν θα υπάρχει αυτό το κόμμα, θα και ξεφουσκώσει. Η Ζωζόκα βλέπω και αυτή να μην μπαίνει. Καλά, ο Βαρούφας δεν θα μπει κι αυτός. Και δεν ξέρω τι θα γίνει
0: η
4: με
0: Ζωζόκα,
4: το Βενόπουλο.
0: Ποια είναι η Ζωζόκα?
4: Μία είναι η Ζωζόκα, να το λέμε τώρα χαϊδευτικά.
0: Η ζωή,
4: επειδή τώρα τελευταία έχει ηρεμήσει αρκετά μετά τις μηνύσεις ή τις άρσεις, έχει γίνει λίγο, ξέρεις, μπεπενίζει λίγο, αρνάκι έχει γίνει. Οπότε θα την...
0: Ναι, αλλά εγώ είδα χθες ότι οι δηλώσεις της είχαν σκοτωθεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη με στη Βουλή.
4: Εντάξει, τις έκανε τις δηλώσεις, δεν μπορεί να ξεφύγει εντελώς από αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι με την περίπτωση του ξυλολίου και όλα αυτά που έγιναν με τα Τέμπη, από εκεί έχει τελειώσει.
0: Για να δούμε την καταλληλότητα για Πρωθυπουργού. Παναγιώτη μου, για δώσε μας την καταλληλότητα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι εδώ βλέπουμε ο Μητσοτάκης είναι στο 29% τον δίνει ο Στράτος Φαναράς, 15% δίνει στο Τσίπρα. Παιδιά, ο Δρουλάκης στο 5. Πόπο τροπή Θεέ.
4: Αυτό είναι άθλος. Αφού το κατάφερε, είναι άθλος με αυτά που.
0: Καλά, δεν ντρεπόμαστε όμως εμείς οι Έλληνες, το έλεγε και ο Αλέξης ο Μητρόπουλος προηγουμένως. Δεν ντρεπόμαστε. Ρε παιδιά, 15% στο Τσίπρα. Ρε παιδιά, τι έχουμε πάθει. Πραγματικά το σύνδρομο της Στοκχόλμης έχουμε πάθει. Μήπως πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, Θανάση μου, τι είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης?
6: Το σύνδρομο της Στοκχόλμης πιστεύω ότι να ξέρει, για την περίπτωση ενός ανθρώπου, μιας γυναίκας, η οποία ερωτεύτηκε το βιαστή της.
0: Το βιαστή λοιπόν, της. Ερωτηθήκαμε το βιαστή μας.
6: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, δεν είναι όμως...
0: Τον έδινε 28, πιο πριν 26, τώρα κατέληξε στο 29. Ο Τσίπρας, είναι παιδιά, από το 7
6: το, και 14. Το Ινάτη βγάζει μάτι, γιατί λογική δεν υπάρχει. Είναι άλλοι λόγοι οι οποίοι οδηγούνται εκεί, αυτά τα οποία λέγει ο Νίκος. Λοιπόν, το 60% είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Λοιπόν, η κατάσταση, ας πούμε, του καθενός, η πνευματική κατάσταση ήταν μέχρι εκεί, να πει ότι εγώ, ας πούμε, γιατί... Με συγχωρείτε, αλλά ξέρουμε και περιπτώσεις άλλων, ας πούμε, ο οποίος για να τιμωρήσει τη γυναίκα του πήγε και αυτοκτόνησε.
4: Φανταστείτε ότι πριν από λίγο έβλεπα ένα χάρτη της Ευρώπης και έδινε ποσοστά για το πώς οι άνθρωποι ανά χώρα πιστεύουν ότι υπάρχει το φάρμακο για τον καρκίνο και το κρύβουν. Εμείς ήμασταν στο 56%.
0: Έτσι, πιστεύουμε ότι υπάρχει και το κρύβουν. Κρατικό,
4: ναι, το κρύβουν. Όταν έχεις τέτοια ποσοστά ή το 60% μετά από την κατάρρευση όλης αυτής της ιστορίας με το ξυλόλιο, πιστεύει ακόμη το 60% ότι υπάρχουν χαμένα βαγόνια και ξυλόλιο, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να στηφτούν λογικά. Οπότε και ο Αλέξης, το 15% που παίρνει, είναι πάρα πολύ καλό για μας, με την έννοια ότι θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα με 60% εντελώς τσίου.
0: Μάλιστα, να πήγαιναν δηλαδή όλοι οι παλαφοί να
4: πήγαιναν. Ναι, τώρα το 15% είναι ένα πάρα πολύ καλό, δηλαδή είναι το 1/4 ουσιαστικά του 60%, οπότε πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Εν τω μεταξύ, έχω δει με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, γέμισε, ειδικά το Facebook, έχει γεμίσει με άγνωστους και ψεύτικους λογαριασμούς. Μιλάμε δηλαδή χιλιάδες, μυριάδες. Μιλάμε χαμός. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει.
4: Και
0: αυτό
4: πλέον
0: τι είναι?
4: Μας την πέφτουν άτομα με σχεδόν μηδέν φίλους, με ένα-δύο φίλους, με καθόλου αναρτήσεις, με καθόλου φωτογραφίες.
0: Ακριβώς.
4: Μας την πέφτουν και στο Facebook και στο TikTok συνεχώς. Και μοιράζουν
0: και έχουν 5, 10, 30 φίλους χωρίς αναρτήσεις, χωρίς τίποτα.
5: Και λιγότερους.
0: Αυτοί τώρα τι είναι? Είναι πληρωμένοι λογαριασμοί, είναι τώρα αυτοί εδώ πέρα? Τι είναι? Και φεύγουν, δεν ξέρω πώς.
4: Προφανώς. προφανώς δουλεύουν όπως δούλευαν τότε.
0: Είναι δουλειές, αυτές ήταν τότε, επί Τσίπρα θυμάμαι. Ναι, εμφανίστηκαν. Εγώ λέω τώρα συμπτωματικό. Τυχαίο, δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση του Τσίπρα. Αλλά συμπτωματικά με το που ήρθε ο Τσίπρας πάλι τώρα εμφανίστηκε, εμφανίστηκαν όλα αυτά τα λουλούδια να πούμε στα social media.
4: Προσπαθεί να εφαρμόσει την παλιά καλή συνταγή. Αυτή που ξέρανε. Και προσπαθούν να το εφαρμόσουν και στο Facebook και στο TikTok. Γίνεται το ίδιο.
0: Δεν μου λες, μου έλεγε ο Βασίλης προηγουμένως. Θυμάσαι, Θανάση. Μου έλεγε ο Βασίλης, όπου πήγαινε, λέει ο Τσίπρας, για να πάει να μιλήσει. Θυμάσαι που περνούσε η αστυνομία ώρες πριν και έκανε προληπτικές συλλήψεις.
4: Προληπτικές συλλήψεις.
0: Πήγαινε,
4: ναι.
0: Ο κόσμος, έπαιζε την πρέφα του, έπαιζε το τάβλι του εκεί και το μαζεύανε. Για έλα, λέει, μαζί μας να σου εξαβρεί κρύβωση στοιχείων κτλ. Όπως επίσης θυμάμαι και τις κλούβες στο ΜΑΤ, τις δημιουργίες στο ΜΑΤ.
4: Δεν
0: παίρναγες.
4: Η Ρόδο του Δικού δεν κατέβαινε, ήταν αποκλεισμένη και στα καλά και στα άσχημα.
0: Τώρα όμως είναι παρθενογεννημένος ο Αλέξης, έτσι.
4: Εντάξει, δεν, και εγώ πιστεύω ότι θα ανέβει σιγά σιγά, διότι θα αρχίσει να εξαφανίζεται, όπως είπε και ο Νίκος και η Καριστιανού, και θα πέφτει και η Κωνσταντοπούλου και όλα αυτά τα πράγματα. Και όλοι αυτοί θα βρίσκουν από κούμπι, ας πούμε, ότι ο μόνος που θα πάει πλέον κόντρα στο Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας. Οπότε μπορεί να το ξεπεράσει και το 15 και το 17%.
0: Εγώ πιστεύω να πάει πάνω από 20%.
4: Λοιπόν, ναι, και εγώ εκεί πιστεύω.
0: Δίπολο θα γίνει, Απλώς θα υπάρχει μεγάλη διαφορά.
4: Εγώ εκεί πιστεύω, αλλά όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας, πιστεύω ότι τόσο θα συσπυρώνεται από την άλλη μεριά ο κόσμος του κέντρου και της κεντροδεξιάς γενικότερα, γιατί έχει ζήσει τη διακυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά τώρα στη συγκυρία αυτή, όταν συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, να έχεις δεξιά κόμματα να σε πολεμάνε και μάλιστα με μεγαλύτερη λύσα και μανία από ότι αυτά εδώ τα αντισυστημικά, αυτό είναι άδικο όμως. Έτσι.
4: Ναι, αλλά σε σχέση με το 23 έχουν πτώσει και αυτά. Δεν έχουν τα ίδια ποσοστά.
5: Τεράστιο πρόβλημα, και ας μη φαίνεται, πρέπει να είναι ο Βελόπουλος και το ξέρει, γιατί οι αναλύσεις που κάνουν είναι κάθε ένα λεπτό κυριολεκτικά, δηλαδή έχουν γεμίσει το Facebook με συνεχείς αναρτήσεις που η ροή τους είναι εξαιρετικά φύσικη. Δηλαδή δεν περιορίζονται σε μία ανάρτηση ή δύο ή πέντε την ημέρα. Κάθε λίγο και λιγάκι γίνεται κάποια ανάρτηση που αφορά είτε το Βελόπουλο είτε κάνα δύο βουλευτές τους, γιατί από εκεί πέρα το χάος.
0: Ποιο φοβάται ο Βελόπουλος τώρα, το Τσίπρα, το Σαμαρά ή την Καριστιανού?
5: Τους πάντες, επειδή είναι τερόκλητα αυτά τα κομμάτια που έχουν κάνει το Βελόπουλο να μπει στη Βουλή, αυτούς φοβάται τους πάντες. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει με ψέκα, είτε προς αριστερά είτε προς δεξιά, μπορεί να του φύγουν και να πάνε αλλού. Δεν είναι κάποιο κομμάτι που μπορεί να θεωρούσε ότι είναι πατριωτικό, ρε παιδί μου, δεξιό. Όχι, είναι ετερόκλητο πράγμα. Μπορεί να διαραίουν τα ποσοστά του προς οπουδήποτε.
0: Πάντως είναι φοβερός ότι η επιχειρηματολογία του, έτσι τον βλέπω στη Βουλή να μιλά σε συνεντεύξεις και τα λοιπά, μιλάμε στροφάρι, αυτός παίρνει, δουλεύει μονίμως σαν ειδωμένο γκάζι, ας πούμε, ο εγκέφαλος.
5: Στα κόκκινα
0: πάλι.
4: Εκτές που τον άκουσα εγώ, είπε πάρα πολλά ψέματα.
0: Μα δεν είπα εγώ τι λέει η αλήθεια. Εγώ σας είπα όταν
5: ότι δεν υπάρχει.
0: Μισό λεπτό. Ο Τσίπρας όμως έναν τέτοιο θέλει για να τον ισχυώσει. Αυτός φαντάζεσαι debate, αυτό είναι με τον Τσίπρα, τι θα γίνει? Το φαντάζεσαι? Ποιος θα λέει περισσότερα ψέματα, να πούμε, και ποιος θα είναι.
5: Το θέμα με το debate είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ο Βελόπουλος, και κάθε Βελόπουλος, είναι καλός στο να παραμυθιάζει. Δηλαδή έχει μια μυθομανία.
0: Ναι, φοβερός.
5: Και μπορεί να αλλάζει θέσεις και να σου λέει.
0: Εγώ τον έχω δουλέψει πολύ τον Βελόπουλο. Πιάνει μια αλήθεια, παίρνει το μισό κομμάτι της αλήθειας και αρχίζει και χτίζει πάνω στη μισή αλήθεια ολόκληρο αφήγημα. Ολόκληρο, αλλά παίρνει όμως ως βάση μισή αλήθεια. Δηλαδή να μην τον αφισβητείς εξ αρχής, τον δέχεσαι εξ αρχής, παίρνει τη βάση. Είναι μεγάλη τέχνη αυτό το πράγμα. Το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο ικανός ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος,
5: και όταν το θυμίσεις τι είπε, και όταν το θυμίσεις του Βελόπουλου,
0: ναι, σε διαψεύδια,
5: δεν το είπα εγώ, τι μου βάζετε
0: και βρίσκει, δηλαδή, μπράβο, και με τον τρόπο το λανσάρι,
5: με το τζαμπουκά,
0: σε φέρνει με από κάτω
5: τζαμπουκά. Ναι, με τον τζαμπουκά
0: σε βάζει από κάτω. Ναι. Θυμάμαι εγώ σε μια συνέντευξη που του έκανα, όταν του είπα για τα εμβόλια. Πω, τον ενόχλησα. Λοιπόν, τώρα τι βλέπουμε τώρα. Πραγματικά όμως αυτό που. Ποιος το είπε, ο Νίκο, εσύ το είπες ότι ο Βελόπουλος είναι στα κάτω του. Γιατί βλέπω ότι και τα ποσοστά που δίνει η μέτρο ανάλυσης είναι χαμηλά. Κάπου 6 του έδινε. Πόσο του δίνει? Πόσα του δίνει, ναι, 5,7 παιδιά.
7: Χαμηλά.
0: Και αυτό είναι εκτίμηση ψήφου, 5,7. Είναι δυνατόν να έχει τόσο χαμηλό ποσοστό?
8: Μετά τη ΔΕ θα έχουμε εξελίξεις. Η ΔΕ, κύρια ιδέα του τι θα γίνει στις εκλογές, θα γίνει από την 1η Ιανουαρίου, μετά που ο κόσμος θα δει τα μέτρα που θα εξαγγελθούν στη ΔΕ, θα τα δει στην τσέπη του, γιατί τότε θα εφαρμοστούν ό,τι εξαγγελθεί το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, εκεί πλέον θα ξέρουμε, και εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές δεν θα δουν Απρίλιο, εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν μέσα στο Μάρτιο.
0: Μέσα στο Μάρτιο λες. Εγώ, κάποιοι λένε και τον Ιούνιο μήνα μπορεί να γίνουν και να είναι παραμονές Προεδρίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το δεύτερο εξάμηνο. Και εκεί να επιλέξει κανείς ποιος θέλει.
8: Μέσα σε πανελλήνιες δεν έχουν γίνει ποτέ εκλογές.
7: Είναι και οι εξετάσεις.
0: Πότε είναι οι εξετάσεις?
7: Εκείνη την περίοδο.
8: Εκείνη την περίοδο είναι, και θα πρέπει να υπολογίζουμε 2 εκλογές. Οπότε θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι δεν θα βγει και 1η Ιουλίου έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να έχουν τελειώσει όλα αυτά.
5: Τον Απρίλιο.
8: Οπότε τον Ιούνιο δεν βγαίνει, ας πούμε, πρώτη ημερομηνία τον Ιούνιο. Δηλαδή εγώ έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Εάν βγάλουμε Πάσχα, όλα αυτά που λέμε για την Προεδρία συν τις πανελλήνιες εξετάσεις, οι μόνες ακίνδυνες ημερομηνίες είναι 7 με 14 Μαρτίου.
0: Μέσα στο Μάρτιο λοιπόν.
8: Και ο Απρίλιος. Κάπου εκεί νομίζω 7 είναι μία Κυριακή, 14 η άλλη. Λοιπόν, και ο Απρίλιος.
0: Μισό λεπτό. Αν το πάει Απρίλιο που λέει ο Νίκος, και ο Απρίλιος είναι καλός μήνας. Γιατί οι επαναληπτικές, αν θα γίνουν, θα γίνουν σε ένα μήνα.
5: Τον Απρίλιο το ψηφίζεται συνήθως η αύξηση των μισθών. Έχει καθιερωθεί να ψηφίζεται η αύξηση των μισθών τον Απρίλιο.
0: Εάν όμως είναι γενναιόδωρος ο Μητσοτάκης στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, εάν δηλαδή έχει χρήματα και ενισχύσει πραγματικά οικονομικά τους Έλληνες, όχι όμως με ψίχουλα, μιλάμε γενναιόδωρα, θα μπορούσε να τις φέρει και πιο νωρίς. Γιατί φαντάζομαι ότι τα μέτρα αυτά θα αρχίσουν να υλοποιούνται από την πρώτη του χρόνου. Φαντάζομαι, εκτιμώ έτσι.
8: Εκτός την αύξηση των ιδιωτικών υπαλλήλων που γίνεται 1η Απριλίου.
0: Επαναλαμβάνω, εάν γίνει όμως, δώσει γενναιόδωρες αυξήσεις, έτσι, αυτό έχει σημασία. Το να δώσει τώρα αυτά τα λιγοστά που έχει δώσει μέχρι τώρα και να βγαίνει το Πασόκ να διαιρεί με δια του 360 το χρόνο και να βγάζει την ημέρα 1,2 και να το λιδωρεί το πράγμα, εκεί δεν βγάζει. Εντάξει, ναι, το απαξιώνει ο άλλος με ευκολία. Επειδή το Πασόκ, και είπα τώρα το Πασόκ. Ξέρετε τι κάνει το Πασόκ τώρα? Ό,τι καλό μέτρο βλέπει, το λέει νάκι. Το κάνουν λέει, γιατί γίνονται στις εκλογές. Έρχονται εκλογές γι' αυτό.
8: Βασικά, εντάξει. Μα το θέμα είναι. Δεν, είναι,
0: δεν έχει αξία. Επειδή έρχονται εκλογές, δεν έχει αξία. Δεν ισχύει το μέτρο.
8: Βγαίνει εκτός ο Τσουκαλάς και λέει ότι το μέτρο για τους
0: νομικούς... Μα το Τσουκαλά άκουγα.
8: Ναι, ναι, βγαίνει λέει, ο Τσουκαλάς και λέει ότι το μέτρο που πήρε ο Μητσοτάκης για τους γιατρούς, για τα βαρέα και τα αντιδυνά, η δικιά μας πρόταση και αυτά...
0: Γιατί δεν το ψηφίζουν λοιπόν?
8: Και την ακολούθηση. Και πάει στη Βουλή και δεν το
0: ψηφίζει. Και μετά δεν το ψηφίζει.
8: Δηλαδή είναι...
0: είναι να τρελαίνεσαι. Γιατί το είπε μετά ο...
8: Είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι. Γι' αυτό και βλέπουμε το Πασόκ παίρνει 11% δημοσκοπήσεις και στην πρωθυπουργικότητα του Ανδρουλάκη
0: παίρνει 5.
8: Δηλαδή οι μισοί που ψηφίζουν Πασόκ δεν θέλουν τον Ανδρουλάκη για πρωθυπουργό. Δηλαδή αυτό δεν έχει να συμβεί, ας πούμε. Να παίρνει, ας πούμε...
0: Όχι, δεν το θέλουν. Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι, δεν το θέλουν. Το θεωρούν ακατάλληλο. Η κάρτα είναι καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Το θεωρούν ακατάλληλο.
8: Το θεωρούν ακατάλληλο.
0: Το δεν το θέλουν, μπορεί να είναι ικανός, αλλά θεωρώ ότι η Διαμαντοπούλου είναι καλύτερη και προτιμώ ότι είναι την Άννα αντί τον Νίκο. Το θεωρούν ακατάλληλο. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο.
5: Αυτή είναι η παθογένεια του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Ακόμη και για απλά θέματα δεν μπορεί να πει το ναι ένα κόμμα. Ακόμη και αν είναι ένας πάρα πολύ καλός νόμος όταν ψηφίζει.
0: Άντε μωρέ, δεν τρέπονται λιγάκι. Ένας καλός νόμος δεν θα έπρεπε να είναι να υπάρχει ομοθυμία.
5: Και αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάτι όπως π.χ. στη Γερμανία ή σε κάποια άλλη
0: σε
5: χώρα. Δηλαδή
0: τώρα
5: δεν θα υπάρξει συνένεση. Οπότε λες ότι η μόνη λύση για να πάει μπροστά ο τόπος είναι ισχυρές αυτοδύναμες
0: κοινωνίες. Εδώ τελικά καταλήγουμε.
5: Όχι συνεργασία, γιατί οι άνθρωποι μπορούν να τεινάξουν στον
0: αέρα. Στον
5: αέρα
0: τι είναι αυτό.
5: Με το αλυσβερίσι που θα κάνουν, εγώ θέλω αυτό, θα μου κάνεις εκείνο για να σου ψηφίσω αυτό, το οποίο είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ψηφιστεί και είναι υπέρ των εργαζομένων και πρεσβεύουν αυτοί τα πάντα υπέρ των εργαζομένων και στο τέλος όταν έρθει η ώρα σου κάνουν μια αποχή
4: ή καταψηφίζουν, σηκώνονται και φεύγουν.
0: Και φεύγουν και
4: λες, τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα, μη ποιος είστε, με εμάς ή με τους άλλους.
0: Έλα μου ντε. Έλα μου ντε. Λοιπόν, να είστε καλά σύντροφοι. Εδώ η ομάδα σταθερότητας ήταν αυτή, αγαπητοί μου φίλοι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και εδώ θα είμαστε. Θα έχουμε και νεότερες εξελίξεις. Εδώ θα είμαστε. Υγεία να έχουμε να τα λέμε. Γι' αυτό, Βασίλη, πάνω απ' όλα χρειάζεται.
7: Παιδεία. Πρώτα υγεία, μετά η παιδεία. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
0: Πάμε.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-170.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
9: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
4: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
3: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
4: Βότκα Σμυρνόφ Red 1 λίτρο μόνο 14,90.
3: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
4: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
3: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
4: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
3: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 3.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
12: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
11: Rodion τι?
12: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
11: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
12: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
11: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Rodion Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
0: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
0: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτεώ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτεώ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
3: Μανιτάρια κομμένα λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
4: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
3: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
4: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
5: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
10: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται η έκδοση 2 νέων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου που αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων και συνεργασία με ερευνητικούς φορείς στους τομείς προτεραιότητας της περιφέρειας. Η διοργάνωση του Ρόδος ΚΑΠ θα ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από την ΚΟΜΕ, ενδιάμεσου σταθμού στην Ίσυρο και την Τήλο, ενώ θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου με την τελετή λήξης. Στην προκήρυξη 15 εργαζομένων με συμβάσει ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος της Ρόδου με στόχο την προσωρινή κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού που απουσιάζει με μακροχρόνιες άδειες. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Η σχολή προσφέρει δωρεάν κατάρτιση στον τομέα της υγείας, δίνοντας στους σπουδαστές επαγγελματικές προοπτικές σε ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια βραδιά αφιερωμένη στην τοπική γαστρονομική παράδοση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Παστίδα.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
6: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
7: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
8: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
9: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
10: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
11: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
12: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
13: Και γαρίδες άγριες Giant, 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 062 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241 0 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246 0 70 619.
17: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
18: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ότι το προσχές διάστημα αναμένεται η έκδοση δύο νέων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Η διοργάνωση του Ρόδος ΚΑΠ θα ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από την ΚΟΜ ενδιάμεσου σταθμού σε Νήσιρο και Τήλο. Θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου με την τελετή λήξης. Στην πρόσληψη 13 εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Παστίδα.
7: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται η έκδοση 2 νέων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, που αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων και συνεργασία με ερευνητικούς φορείς στους τομείς προτεραιότητας της περιφέρειας. Η διοργάνωση του Ρόδος ΚΑΠ θα ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από την ΚΟΜΕ, ενδιάμεσου σταθμού στην Ίσυρο και την Τήλο, ενώ θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου με την τελετή λήξης. Στην προκήρυξη 15 εργαζομένων με συμβάσει ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος της Ρόδου με στόχο την προσωρινή κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού που απουσιάζει με μακροχρόνιες άδειες. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Η σχολή προσφέρει δωρεάν κατάρτιση στον τομέα της υγείας, δίνοντας στους σπουδαστές επαγγελματικές προοπτικές σε ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια βραδιά αφιερωμένη στην τοπική γαστρονομική παράδοση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Παστίδα.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
3: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
2: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
3: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
2: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
2: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
6: τέχνη. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
11: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
14: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
15: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
14: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
16: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
17: Ακού Κόσμος 938.
18: Κόσμος Ειδήσεις.
19: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ότι το προσχές διάστημα αναμένεται η έκδοση δύο νέων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Η διοργάνωση του Ρόδος ΚΑΠ θα ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από την ΚΟΜ ενδιάμεσου σταθμού σε Νήσιρο και Τήλο. Θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου με την τελετή λήξης. Στην πρόσληψη 13 εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Παστίδα.
20: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
4: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
7: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
6: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
7: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
6: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
7: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
6: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται η έκδοση δύο νέων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου που αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων και συνεργασία με ερευνητικούς φορείς στους τομείς προτεραιότητας της περιφέρειας. Η διοργάνωση του Ρόδος ΚΑΠ θα ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από την ΚΟΜΕ, ενδιάμεσους σταθμούς στην Ίσυρο και την Τήλο, ενώ θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου με την τελετή λήξης. Στην προκήρυξη 15 εργαζομένων με συμβάσει ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος της Ρόδου με στόχο την προσωρινή κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού που απουσιάζει με μακροχρόνιες άδειες. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Η σχολή προσφέρει δωρεάν κατάρτιση στον τομέα της υγείας, δίνοντας στους σπουδαστές επαγγελματικές προοπτικές σε ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια βραδιά αφιερωμένη στην τοπική γαστρονομική παράδοση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Παστίδα.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
8: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
0: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
1: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
0: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
1: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
0: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
1: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
4: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της Ουτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Ουτοβιζιόν. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Ουτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος Ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ότι το προσχές διάστημα αναμένεται η έκδοση δύο νέων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Η διοργάνωση του Ρόδος ΚΑΠ θα ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από την ΚΟΜ ενδιάμεσου σταθμού σε Νήσιρο και Τήλο. Θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου με την τελετή λήξης. Στην πρόσληψη 13 εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Παστίδα.
11: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται η έκδοση 2 νέων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου που αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων και συνεργασία με ερευνητικούς φορείς στους τομείς προτεραιότητας της περιφέρειας. Η διοργάνωση του Ρόδος ΚΑΠ θα ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από την ΚΟΜΕ, ενδιάμεσου σταθμού στην Ίσυρο και την Τήλο, ενώ θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου με την τελετή λήξης. Στην προκήρυξη 15 εργαζομένων με συμβάσει ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος της Ρόδου με στόχο την προσωρινή κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού που απουσιάζει με μακροχρόνιες άδειες. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Η σχολή προσφέρει δωρεάν κατάρτιση στον τομέα της υγείας, δίνοντας στους σπουδαστές επαγγελματικές προοπτικές σε ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια βραδιά αφιερωμένη στην τοπική γαστρονομική παράδοση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Παστίδα.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Κόσμος 938.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ότι το προσχές διάστημα αναμένεται η έκδοση δύο νέων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Η διοργάνωση του Ρόδος ΚΑΠ θα ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από την ΚΟΜ ενδιάμεσου σταθμού σε Νήσιρο και Τήλο. Θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου με την τελετή λήξης. Στην πρόσληψη 13 εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Παστίδα.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή. I'm hunting shadows in the dark.